πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: DFM. Δες την αφήνω ζάβαρε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Diesel. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αερά.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι
7: αλουμίν.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450. 2778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κλονδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: όπως πάντα.
1: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί. Ταξιδεύουμε τη ζωή. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Και στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας.

0: Κρητικά προϊόντα Καφρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
1: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
2: 6974 760 708.
1: Καφρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
3: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
0: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.

0: το γέλιο είναι μηχανή, το πόνο κομμαδιάζει. Γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.

Safety FM.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: κάνεις πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210

0: τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
0: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
0: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
0: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
0: Element System, τύπου Dexion και Spider.
1: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
0: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, Όπισθεν Μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
16: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Τρίτη 26 του Μάη, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 8 και εμείς συνεπέστατοι στο καθημερινό μας ραντεβού. Είμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Crete FM και έχουμε σκοπό να κάνουμε παρέα και σήμερα σάμετς 11. Θετική σκέψη, θετική διάθεση, χαμόγελο και αισιοδοξία, φίλες και φίλοι, και έχουμε σκοπό να το μεταδώσουμε και σε εσάς. Είναι δύσκολη η καιρή που ζούμε, αλλά εμείς δεν το φάνομαι κάτω. Θέμε το την πίτα ολάκερη, το σκύλο μας χορτάτο. Λοιπόν, πάμε με καλημέρες. Να πούμε πρώτα όσο οφείλουμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα, που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Κάντε τον κόπο κι εσείς, πάρτε 210-5122-159, πείτε μας την καλημέρα σας, να σας την ανταποδώσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και μην ξεχνάτε ότι όταν πείτε την καλημέρα σας, μπαίνετε και στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που θα τα κληρώσουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Ποιος είναι, Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης. Καλημέρα, κύριε Κατσικανδαράκη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε σένα και σε όλη την Ηλιούπολη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το πω, γιατί είναι γνωστό ότι και σήμερα το πρόγραμμα της εκπομπής είναι πλούσιο. Έχουμε και επιλεγμένη κριτική μουσική, έχουμε και επικαιρότητα και καθημερινότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Φαντάζομαι θα έχουμε και το γιατρό μας 9 η ώρα για να κάνει τη δική του ιατρική και διατροφική παρέμβαση στην πρώτη. Καλημέρα στις 10 η ώρα. 10 και 10 θα πούμε τα αποτελέσματα του χθεσινού διαγωνισμού, Μαντινάδας, που ήταν ο 8ος, ο προτελευταίος τελικός. Δώσαμε 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 Μαντινάδες ξεχώρισαν και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο, πρώτα ο Θεός να μας τον εκαλά να το βγάλουμε. Και η καλύτερη Μαντινάδα κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Όλα αυτά 10 και 10. Επανάληψη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας. Καλώς στην Πιλωτίνα μας, που χθες είμαστε στο θέατρο Παλάς. Εκεί στη μεγάλη εκδήλωση που έγινε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα του Μουντάκη. Πήγαμε λοιπόν με την Πιλωτίνα μας, πήγαμε με το Θωμά το Χνάρι και το Γιώργη το Φλουρί τον Αγά και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Και αν ζητάτε τη γνώμη μου, επειδή και στο μετρό μετά και στο λεωφορείο που χρησιμοποίησα για να πάω στο σπίτι μου, γιατί είχαμε και ένα πρόβλημα στο μετρό, το πω σε λίγο, πρώτα θα πούμε για την εκδήλωση. Με ρωτούσαν λοιπόν πώς την είδε, Γιώργη, την παράσταση, πώς ήτανε. Λέω πάρα πολύ καλή, αλλά μπορούσε και καλύτερη. Και νομίζω ότι όλοι που βρεθήκαμε εκεί έχουν την ίδια άποψη. Ήταν όλα υπέροχα, αλλά μπορούσαν να είναι και λίγο καλύτερα. Γιατί ο Μουντάκης δεν είναι όποιος, 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Ήταν καταπληκτική και οι καλλιτέχνες που ήταν εκεί, να μην λέω τώρα τα ονόματα και αδικήσω κανένα αν τον εξεχάσω, ήταν εκπληκτικός ο παπά Μιχάλης του Σασμού, ο Μιχάλης ο Αεράκης. Εγώ τον εκατέω παπά Μιχάλη του Σασμού, γιατί μας κρατούσε συντροφιά 2-3 χρόνια και μετά τον εχάσαμε το Σασμό και λέγατε ότι τελικά είναι γίνη και είναι και ο Σασμός. Παπά Μιχάλη, γίνει και ο Σασμός. Μάλλον δεν έγινε και ναι. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικός ο Μιχάλης ο Αεράκης. Έκανε αφήγηση της ζωής του Κώστα του Μουντάκη. Επίσης, ο Πάρης ο Περισσινάκης έδωσε ρέστα κυριολεκτικά. Ήταν η ψυχή της εκδήλωσης, όπως και η σκηνοθεσία του Εμίλιου του Σταματάκη, του Εμιλιανού του Σταματάκη, που πραγματικά καταχειροκροτήθηκαν στο τέλος της παράστασης. Η παράσταση βέβαια έκλεψε ο Μάνος ο Μουντάκης, ο γιος του Κώστα του Μουντάκη, που ήταν εκεί, απίφθινε ένα χαιρετισμό και είπε και το Μεσοπέλα γαρμενίζω και έχω πλώρα τον καημό και έχω την αγάπη. Πρίμα, πώς το λέει το άλλο, και όνειρο το, και άγκουρο το χωρισμό. Κάπως έτσι, βρες το ρε Δήμητρα το Μεσοπέλαγα να το βάλουμε μετά για να το θυμηθούμε. Λοιπόν, και μετά βάζουμε το Ζευγαρόκερο που τον έχουμε στο πρόγραμμα μας, τον έχει η Καλλιόπη Σιράγα, που και αυτή ήταν εκεί εχθές. Ήταν πάρα πολύ γνωστή, πάρα πολύ κόσμος γνωστός, γεμάτο ήταν το θέατρο που από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου βάζει πάνω από 1500 θεατές. Σας λέω, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί εμείς τα λέμε όλα από εδώ, δεν χρωστάμε κανένους, είμαστε καθαροί, μόνο του γιου του Χατζηδογιάννη, από τον Άι Γιάννη, αλλά και αυτόν τον έχουμε ρυθμίσει και πληρώνουμε κανονικά. Τα εισιτήρια, παιδιά, τα εισιτήρια είχαν 35 ευρώ, 50 ευρώ και 70 ευρώ. Ήτανε αλμυρούτσικα, τι λέτε, αλμυρούτσικα για μια τέτοια εκδήλωση, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Τώρα, αφού θα πάνε για καλό σκοπό, αν πάνε, παραλαμβάνω, αν πάνε, αφού θα πάνε, εντάξει, θα πιάσουν τόπο. Αν πάνε λοιπόν για καλό σκοπό, όπως έλεγε, όπως είπαν όταν ξεκίνησε να γίνει αυτή η εκδήλωση, θα πιάσουν τόπο τα του Κέσαρος, το Κέσαρι. Λοιπόν, να σας πω το απρόοπτο που είχαμε στο δρόμο. Πήγαμε το μετρό από το Περιστέρι στην πλατεία Συντάγματος, ένα τέταρτο, εκεί τι να παίρνεις αυτοκίνητο, που να το μπαρκάρεις, μηχανάκι, επικίνδυνα πράγματα. Λοιπόν, όλα καλά. Στην επιστροφή πήρα το μετρό, ενώ μου είπε η πιλωτίνα, έλα πάμε το λεωφορείο. Αλλά εγώ λέω, πού δεν έχω να πω στο λεωφορείο τώρα 40 χρόνια, άστο. Λοιπόν, πήγαμε το μετρό και μόλις φτάξαμε στην Ομόνια, λέει ο σειρμός, επιστρέφει στο ελληνικό. Λέω και εμείς τι θα γίνουμε. Λέει να πάτε πάνω στο Honda Center από όξο, στέκει ένα λεωφορείο και σας περιμένει να σας βάλει μέσα, να σας πάει στον προορισμό σας. Αυτό λέει θα γίνεται τώρα για αρκετές μέρες. Έτσι μάθαμε μετά, γιατί γίναμε και γνώστες της κατάστασης. Μετά τις 9.30 ώρα δεν θα πηγαίνει ο σειρμός του μετρού, του μετρό από την Ομόνια μέχρι την Ανθούπολη που είναι το τέρμα κάθε μέρα. Οπότε όσοι δεν το ξέρουν, όπως δεν το ξέραμε κι εμείς, και είμαστε αρκετοί μέσα εκεί στο σειρμό, μέσα στο βαγόνι που δεν το ξέραμε, κατεβήκαμε, πήγαμε πάνω με 1.200 βάσανα, βρήκαμε το λεωφορείο, έφυγε 11 και 6 λεφτά λέει έπρεπε να φύγει. Τέλος πάντων, η δουλειά έγινε και φτάξαμε στον Άγιο Αντώνη. Μέχρι τον Άγιο Αντώνη πάει, όχι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά τα νέα, φίλες και φίλοι. Τώρα, κατά τα άλλα, φάγαμε την ώρα και καλά κάναμε με το να πούμε για την παράσταση αυτή για τον Κώστα Μουντάκη. Πραγματικά ήταν υπέροχη. Και να δώσουμε συγχαρητήρια στους οργανωτές. Λοιπόν, να πάμε τώρα σιγά σιγά, γιατί βλέπω και πέρασε η ώρα. Είναι 8 και 20, έχει στείλει μια ρήμα, την καλημέρα του, την έμετρη καλημέρα του, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, να προλάβω να την πούμε τώρα. Ναι, λοιπόν, πάμε, όλα τέλεια λέει, ζήτω η Αθήνα, μάλιστα, αυτό λέει η Άννα, πραγματικά εδώ Άννα μου είναι όλα τέλεια, όλα στην εντέλεια λειτουργούνε. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη τον Κακουράκη, την καλημέρα μου, καλά να περνάτε, με υγεία, κουράγιο, δύναμη και τόλμη και μια μαντινάδα ψεύτρα ζωή θα πολεμώ και κάτω δεν το βάνω, θα τσατσαλίζω όσο μπορώ έτια ώστε να ποθάνω και ταχιά το πρωί, με υγεία Δημήτρη Κακουράκη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το τσατσαλίζω, αν μας το κάνεις λίγο πιο ψηλά να το καταλάβαμε κι εμείς, που λέμε ότι κατέμε την κριτική διάλεκτο, αλλά μάλλον δεν την κατέμε, γιατί το τσατσαλίζω δεν το κατέχω, να σου πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, μου στέλνεις μήνυμα και μου λες, ήντανε το τσατσαλίζω. Καλημέρα και στη Μαρία την Περάκη, την κόρη του Τάσο, την αδερφή του Γεράρκο, που στέλνει την καλημέρα της από το ηλιόλουστο Ρέθεμνο. Θα πούμε κι άλλες καλημέρες μετά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στα προαπαιτούμενα. Τα θυμάστε τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε τη δόση. Εμείς δεν θέμε δόση, θέμε να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι Τρίτη 26 του Μάη του 2026. Ναι, καλά να πάθεις, λέει, να ακούς την πιλωτίνα που τρέχει όλη τη μέρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και παραλίγο εσύ να φτάξεις στην Βιάνο με το να αλλάζει συγκοινωνίες και να μου είπε η κοπέλα, είναι καλά η πιλωτίνα μας, έλα να πάμε με το λεωφορείο. Λέω, δεν μπαίνω εγώ σε λεωφορείο, έχω να πω 40 χρόνια. Και τελικά εμπήκα. Ε, είδες, μηδένα πρωτού τέλους, μακάρι ζών. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πού φτάναμε? Είμαστε στην 22η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 146 μέρες και απομένουν ακόμη 219. Ο ήλιος βγήκε 7 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αποχαιρετήξει 38 λεπτά μετά τις 8. Σε λίγη 10 ημερών στο δαχτυλίο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζύγο, αριθμό και βενζίνη. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. 20 έχουμε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο και στο Εύανδρο και Παρίσι, και 21 στο Ηράκλειο, 19 στην Παλιόχωρα, 18 στο Σπύλι, 15 στο Αυρακόντε, 15 και στον Αχεντριά. Νικήτα Φιλιπάκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ο Νικήτας ο Τυράς είναι στην Αθήνα, επέστρεψα από την Κέρκυρα. Στο Θραψανό έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου και στους Άγιους 10, επίσης 18 βαθμούς. Στη χώρα Σφακίων έχουμε 20, στα Ζωνιανά έχουμε 16, στα Κυριακοσέλια 20, στην Ιεράπετρα 21, στον Άγιο Μάμα 17, στις κορφές Μαλεβιζίου 19, στην Κάντανο 18, στη Σιτία 20, στη Σαντορίνη 21, στο Μόναχο 18, στο Σίδνεϊ 20 και τα ρολόγια δείχνουν 3.24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Κάρπου, λέει, και Αλφαίου, εκ των 70 Αποστόλων, σήμερα γιορτάζει ο Αλφαίος, ο Καρπός, ο Συνέσιος και η Συνεσία. Προσέξτε το αυτό, Συνέσιος, Συνεσία. Ή βάλτε άλλο γράμμα και αλλάξτε το νόημα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, καλημέρα Μάνο, καλημέρα στα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Και πάμε γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «ανοίγω το στόμα»? Όπα! Εχθές είχαμε «ανοίγω το μπουκάλι» και λέμε «ξεστουμπώνω την ποτήλια». Σήμερα λέμε «ανοίγω το στόμα». Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Από ό,τι βλέπω, η απάντηση ξεκινά από το γράμμα «ξι». Μάλιστα, έχουμε και την αντιναδάρα της Ιωάννας της Κορνιλάκη. Θα την πούμε μετά, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Και να πω στην κυρία Αντωνία Μιχελακάκη ότι 10 η ώρα, 10 και 10, θα έχουμε επανάληψη του διαγωνισμού, γιατί άκουσε χθες, λέει, ότι η μαντινάδα της είναι από αυτές που προκρίθηκαν να μπουν στο βιβλίο και δεν ξέρει η γυναίκα και με ρωτά τι είναι, τι πάει να πει ότι θα μπουν στο βιβλίο. Βγάζουμε κάθε 2 χρόνια ένα βιβλίο, κυρία Μιχελακάκη, με τα αριστουργήματα που μας στέλνετε, και έχουμε βγάλει 3 τώρα. Στο 4ο θα είναι και η δική σου μαντινάδα, αυτή το νούμερο 52. Λοιπόν, για να δω ποιος το βρήκε πρώτος. Ναι, Γιώργος Βογιατζάκης, όχι, δεν το βρήκε. Πάμε στον Μένιπο. Ναι, ο Μένιπος, λέει, για να δω. Κάπως έτσι, Μένιπε, αλλά είπαμε ξεκινά από ξύ, όχι από αλφα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και τα λέμε μετά, γιατί δεν θα προλάβουμε. Είπαμε, Κώστας Μουντάκης, Μεσοπέλα γαρμενίζω.

0: μας, όπως πάντα.
1: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
6: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
8: Ο γάμος στο Αέλια.

0: και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!
1: Με το ζευγαρόκερο από τον Κώστα το Μουντάκι περάσαμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πριν πάμε στην ερώτηση της ημέρας και στη μαντινάδα μας, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Παύλο τον Ατσαλή, που είναι ο πρώτος που βρήκε τη σωστή απάντηση στην ερώτησή μας. Επίσης την κυρία Θανασία Ταρπινίδου. Να πω την καλημέρα μου στην γνωστή άγνωστη, την κυρία Σοφία Λοΐζου. Καλημέρα Σοφία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Στο Δημήτρη τον Κακουράκη που λέει το τσατσαλίζω είναι ότι δεν ησυχάζω, τα κάνω όλα, είμαι ανήσυχος δηλαδή. Παρά το γεγονός ότι έχω κάποια χρόνια παραπάνω, δεν ησυχάζω, δεν το βάνω κάτω. Έτσι Δημήτρη, έτσι. Καλημέρα Χρυσούλα Κουτσάκη στο Τζίγκουνα, εκεί στο Αντισκάρι. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη και στον Πολύβιο το Μπιταροκύλι. Στο Γιώργη το Βογιατζάκη που επανήλθε στην Αθήνα. Στον Αδάμ το Δραμητινό, στην Αντωνία τη Μιχελακάκη, στον Κώστα τον Παξεβάνη. Στη στρατηγία μας, στη στρατηγία Ανδρεάκου, ποιος είναι Δημήτρα? Στην πιλωτίνα μας ο Αχιλλέας ο Καλαϊτζάκης. Καλημέρα στρατηγέ μου. Στην Άννα τη Βασάλου, στην Αλφά. Στο Γιάννη το Γκελάκη, στη Φιλίππου στον Αποκόρονα, στο Χρήστο τον Γεωργόπουλο στα Περβόλια, στην Παγώνα μας στο Άνω Βαλτσαμόνερο, είπαμε στον Νίκο τον Γκάτσι Κανδαράκη στην Ηλιούπολη, στον Αστρινό τον Ζαχαριουδάκη, το βετεράνο της κριτικής μουσικής, στη Λένα την Τζανακάκη, στην Ιωάννα την Μπατεράκη στα Χανιά, στον Αντώνη τον Νεωνάκη στο Ρέθυμνο, στον Νίκο τον Νικίδη στο Βύρονα, στην Ευαγγελία Παραδισά, στην Αρετή την Αιωνάκη, στον Νίκο το Δαμανάκη στο Ήλιον, στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη, στο Γούδουρα της Σιτίας, στον Μπάμπη το Γκάρπαθάκη, στο Μανώλη το Ζουρίδη, στο Μόναχο, στον Ηλία το Φανουράκη, στους Άγιους 10, στην αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, στο Γιώργη το Γκουκάκη, στο Μιχάλη το Μωτάκη, στο Ζαχάρι τον Καμπουράκι και στο Δεβέρο Χαραλάμπι. Και πάμε γρήγορα γρήγορα. Ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Ανοίγω το στόμα, από ξύ ξεκινά». Η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε «Ανοίγω το μπουκάλι» και λέμε «Ξεστουμπώνω την ποτήλια». Μαντινάδα Ιωάννα Κορνιλάκη, «Αλάργο σου κατές δε ζω και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο». Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Αλάργω, κατέχω, γυρεύγω, παγουδιώ. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Μας τις στέλνετε εδώ για τον τελευταίο μας διαγωνισμό έως την Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Και ο μεγάλος τελικός, ο τελευταίος μεγάλος τελικός, θα γεννεί τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου.
2: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη και το Θανάση Μωτάκη και ξεκινούμε από τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Θα πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη που εκδίδεται στο Ηράκλειο, έχει πρώτο θέμα και τίτλο «De facto η δομή μεταναστών στις Μαλάδες». Άναψε τα αίματα ο Πλεύρης και οι κάτοικοι ζητούν με επιστολή εμπράκτος στήριξη από περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Ηρακλείου. Δεν τυθαίνε οι Ηρακλειώτες στη δομή, δεν τυθαίνε στις Μαλάδες, δεν τη θέλει κανείς στην Κρήτη. Πού να την κάνουμε ρε παιδιά τη δομή, Και δίπλα λέει αντιδήμαρχος με κιδ στη φάκα του ελληνικού FBI στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 συλληφθέντες σε Ηράκλειο, Λασίθ και Ρέθυμνο με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. και λένε τώρα οι εφημερίδες εδώ, τα site και τα λοιπά, ότι συνελήφθη αντιδήμαρχος στο Μήλοπόταμο γιατί ήτανε, είχε κίδ και έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις, λέει, και πού ήταν αντιδήμαρχος. Αφού σας το πάνε. Πρέπει να το πούμε, αφού απαγορεύεται να το πούμε. Αλλά τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Αφού τον συλλάβανε στο Μήλοπόταμο, πού θα είναι αντιδήμαρχος στους Αρμένους, ή στο Γούδουρα της Σιτίας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το είπα, Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω, πάμε στη Νέα Κρήτη, φίλες και φίλοι, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. 20 νέες συλλήψεις για το σκάνδαλο ΠΚΠ, 3 εκατομμύρια ευρώ υγεία μεταξύ των συλληθέντων και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, λογιστές και υπάλληλοι ΚΙΔ, παράλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης, απόψε μεταφέρουν στην Αθήνα για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά. Πάλι. Πάλι πρωτοσέλιδο, Πάλι η Κρήτη μας πρωτοσέλιδο και το Μήλοπόταμο. Πάμε στην άποψη του Νότου. Αυτοδιοίκηση. Έρχονται μεγάλες αλλαγές. Νέος κώδικας. Αλλάζουν όλα, λέει, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμη και στις εκλογές θα εκλέγουν έτσι οι δημάρχους διαφορετικά. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα, στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για τα νοσοκομεία. Έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει ελλείψεις προσωπικού, κλειστές κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας και χειρουργία εκτός λειτουργίας. Κάθε μέρα το γράφουν οι εφημερίδες, κάθε μέρα το λένε, ότι η υγεία βρίσκεται στην εντατική. Και τι κάνουν στο Υπουργείο Υγείας? Ασχολούνται με τον Τζίπρα και με την Καριστιανού και με το Βελόπουλο. Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά τους. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Νίκος Μπελαβίλας. Επικίνδυνος ο συνδυασμός του ΔΔΕ. Ποιος είναι, ρε παιδιά, ο Μπελαβίλας? Δεν γράφει ο αγώνας της Κρήτης. Εμείς πού να τα ξέρουμε όλα. Πάμε στα Ρεθεμηνιώτικα Νέα. Σύμφωνα με τη μελέτη του Ινστιτούτου, του Ινσέτε για το 2025, αυξάνονται οι επισκέψεις, μειώνονται οι τουριστικές εισπράξεις το νησί. Πολλοίς κόσμος, λίγα λεφτά, θέλει να πει η εφημερίδα. Και εγώ θα πω από το Λότελα, καλή και Παναγιώτενα. Μη διαμαρτυρόμαστε τώρα, μια ζωή διαμαρτυρόμαστε ότι οι τουρίστες που έρχονται δεν έχουν λεφτά κτλ. Να πού τα βρίνουν τα λεφτά, στάχερα, να τα σκροπούνε. Κάντε κράτη λιγάκι. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Κριτική επιθεώρηση. Με φόντο και το Ρέθυμνο, οι νέες συλλήψεις για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Μάλιστα. Μάλιστα. Και εδώ το ίδιο πρωτοσέλιδο. Πάμε στην Ανατολή, στο Λαβύρινθο του Ελαιοκομικού Μητρώου. Στο Λαβύρινθο του Ελαιοκομικού Μητρώου. Και εδώ Λαβύρινθος. Και στο Ελαιοκομικό Μητρώο. Υπάρχει κάποια υπηρεσία, κάποιο μητρό στην Ελλάδα που να μην είναι Λαβύρινθος και να είναι όλα ξεκάθαρα, να μην μπερδεύεται δηλαδή κι ανείς όντε θα μπει, δεν νομίζω. Πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και κινούμε από την Κόντρα, που λέει απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Και έχει μια μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στα Νέα. Στο Ελληνικό Δημόσιο, άγνωστες οι λέξεις, έλεγχος, διαφάνεια. Μάλιστα, άγνωστες είναι οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο Ελληνικό Δημόσιο, μας λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Φτηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, και για περισσότερες πληροφορίες να μπούμε στο koroidea.gr. Και τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Πάμε, φίλες και φίλοι, στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Θεό ψυχάμα δεν λέει για το Μήλοπόταμο, Μα το Θεό. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Άστο. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα για να δούμε ποια είναι. Το Μανιφέστο. Μάλιστα. Ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει. Γνώμη δεν αλλάζει. Η επιστροφή του Πινόκιο, μας λέει η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Ο Παΐ Παλαιό. Ελεύθερος τύπος. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Μωρέ, πολύ γρήγορα τσίβαλες. Δηλαδή είχες βάλει την Πέμπτη προσλήψεις, βάνεις και την Τρίτη προσλήψεις. Δηλαδή την Παρασκευή θα έχουμε πάλι προσλήψεις. Και ο φίλος μας ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης λέει, προσλήψεις του ελεύθερου τύπου μέχρι σήμερα για το 2026, 130.604. Αυτές είναι οι προσλήψεις του ελεύθερου τύπου, φίλες και φίλοι, που κάθε τρεις μέρες, κάθε ντις και ντάι, έχει στο πρωτοσέλιδο του προσλήψεις για να πουλήσει κανένα φίλο, γιατί αλλιώς. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείχτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμός διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε στη Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Δεν το είχαν βγάλει στη φόρα αυτό οι εφημερίδες. Εκεί το βράδυ του τελικού στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Μαρινάκης, λέει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εχαστούκησενε τον ανιψό του πρωθυπουργού, το Δημητριάδη, αυτόν που ήταν εκεί μπλεγμένος με την ΕΥΠ και τα λοιπά. Τώρα τι είχανε, γιατί πλακωθήκανε, δεν είχατε οργή, λέει, για την πολυπληθή ομάδα φρούρησης του ανιψιού, ακόμα και σε ιδιωτικές τους στιγμές, ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς. Γιατί του μοντάρανε μετά του Μαρινάκη και του σκίσανε την μπλούζα. Φόριανε μια άσπρη μπλούζα, του τη σκίσανε και μετά εμφανίστηκε με μια μαύρη μπλούζα. Αυτά. Τώρα λεπτομέρειες. Εντάξει. Διαφορές υπάρχουν παντού, αλλά όχι ρε παιδιά, εκεί μέσα δημόσια και δύο δημόσια πρόσωπα. Να, τότε εμείς τι να κάνουμε. Εμείς οι κοινοί θνητοί. Πάμε στην εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Εδώ για το Γιωτόπουλο λέει, που θα ξαναμπεί στην Ψηρού. Πάμε στο ριζοσπάστη. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση, σε Βαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το κουκουέ. Μάλιστα. Βόης, αρχηγός της αεροπορίας του Μητσοτάκη, ψάχνει στα κανάλια τους Patriot και τα Μοιράζ. Μάλιστα. Πάμε στην Political. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη. Με τούτο να τονού να κοιμάστε ότι πάνε για τη δεύτερη θέση. Πάμε στο λόγο. Εκτείναξη εσόδων κατά 64,3% και των αφήξεων κατά 38%. Άλλαξε πίστα ο τουρισμός. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα τις κουτσομπολίστσες, λένε ο Δέλλας Κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του, πραγματικά, και η αληθινή αιτία του θανάτου της γογός Μαστροκώστα, λέει η Σταρ. Εμείς τι λέμε? Λέμε να πάμε στο επόμενο τραγούδι. Το βάζει Δήμητρα. Τούτο το μήνα, Βασίλης Κουλάς, για την πολύ αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Μιχάλης Φωτεινάκης, φίλες και φίλοι, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο, τηλέφωνο 693-23-23-518 και μακάρι να αναχρίαστο μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα κυριολεκτικά θα εξυπηρετηθείτε. 693-23-23-518 και αν έχετε φορτιστές εκινητές μπαταριών Νόκο, δεν θα μείνετε ποτέ από μπαταρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά ένα-ένα τους χορηγούς μας με μια μαντινάδα για τον καθένα. Τους μεγάλους χορηγούς θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε.
9: Αχλάδια, ρακάδικο, μαζεδοπούλιο, Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
8: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Αχλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
9: Μουσικό εργαστήριο Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
8: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης. Εις τη σκολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
9: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
8: Έλα, έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλωρίτη.
9: Καπρίς, κριτικά προϊόντα δικής του παραγωγής στο Μαρούσι.
8: Να επισκεφτείτε τον Καπρί, φίλοι μου, κάθε μέρα και αυτός θα σας υποδεχτεί με μια ρακή στη χέρα.
9: Κρέατα Πιωτογιαννάκη στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
8: Κρέατα μόνο ελληνικά θα βρεις στο μαγαζί μας, στη ΣΕΟΣ το 19 είναι η διεύθυνσή μας.
9: Κοντάκης, κρεοπολία και κριτικά προϊόντα, Κυριάκος και Μανώλης Κοντάκης.
8: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
9: Κουκουράκης.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώργης Κουκουράκης.
8: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης.
9: Super Clean Γιώργης Σκανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
8: Αφού η καθαριότητα είναι αρχοντιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
9: Κριτικοπούλα στο Μενίδη, μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
8: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έτσι αγλεντούνε καθαργάτσι Κρήτης οι γλεντζέδες.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
8: Κόσμος πολύς και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστήρα εκεί, καλό φαΐ να φάει.
9: Κουρίτης, κριτικά προϊόντα Κυριαδών 68 κάτω Πετράλωνα.
8: Θέτε τσι Κρήτης νοστιμιές, μην το πολύ σκεφτείτε. Εις τσι Κουρίτες να έρθετε να το ευχαριστηθείτε.
9: Ρωμανάκια και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κώστης Ρωμανάκης.
8: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη. Είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Και αν πας θα βρεις βολιώτικο, μεζέ και τσιπουράκι.
9: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λένορμα 18 στο μεταξουργείο.
8: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις. Όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
9: Αίθουσα Γοργόνα 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
8: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα, άμε να κλείσεις ίδια δά στην αίθουσα Γοργόνα.
9: Το Τελικανιδάκι στη ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
8: Δύο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη, η στη ραφίνα στέσανε το Ντέλι Κανιδάκι.
9: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69Γ, Άγιος Δημήτριος.
8: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι. Με γνήσια υπογραφή, Άντζη Σαραβελάκη.
9: Φρουταγορά Πεντεράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακούσων 89, Λαμπρινή.
8: Ο Πεντεράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
9: Μοτάκης, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
8: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι. Θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
9: Κρήταμος στο στέκι των Αρετάκηδων στις Όλωνος 113 στην Καλυθέα.
8: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο και χρόνια πολλά στο Γιάννη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του.
9: Κριτικά προϊόντα Αρετούσα, Παπαστράτου 2931, Γκίζη, Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
8: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά, στην Αρετούσα βρίσκεις.
9: Αιτιοκρίτες, σχολές χορού και μουσικής Μανώλης Παπαδάκης.
8: Έλα, έλα να μάθεις πηδηχτό σερτό και πεντοζάλι, έτια θα σαρμινέψουνε. Καλά, καλή δασκάλη.
9: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνικος.
8: Στουτάκι το ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκλούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
9: Κρητικό κέντρο Ομαλός, γνήσια παραδοσιακά κριτικά γλέντια, Πειραιός 68 στο Μοσχάτο.
8: Και όσο υπάρχει Ομαλός και στέκιο ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα Τσικρίτης και στον Ομαλό συνεχίζονται τα γνήσια παραδοσιακά κριτικά γλέντια. Αντώνης και Γιάννης Μπαντουράκης. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας. Είπαμε τους μεγάλους χορηγούς, θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Ζαέρι από το Νεκτάριο, από το Γρηγόρη. Το είδες με τους αμόλυτες, τα μπερδεύουμε καμιά φορά. Λέμε το Νεκτάριο Γρηγόρη και το Γρηγόρη Νεκτάριο. Εμείς θα ακούσουμε τον Γρηγόρη το Σαμόλη που αποθεώθηκε χθες το βράδυ στο Παλάς, κυριολεκτικά είπε δύο τραγούδια του Κώστα του Μουντάκη και σύστηκε το Παλάς. Γρηγόρης Σαμόλης λοιπόν, και ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο, γιατί μας κάνει παρατήρηση άμα δεν το αφιερώσουμε, στην πιλωτίνα μας. Το Ζαέρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 λεφτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε το Γρηγόρη το Σαμόλη που μας είπε το Ζαέρι, το έχει γράψει μαζί με τον Γιώργη το Στρατάκη, το Ζαέρι λοιπόν. Και το επόμενο, Δήμητρα, να θυμηθείς να το χαρίσουμε στη μάνα της Στεφανίας της Καλαϊτζάκη, ναι, που μας ακούει. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε γρήγορα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Ανοίγω το στόμα»?
1: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.
0: Τον έχω χάσει το γιατρό μας τον τελευταίο καιρό και μην πει πάλι ότι δεν θυμούμαι και έχω πάθει Αλτσχάιμερ. Τον έχω χάσει από τις εκδηλώσεις εδώ των Κριτών στην Αττική. Δεν ήταν χθες την εκδήλωση για τον Κώστα τον Μουντάκη, δεν ήταν την Κυριακή στο Πολεμικό Μουσείο στη Μάχη της Κρήτης. Πού είναι ο γιατρός μας ο ΑΕΟ, γιατρέ μου, καλή σου μέρα.
2: Είμαι στα Ποτηκιανά.
0: Νάτα τα καπετανάτα, λοιπόν, είδες που το κατάλαβα εγώ.
2: Γιώργο, έχω κουραστεί. Εντάξει, εγώ είμαι και συνταξιούχος, εν αποστρατεία από τις εκδηλώσεις.
0: Όλοι είμαστε συνταξιούχοι, αλλά δεν είμαστε εν αποστρατεία. Αν αποστρατευτούμε κι εμείς, δεν θα γίνονται εκδηλώσεις μετά.
2: Το ξέρω, γιατί είδα τα φωτογραφικά ρεπορτάζ.
0: Είδες λοιπόν, όλοι ασπρομάλιδες είμαστε.
2: Όλοι είναι η γενιά μας.
0: Ναι, ναι.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Ότι μπαντέρμη γενιά, Ήθελα να κατέω ετούτη να η γενιά ανεξαναβγεί τουλάχιστον στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα δεν βγαίνει. Βλέπω όμως με μεγάλη χαρά στην Κρήτη τα παιδιά, την νεολαία, όλους, και ασχολούνται και με τις εκδηλώσεις, διότι εγώ παρακολούθησα τις εκδηλώσεις μέχρι και χθες, ήμουν στο Μάλεμε.
0: Ναι.
2: Ναι, ήταν με μεγάλη λαμπρότητα και επισημότητα.
0: Ναι, είχε έρθει, λέει, και η αδερφή της Βασίλισσας.
2: Ναι.
0: Κάτι
2: ναι.
0: Τέτοιο άκουσα. Ναι.
2: Κοίταξε, εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα δεν γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, εντάξει. Ναι. Μα είναι και ο επίσημος εορτασμός της Μάχης της Κρήτης. Έχει ανακηρυχθεί στα Χανιά. Εκεί γιορτάζεται επίσημα η Μάχη της Κρήτης και είναι και αργία.
2: Επί εποχής Αντρέα Αναγνωστάκη που ήμουν στην Παγκρίτιο,
0: ναι,
2: και εκπροσώπησα τότε μαζί με τον Μανώλη το Φωτάκη και το συγχωρημένο το Μανώλη το Ζερβό.
0: Ναι.
2: Στο Υπουργείο και ζητούσαμε για την επίσημη να γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να γίνεται μόνο η ορτοκτονία, δεν μπορεί να γίνονται όλα αυτά και η Κρήτη θα παραμένει απ' έξω.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς και τότε πήραμε την απάντηση ότι μπορείτε να γιορτάζετε τη Μάχη της Κρήτης μόνο σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι, και ο Κώστας ο Ξυλούρης, στη Χρυσή Τριετία Ξυλούρης στην Παγκρήτιο, 1999-2002, είχε κάνει... Τι δεν είχε κάνει για να ανακηρυχθεί, να αναγνωριστεί, δεν ξέρω πώς να το πω.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε όπως στην Αμερική που είναι το ελληνικό λόμπι. Και ναι, στην Αθήνα έπρεπε να υπάρχει ένα
0: κριτικό λόμπι. Ένα κριτικό λόμπι, όπως ακριβώς το λες. Και τελικά ο Γεράσιμος Αρσένης, ο αείμνηστος πλέον, δέχτηκε τότε και νομοθέτησε, δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτά, υπουργική απόφαση, να γιορτάζεται η Μάχη της Κρήτης στα σχολεία, αλλά την ημέρα που γιορτάζεται η Μάχη της Κρήτης στα σχολεία, τα σχολεία γράφουν εξετάσεις, δηλαδή οι μαθητές γράφουν εξετάσεις, οπότε είναι δώρον άδωρον.
2: Γιώργο, μην το πολυλογούμε κλπ. Χρειάζεται μια συντονισμένη ενέργεια από όλους τους φορείς.
0: Ναι.
2: Και επειδή οι φορείς πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα, πιθανόν και την ικανότητα, λέω εγώ,
0: ναι,
2: ότι χρειάζεται η επιστράτευση προσωπικότητων με καταγωγή από την Κρήτη.
0: Α, μπράβο.
2: Γεννημένη στην Κρήτη και ακόμα και στην Αλλοδαπή.
0: Α, μπράβο.
2: Έτσι μόνο μπορεί να πει.
0: Α, μπράβο. Έτσι ακριβώς όπως το λες, γιατί μπορούμε και τη Μάχη της Κρήτης στην Αθήνα να τη γιορτάζουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί, μια μεγάλη εκδήλωση.
2: Εμένα με στεναχωρεί όταν βλέπεις τα βόρεια προάστια, τα νότια προάστια, το κέντρο της Αθήνας,
0: ναι,
2: το Πειραιά κλπ. Ο καθένας για τον εαυτό του. Είναι, ναι, ένα λαθασμένο.
0: Ναι. Έπρεπε...
2: από τους λόγους που εγώ δεν θέλω να πηγαίνω. Και τώρα είμαι στην Κρήτη.
0: Είναι και αυτό ότι δεν βλέπεις κόσμο και στεναχωριέσαι. Ναι.
2: Είναι ο καταμερισμός, δεν μπορεί να είναι πιο πολλά τα στεφάνια από τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Ναι. Ας γίνομαι κακός με τους φίλους μου στην Αθήνα και λοιπά.
0: Όχι, αλλά... όταν λες την αλήθεια δεν γίνεσαι κακός, γιατρέ μου. Ναι, δεν γίνεσαι δηλαδή, κακός.
2: Δηλαδή πρόσεξε, 45 στεφάνια μια εποχή στον... πριν 2-3 χρόνια στον Αστράτη στο Μαχίτη και ήταν 20 άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και ένας κατέθεσε 3 φορές για 3 διαφορετικούς συλλόγους.
0: Ναι, το βλέπω και το ξέρω.
2: Μου, μια που βρίσκομαι στην Κρήτη και λέμε για αυτό το ωραίο, να σου πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί και θέλω πολύ γρήγορα να το επισημάνω. Στην Κρήτη μας αρέσει, βλέπω τι γίνεται κάθε βράδυ και στο χωριό μου και παντού, γιατί είναι πολλοί φίλοι, συμφοιτητές μου, συνάδελφοί μου κλπ. Ναι. Που βγαίνουμε, κάνουμε εδώ πέρα, περνάμε καλά. Λοιπόν, στην Κρήτη μας αρέσει λοιπόν να πίνουμε και να πίνουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και το αλκοόλ στην Κρήτη είναι συνυφασμένο με κάθε έμφαση τη ζωή μας. Και
0: ναι.
2: Στη χαρά,
0: ναι.
2: Και στη λύπη, και στις βόλτες, και στις γιορτές, και στις παρέες. Τώρα λοιπόν που έρχεται το καλοκαίρι, θέλω να επισημάνω 2-3 πραγματάκια για να μην έχουμε που έχουμε τόσα ατυχήματα στο ΒΟΑΚ και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Και λέω ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, το να πίνουμε, το φαινόμενο της κούπας, έτσι
0: ναι.
2: Το λέω.
0: Ναι.
2: Και να σταματήσουμε κάποια στιγμή και να παραμείνουμε σε μια αγνή συντροφιά με τους καλούς φίλους και να πίνουμε πολύ λιγότερο ή τουλάχιστον αυτός ένας της παρέας να μην πίνει.
0: Ναι.
2: Και θα σας δώσω κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία επειδή τα βλέπω αυτές τις μέρες τα βρήκα από εδώ, το έχω στο αρχείο μου εδώ στην Κρήτη, στο γραφείο του πατέρα μου, το οποίο το διατηρώ και έχω ένα πολύ καλό αρχείο. Και βρήκα και το θυμάμαι τώρα ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κρατήσου
0: εγώ, ναι.
2: Δίδει ότι ο Έλληνας άνω των 15 ετών καταναλώνει κατά μέσον όρο 12 λίτρα καθαρού αλκοόλ το χρόνο.
0: Μάλιστα. Και είναι αυτό πολύ λίγο είναι αυτό.
2: Περίμενε. Και στην Κρήτη είναι 14. Αυτό τι σημαίνει? Μάλιστα. Όμως. Έκανα μια πρόχειρο υπολογισμό,
0: ναι.
2: Που αναλογεί σε 700 κουτάκια μπύρα το χρόνο.
0: Οπα.
2: Ή πρόσεξε, 600 ποτήρια κρασί των 125 μιλιλίτρων.
0: Δηλαδή 2 ποτήρια την ημέρα.
2: Είναι παράδοξο, είναι φοβερό.
0: Ναι.
2: Και το θέμα είναι ότι έχουμε μια παρηγοριάκα, όπως λένε και οι ειδικοί, ότι παραδόξως δεν κατέχουμε την αρνητική πρωτιά που έχουμε σε όλα τα θέματα, αλλά γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που καταναλώνουν πάρα πολύ περισσότερο αλκοόλ σε αιτήσια βάση.
0: Ναι, μα αυτή επειδή κάνει κρυζιώτικα το πίνουν στη Γερμανία και στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Κάνει κρυζιώτικα, πίνουν για να ζεσταθούν. Και είναι κοτσινομούριδες, είδες πώς είναι. Κοτσινομούριδες.
2: Ναι. Τους βλέπω τους τουρίστες εδώ πέρα.
0: Ναι, ολοκότσινη μούριδο είναι.
2: Λοιπόν, προτιμάμε εμείς όμως εδώ στην Κρήτη, έχουμε και ένα άλλο πολύ ωραίο στοιχείο, ότι καταναλώνουμε περισσότερο κρασί από όλα τα υπόλοιπα και το κρασί έρχεται πρώτο με 57%,
0: ναι.
2: Η πύρα είναι δεύτερη με 28%,
0: με εκπλήσεις.
2: Πρόσεξα, αφήνω τελευταία την τσικουδιά,
0: ναι.
2: Για πολλούς λόγους, διότι δεν αποτελεί, δηλαδή είναι, δεν είναι να το πίνουμε συνέχεια.
0: Γιατί... Ναι, έλα να πιούμε μια, λέμε, ναι.
2: Ναι, έλα να πιούμε μια και πρόσεξε, καταναλώνουμε το 28% του κόσμου πίνει κάθε μέρα μια ρακή.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ, δηλαδή η ρακή στην Κρήτη.
2: Εμείς πάμε με συντηρητικό τρόπο για να επισημάνουμε. Αυτά τα στοιχεία είναι 2-3 χρόνων νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα σου πω κάτι άλλο, ότι το, να δώσουμε και την ιατρική συμβουλή.
0: Ναι.
2: Πίνεις που πίνεις, μην πίνεις όμως ποτέ με άδειο στομάχι.
0: Όπα.
2: Να μην πίνουμε ποτέ με άδειο στομάχι.
0: Ναι.
2: Και ο μαγικός αριθμός, αν μπορεί να το πει κανείς μαγικό αριθμό, είναι το 2. Δηλαδή 2 ποτήρια κρασί ή 2 κουτάκια πύρα,
0: ναι.
2: Και εκεί να σταματάμε. Για ποιους λόγους? Όχι όπως θα μεθύσουμε και λοιπά, για λόγους υγείας.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σταματάμε.
0: Ναι.
2: Και άλλο ένα στοιχείο είναι να σας πω επιγραμματικά, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος,
0: ναι.
2: Ότι πίνουμε σήμερα μια τσικουδιά, πίνουμε ένα ποτήρι κρασί, το άλκοολ φτάνει στη μέγιστη συγκέντρωσή μας στο αίμα, προσέξτε, μία ώρα μετά τη λήψη του.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό λοιπόν όταν φεύγουμε από τις ταβέρνες, φεύγουμε από παντού, μας την έχουν στήσει η αστυνομία στη γωνιά, περιμένουν να έχει ανέβει στο αίμα το άλκοολ, ναι. για να μας γράψουν, να μας πάρουν στις πινακίδες και καλά κάνουν.
0: Έτσι. Ναι. ναι, ναι, σε αυτό, ένα, σε αυτό, ναι.
2: Ένα άλλο στοιχείο, Δήμητρα, να τα ακούσεις εσύ.
0: Ναι.
2: Εάν πίνεις, δεν ξέρω, ότι οι γυναίκες είναι οι άτυχες της ιστορίας, καθώς έχουν μικρότερο όγκο και μεταβολίζουν το ενόπνευμα πιο αργά από τους άντρες. Αυτό σημαίνει ότι μεθάνε πιο εύκολα.
0: Πώς οι γυναίκες πίνουν πιο εύκολα από τους
2: άντρες? Οι γυναίκες, επειδή έχουν μικρότερο όγκο και μεταβολίζουν το ενόπνευμα σε άλλη μορφή από τους άντρες, είναι πολύ πιο αργά το ενόπνευμα και τους πιάνει εύκολα. Αυτό είναι το διατάφτα. Δηλαδή το κρασί στη τρικουδιά τη γυναίκα, ενώ ο άντρας θέλει 3-4 τρικουδιές για να τον πιάσει,
0: ναι.
2: η γυναίκα με τις 2 δεν πάει καλά.
0: Όπα, και στη δεύτερη δηλαδή μεθύ.
2: Και στη δεύτερη αρχίζει και ζαλίζεται και τα βλέπει όλα.
0: Ναι.
2: Και εκεί οι γυναίκες έχουν και ένα άλλο πρόβλημα, ότι άμα πάμε 3-4 τρικουδίες, επειδή το ενόπνευμα καταστέλει το κεντρικό νευρικό σύστημα,
0: ναι.
2: βλέπουμε ότι πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται συνήθως και από γυναίκες, και ειδικά και στην Κρήτη. Αυτό λέει τα στατιστικά στοιχεία. Και αυτό γίνεται για ποιο λόγο? Διότι μειώνει τα αντανακλαστικά μας, ελαττώνει την ικανότητα εκτίμησης του χώρου και του χρόνου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή ότι όταν χάνουμε την εκτίμηση του χρόνου και του τόπου, τότε είμαστε επικίνδυνοι.
0: Όπα. Όπα,
2: γιατρέ μου. Ο χρόνος για μας δεν είναι τίποτα, λέει, δεν έχω πιει. Βλέπω καλά, δεν είναι έτσι όμως. Γιατί το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί.
0: Ναι.
2: Ποτέ δεν πάνε μαζί. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εάν έχουμε και μια ηλικία όπως είναι η δικιά μας, που έχουμε
0: 40
2: και
0: ναι.
2: πάνω,
0: ναι.
2: εάν παίρνουμε και κάποια φάρμακα, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
2: Διότι το αλκοόλ με τα φάρμακα μας δημιουργεί ακόμα περισσότερο πρόβλημα. Δηλαδή μερικά από τα συμπτώματα που μπορούμε να δούμε με μία τσικουδιά ή με δύο μπουκάλια κρασί, αν παίρνουμε φάρμακα, συγκεκριμένα φάρμακα,
0: ναι.
2: θα έχουμε υπνηλία, θα έχουμε θολή όραση, και γι' αυτό τρακάρουμε συνέχεια, θα έχουμε σαλάδα, μπορεί να έχουμε μια λιποθυμία,
0: ναι.
2: και δεν μπορούμε να εστιάσουμε, χάνουμε την αίσθηση του χώρου.
0: Ναι, ναι, είναι κακό, είναι κακό. Εντάξει, τώρα εσύ το εξειδικεύεις και πολύ καλά κάνεις, λες τις λεπτομέρειες για να γίνουν πιο κατανοητές.
2: Ναι,
0: αλλά
2: λοιπόν,
0: μακριά,
2: λοιπόν,
0: μακριά, όταν είναι να οδηγήσουμε, μακριά από πιώματα. Μακριά. Μακριά.
2: Και όταν, και να επισημάνω, πουλιά που μου βοηθάς με την υποερώτησή σου, και που είπα πριν, και μακριά να οδηγάει κάποιος. Ειδικά το βράδυ, όταν έχει πάρει πνοτικά, αγχολητικά, αντικαταθλιπτικά
0: ναι.
2: φάρμακα,
0: ναι.
2: ακόμα και τα φάρμακα του Πάρκινσον δημιουργούν πρόβλημα.
0: Ναι. Και άμα είναι πάνω από 60 χρονών, να μην οδηγά καθόλου το βράδυ, είναι επικίνδυνο.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα, ναι. το οποίο δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε. Αλλά τα
0: να το έχουμε στα υπόψη. Στα υπόψη.
2: Ναι. Και κάτι άλλο που το έχουμε πει, και τα αντιδιαβητικά φάρμακα
0: ναι.
2: μπορούν να προκαλέσουν υπογλυκαιμία σε συνδυασμό με το κρασί,
0: ναι.
2: με μια κούπα κρασί,
0: ναι.
2: και να τα κάνουμε το βράδυ μαντάρα.
0: Κεραμιδαριό.
2: Το κοινό λεγόμενο.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, μας είπες ωραία πράγματα σήμερα.
2: Θα τελειώσω, θα σου πω το γιατί ήθελα.
0: Όσο μπορείς πιο γρήγορα, ναι.
2: Λοιπόν, να πιούμε ένα ποτηράκι όταν είμαστε στην Κρήτη. Και αν σκοπεύουμε να οδηγήσουμε, να σταματήσουμε στο ένα, και αν ο κρητικός καλοκαιρινός αέρας που όλοι που κατεβαίνουμε τώρα στην Κρήτη μας αφήσει να αντισταθούμε σε μια κούπα κρασί ή μια τσικουδιά,
0: ναι.
2: απλώς να τα ακούσουν όλοι οι φίλοι μας ακροατές, να, με το τέλειωμα της εκπομπής της σημερινή μας, να πούμε στην παρέα μας, απόψε εγώ ήπια, δεν οδηγώ.
0: Σωστά.
2: Μπορούμε να πούμε το άλλο. Δεν οδηγώ γιατί έχω πιει.
0: Όπως το λες ακριβώς, γιατρέ μου.
2: Με αυτό σας καλημερίζω.
0: Να είσαι καλά να περνάς εκεί στο Ποντικονήσι, λέω εγώ, όχι στα Ποντικιανά, ναι, στο Ποντικονήσι.
2: Το λοιπόν. Ίδιο είναι, διότι είναι τουριστικά και τα δύο.
0: Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, γιατρέ.
2: Καλά, καλημέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι για τη μάνα της Στεφανίας της Καλαϊτζάκη, που βέβαια θα έχει τίτλο «Μάνα». Αλέκος Πολυχρονάκης.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
3: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
3: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
10: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
9: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
10: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
9: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
10: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
9: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
10: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
9: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
10: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούσκετσετε ο Κρήτες.
14: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις

0: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι, και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με τον Νικό Ξυλούρη και μια χωριανή μου πέρδικα του κήπου μου τσιβιόλες, άλλες μαδί και άλλες τζιμπά και ξέραν έτσι όλες. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πώς περνάει η ώρα ρε παιδί, πώς περνάει η ώρα. Πάμε να δούμε εδώ μια εφημερίδα που μόλις τώρα την έχω στα χέρια μου. Είναι τα κριτικά νέα. Ανεξάρτητη εφημερίδα προβολής και προάσπισης των κριτικών συμφερόντων και είναι για αυτό το μήνα, το Μάη του 2026, με εκδότη και διευθυντή τον καλό φίλο τον Μιχάλη τον Παπαδάκη. Έχει πρώτο θέμα λοιπόν η εφημερίδα Κριτικά Νέα. Η Κρήτη υποδέχεται τη νέα σεζόν με αυξημένες προσδοκίες, πυλώνας του ελληνικού τουρισμού το νησί μας. Ήταν, είναι και θα είναι, θα πω εγώ φίλε Μιχάλη Παπαδάκη, πυλώνας του ελληνικού τουρισμού το νησί μας. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας: αυτοδικία και εκδίκηση, ζήτημα της κοινωνίας ή ατομικό, γράφει ο Μανώλης Εγκλέζος Δελιγιαννάκης. Άλλο θέμα: δεν έχουν σταματημό νέο κύμα μεταναστευτικών ροών νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλο θέμα: εντυπωσιακά τα στοιχεία, αλλά ανάσα από τις τελευταίες βροχές στην Κρήτη. Επίσης, έχουμε προβλήματα των καιρών μας, η έξαρση της νεανικής παραβατικότητας, που είναι ένα άρθρο που το γράφει ο Μανώλης ο Χατζινάκης, για μέτρα προστασίας, αυτοψία στην Ίσο Χρυσή, εκδηλώσεις μνήμης σε Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την 90η επέτειο θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχει και το ένθετο «Οικονομία Ναυτιλία» η εφημερίδα. Κατέπλευσαν λέει τα νέα ταχύπλοα που ενισχύουν το στόλο της Attica Group στον Αργοσαρονικό. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στα κριτικά νέα του Μιχάλη του Παπαδάκη. Για σας που θέλετε να γίνετε συνδρομητές, μπορείτε να τηλεφωνήσετε φίλες και φίλοι στο 210-3825-109. Επαναλαμβάνω, 210-3825-109, και θα σας έρχεται κάθε μήνα η εφημερίδα στο χώρο σας. Πάμε ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «ανοίγω το στόμα»? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε «ανοίγω το μπουκάλι» και λέμε «ξεστουμπώνω την ποτήλια».
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6450. 2778 και στο αρετούσα.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα πάμε βόλτα παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη που είναι στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. Μάλιστα, ο Μένι, πως λέει ο Ζαφυριάδης, αν δεν πίνεις καθόλου, λέει, πειράζει. Α, είναι από προηγουμένως που λέγαμε για το γιατρό, με το γιατρό, ότι πρέπει να πίνουμε 2 ποτήρια μόνο κρασί την ημέρα. Αν δεν πίνεις, λέει, καθόλου, πειράζει. Να σου πω, εγώ Μένι, είπε ότι δεν πειράζει, γιατί και εγώ δεν πίνω ούτε 1 ούτε 2 ποτήρια την ημέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε στα Χαϊδαριώτικα, εκεί να δούμε τον καλό μας φίλο, τον Μανώλη, τον Καζεράκη. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Έμαθαμε ότι χιονίζει, λέει, τα στο Χαϊδάρι, όχι.
1: Ναι, χιονίζει και ψάχνουμε να βρούμε αντιλιακό να βάλουμε.
0: Α, χιονίζει και ψάχνετε αντιλιακό. Και τη Πιλωτίνα της τέλειωσε το αντιλιακό και έχει, λέει, μια μάρκα Καροτέν, νομίζω το λένε. Αυτό που θέλει να πάρει, Καροτέν. Μάλιστα. Δεν μου λες πώς είναι τα πράγματα, η κίνηση, ο καιρός.
1: Έτσι από το Γαχνί είχε αρκετή κίνηση. Εγώ πήγα και μια ασπρόπυργο και είχε αρκετή κινησούλα. Τώρα είμαι απάνω στο σχιστό και είμαι μόνος μου.
0: Α, δεν έχει κίνηση προς το σχιστό.
1: Πάω προς το Κορυδαλό από εκεί μεριά.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα πάμε για μπάνια στην Γλυφάδα.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, έτσι όπως το λες ακριβώς. Γιατί σήμερα θα έχει ζέστη, λένε οι πληροφορίες. Θα πάει, λέει, 28, 27, 29. Τώρα αυτή την ώρα στην Αθήνα η θερμοκρασία, Μανώλη, είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Οπότε, ο Σόπου Γιάς...
1: Εμένα μου δείχνει το αυτοκίνητο, μου δείχνει 27 πάντως αυτή τη στιγμή.
0: 27, ε!
1: Ναι, είμαι στον ήλιο γι' αυτό.
0: Α, είσαι στον ήλιο. Πάντως και εδώ βλέπω ότι κατά τις 3 το μεσημέρι θα είναι 29. 2 με 3 θα είναι 29 βαθμοί Κελσίου. Οπότε, εντάξει, καλά το λες να πάτε για μπάνιο. Όλα καλά και όλα ωραία. Δεν είδα χθες την εκδήλωση για τον Κώστα Μουντάκη.
1: Δεν ήμουνα εκεί πέρα γιατί από την Παρασκευή, είχα Παρασκευή βράδυ, Σαββάτο μεσημέρι, Σαββάτο βράδυ,
0: ναι.
1: Κυριακή μεσημέρι, 3 εκδηλώσεις, γιατί μετά που φύγαμε το Πολεμικό Μουσείο πήγα σε άλλες 2.
0: Α, τότε...
1: Και πρέπει να παραδώσω δουλειά, θα φάω ξύλο.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν,
1: δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Τις φωτογραφίες τις δικές σου, ας πούμε, χθες το βράδυ,
0: ναι.
1: Αν μπεις και κοιτάξεις στο Facebook, τις ανέβασα 5.30 το πρωί.
0: Α,
1: μάλιστα,
0: θα μπω τώρα να τις δω. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια. Προσοχή.
1: Γεια
0: χαρά. Γεια. Λοιπόν, πάμε Χανιά. Πάμε στο Γιάννη τον Ξυπολιτάκη. Γιάννη, βρέχει μέρος στα Χανιά. Έκλεισε ο Γιάννης. Έκλεισε ο Γιάννης ο Ξυπολιτάκης. Μόνο ξαναβάλω μπρος να τον ξαναπάρεις. Γιατί εγώ έχω δουλειά τώρα να μπω στο Facebook, μου είπε ο Μανώλης ο Καζεράκης, που έχει αναρτήσει, λέει, τις φωτογραφίες από το Πολεμικό Μουσείο. Ναι, να δούμε τις φωτογραφίες. Εκεί είπαμε ήταν κόσμος εκλεκτός, όχι πάρα πολλής, αλλά εκλεκτός. Και εμείς πάμε τώρα στα Χανιά, κάνουμε τη δεύτερη προσπάθεια να βρούμε τον Γιάννη το Ξυπολιτάκη. Γιάννη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είσαι, πού σε βρίνουμε?
2: Είμαι στο κέντρο στα Χανιά.
0: Α.
2: Εδώ προσπαθούμε να πληρώσουμε και εμείς σήμερα μέσα στο κέντρο.
0: Λίγο πιο δυνατά Γιάννη μου, ή αν έχεις ανοιχθεί συνομιλία, κλείστο, γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
2: Προσπαθούμε, λέω,
0: τώρα,
2: να πληρώσουμε στο κέντρο στα Χανιά.
0: Μπράβο. Πώς είναι τα πράγματα στο κέντρο των Χανίων?
2: Σαν να είσαι Σύνταγμα, Γιώργη.
0: Σαν να είσαι Σύνταγμα, τα ίδια μπαντελάκια μου, τα ίδια μπαντελή μου, δηλαδή και εκεί.
2: Ναι, σαν να είμαστε Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
2: Ευελπιστούμε για το καλύτερο, αν και δεν το βλέπω.
0: Ναι.
2: Διότι και η τροχιά πού να πρωτοστάξει.
0: Ναι, τι να πρωτοκάμει και η τροχιά όταν υπάρχει τόση κίνηση, όπως το λες.
2: Τα έργα είναι πολλά.
0: Ναι.
2: Που γίνονται μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
2: Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες και χθες είχαμε σοβαρά τροχαία με ηλικές ζημιές.
0: Ναι.
2: Το πιο τραγικό στο Μύρτο στην Ιεράπετρα.
0: Ναι.
2: Που είχαμε ένα νεκρό 70χρονο.
0: Όπα.
2: Το οποίο η κυρία νομίζω είναι σήμερα, αύριο, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Ένας ψηλογνωστός στην περιοχή, δεν θυμάμαι το όνομα και συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ναι.
2: ο Θεός να τον συγχωρέσει.
0: Τι να πεις.
2: Έχουμε και σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει μεγάλη προσοχή, Γιώργη μου.
0: Ναι, δηλαδή δεν το βάζουμε κάτω εκεί με τα τροχαία. Έχουμε πρόβλημα. Ειδικά εγώ στην Κρήτη.
2: Εγώ εχθές προσωπικά τη γλίτωσα 3 φορές.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλετε το πιστεύετε, θέλετε το.
0: Ναι, ναι, το χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, Γιάννη. Γιατί να μην το πιστέψουμε, αλίμονο.
2: Έτσι.
0: Αλίμονο.
2: Λοιπόν, το αμάξι, έχω πει και θα το ξαναπούμε πολλές φορές, γίνεται δυνάμει όπλο στα χέρια μας, ειδικά όταν είμαστε άσχετοι και προσπαθούμε να παίξουμε μάγκες.
0: Μάλιστα.
2: Όπως το λέει ο φίλος Μονταγάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Ατανάτα τα καπετάντα.
0: Ναι, ναι, είμαστε καπετάνοι. Στον δρόμο είμαστε καπετάνοι, Γιάννη, εντάξει. Το έχουμε αυτό.
2: Προσοχή.
0: Το έχουμε αυτό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το λέγαμε και με τον γιατρό προηγουμένως. Μακριά από κούπες, μακριά από κρασιά όταν είναι να οδηγήσουμε. Και όταν δεν μπορούμε να πούμε δεν μπορώ να οδηγήσω. Δεν είμαι σε θέση να οδηγήσω. Εκεί είναι η μαγιά και όχι να πεις δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάω που δεν. Κατάλαβες. Ναι. Ναι, αλλά δεν πάει. Δεν πάει και δεν. Πως δεν θα πάει αυτός, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά πως θα πάρει στο λαιμό του. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά φίλε μου, θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τα Χανιά. Πόσο γρήγοροι είμαστε, ρε παιδί μου, ε. Τι είναι αυτό το ραδιόφωνο. Και πάμε στις Μάλες Ιεράπετρας. Δεν μας πήγε η πιλωτίνα με το αεροπλάνο της. Πήγαμε τηλεφωνικώς. Γιώργη Λαμπράκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα,
0: Ήταν μπρε γίνεται, Γιώργη, στις Μάλες. Ήταν μπρε μαθαίνω. Ούλα καλά είναι τα.
3: Όλα καλά, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
0: Ο καιρός
3: είναι καλός. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε άστατο καιρό.
0: Ναι.
3: Με λίγα σύννεφα, σήμερα ξημέρωσε με ωραίο γαλανό ουρανό. Πολύ καλός είναι ο καιρός, ανοιξιάτικος, με καλή θερμοκρασία. Καλά περνούμε.
0: Ναι.
3: Η ζωή στην πόλη της Ιεράπετρας, εχθές που ήμουνα, είναι λίγο υποτονική εν ώψη και της τουριστικής περίοδου.
0: Δεν έχουν μαζοχτεί ακόμη τουρίστες.
3: Όχι, ακόμα μαζικά όχι.
0: Ναι.
3: Έχει σκάσει το σκάνδαλο αυτό με τις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι,
3: και
0: ναι.
3: Ακούμε στις τηλεοράσεις ότι στο Ηράκλειο, στην Ιεράπετρα και σε κάπου αλλού ψάχνουν, έχουν μαζέψει 20 και τους πάνε στην Αθήνα. Σε επίπεδο δημοτικό, αγαπητέ Γιώργη, γίνονται κάποιες κινήσεις να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στα βουνά. Έτσι πορευόμαστε. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, τίποτα, Γιώργη μου. Να περνάτε καλά μόνο, όπως λες. Γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι, ρε παιδί μου, και με την κίνηση στις δρόμους και με την ατμόσφαιρα που δεν είναι καθαρή. Δηλαδή, χίλια δυο.
3: Εμείς εδώ, αγαπητέ Γιώργη, είχαμε μια ρομαντική άνοιξη με πολλά λουλούδια που έχουν φυτρώσει, αρωματικά φυτά κτλ. Και η φύση μας ανεβάζει κατά κάποιο τρόπο την ψυχολογία.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Μάλιστα, μακάρι. Μακάρι να περνάτε τουλάχιστον καλά εσείς, γιατί εμείς σου λέω έχουμε εδώ τα προβλήματά μας. Ευτυχώς, Γιώργη μου, έχουμε τις εκδηλώσεις, έχουμε το κριτικό στοιχείο που είναι ανήσυχο και πάντα οργανώνει εκδηλώσεις και πάμε εκεί και περνάει λίγο η ώρα μας. Εντάξει. Είναι κάτι και αυτό. Φεύγουμε από την καθημερινότητα που δεν είναι η καλύτερη. Γιώργη μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Και εδώ είμαστε να τα πούμε και αύριο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια προσπάθεια να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή εκδήλωση στο θέατρο Παλάς με τον Γρηγόρη το Σαμόλη, ένα από τους καλλιτέχνες που ήταν εκεί και έκλεψε την παράσταση. Πάμε, αν τα καταφέρουμε καλώς, αλλιώς θα επιστρέψουμε να βάλουμε ένα άλλο τραγούδι. Δεν βλέπω να τα καταφέρνουμε. Όχι, δεν έχουμε καμία επαφή με το περιβάλλον. Όχι. Τίποτα. Όχι, παιδιά, δεν παίζει. Λοιπόν, οπότε πάμε, Δήμητρα, να βρούμε ένα τραγούδι. Να το... Βουαλά. Τα ακούω εγώ, αλλά δεν ακούγεται όμως όταν το βάλουμε. Όταν... Πώς το εισβάλλει σε λάθος.
4: Τραγούδι.
0: Α, είναι το δικό μας. Οπότε πάμε.

0: φωνή της Κρήτης στην
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Ντονάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
11: Ναι.
10: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
11: Για πες.
10: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
11: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
10: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
12: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
13: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Όταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε από τη χθεσινή εκδήλωση για τον Κώστα Μουντάκη στο Παλάς, το Γρηγόρη, το Σαμόλι, και μόλις τώρα μου ήρθε και μια ρήμα από τον Δημήτρη τον Κακουράκη που είναι αφιερωμένη στον Κώστα τον Μουντάκη, που σαν σήμερα γεννήθηκε. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης ο Κακουράκης: «Πάρτε πουλιά τον πόνο μου να τον εδιαλαγείτε, σούλα τα πέρα τα τσιγής να πάνα τον επείτε». Πόνος για το Μουντόκοστα που φύγε ένα βράδυ κι όλη την Κρήτη ευήθησε, στη θλίψη στο σκοτάδι. Σαν το καλό πραγματευτή έπαιρνες τσικαϊμού μας και έκανες κριτικούς σκοπούς τσιάνα στεναγμού μας. Βοσκαρουδάκια μουστακό, το είχε γράψει η μοίρα, να έχει την Κρήτη πάθος και αγάπη του τη λύρα. Τα νυχτοπούλια καθαργά στο μνήμα του θα κλαίνε και μυρολόγια του βουνού τα γρίμια θα του λένε. Μουντάκη, Μουντάκη, πρόσφερες πολλά στη μουσική του τόπου και ήσουνε πάντα στην καρδιά του κάθε νους ανθρώπου. Απλός και ντρέτος στη ζωή, δάσκαλος στο δοξάρι, ίσως γι' αυτό να σκέφτηκε ο χάρος να σε πάρει. Έκλαψε ακόμα και ο Θεός στον άδικο χαμό σου, γι' αυτό βροχή τα δάκρυα πέσαν στο φέρετρό σου. Αιωνία σου η μνήμη, μεγάλε Μουντόκοστα.
1: Η μαντινάδα για να βγει θέλει και νου και γνώση. Θέλει και κριτική ματιά και μαστοριά καμπόση. Διαγωνισμός μαντινάδας με τον Γιώργο Λέκα.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το ημίωρο θα είναι αφιερωμένο στο διαγωνισμό μαντινάδας. Θα προσπαθήσουμε, είναι κομματάκι δύσκολο, αλλά πιο πολλές φορές στα δύσκολα τα καταφέρνουμε, να ακούσουμε αποσπάσματα από το χθεσινό τελικό, φίλες και φίλοι, που έγινε εδώ για τον 8ο προτελευταίο διαγωνισμό της φετινής περίοδου. Θα πάμε σε ένα μικρό τραγουδάκι για να βρούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε. Πάλι Μουντόκο στα βάλε, ευθύνη να είσαι κριτικός. Θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε το βίντεο της χθεσινής εκπομπής.

Η πρώτη καλημέρα με το Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!

0: Λοιπόν, πάμε. Νομίζω το βρήκαμε το βίντεο, οπότε πάμε να δούμε πρώτα τα βραβεία, μετά το πρώτο βραβείο και μετά τις 10 μαντινάδες που θα μπουν στο επόμενο βιβλίο.
1: Νούμερο 4. Γιάντα σε γιάγυρε σεβδά, φωτιά να ξανανάψεις. Με κάψες μια, με κάψες δυο, θες να με ξανακάψεις. Αντώνης Νεονάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδε νούμερο 12. Η στράτα τ' αποχωρισμού και του σεβεντά κρυγιώτη με φάει και δεν κάνω πιο αγάπη σαν την πρώτη. Γιάννης Παπαστεφανάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδε νούμερο 14. Εμείνει σαν του σεβεντά, να μην ξαναγιαγύρει. Έκλεισε η πόρτα τη καρδιά. Δε θέλει μου σαφύρι. Νικηφόρος Πεχινάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδε νούμερο 19. Έπαψα μπλιό να σου μηνώ, φτάνουν τα παρακάλια. Είναι κι αλλού πορτακαλιές που κάνουν πορτακάλια. Μανώλης Μπικάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 20. Εγώ την πόρτα της καρδιάς μπλιό δεν ξανασφαλίζω. Κι ακάλεστο σεβδάς να μπει, τον εκαλωσορίζω. Μανώλης, όχι, Νίκος Δαμανάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 22. Με του σεβεντά σου τον καημό μπλιό μου δεν θα γελάσω. Γιατί έχεις κάνει την καρδιά σαν του παπά το ράσο. Αντωνία Μιλογιαννάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 27. Εγώ την πόρτα της καρδιάς την έχω μανταλώσει, αλλά φοβούμε μπας κερδί και την ξεμασκουλώσει. Χρυσούλα Δασκαλάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 33. Ένα σεβεντά παλιού καιρού ο Λοϊσμός θυμάται και αντί για γέρνη καθαργά μαζί του και κοιμάται. Γιάννης Κελάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 47. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύρει πάλι και ορθάνυχτη θα την ευρύ την ειδική μου αγκάλι. Χρυσούλα Κουτσάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 48. Εγιάγυρες και μου μηνάς ότι με θέλεις πάλι. Μα έχω δοσμένη την καρδιά και τα κλειδιάτζι σάλι. Αρετή Νεονάκη. Επόμενο βραβείο, η 55. Εμείνησα σου του σεβδά δεν κάνω μπελιό μου χώρο, γιατί έχει φτάξει την καρδιά στου κουζουλού τον πόρο. Γιώργης Βογιατζάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 68. Ξαμίσεψες άλλου σεβδά δεν κάνω μπελιό χατήρια, και σφάλιξα τα τσικαρδιά τσικαρδιάς πόρτες και παραθύρια. Χαριστή Κουκουμπεδάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 73. Μάνα μηνώ σου γιάγυρε να σε σφιχτά αγκαλιάσω, κόσμο σωστό να νηρευτώ, τούτον να ξεχάσω. Στέλιος Μπατάκης. Επόμενο βραβείο, η 74. Εμείνησες μου πως θα έρθεις σεβδά μου κι ανημένο, στο παραθύρι πρόβαλε το ξεχαρβαλωμένο. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 79. Δεν θέλω μπελιό με το σεβδά να έχω άλλη συμβερήσει, γιατί κατέχω νύρατα πάλι θα μου γκρεμίσει. Άννα Σκανδαλάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 80. Είναι θερεγιό και δεν μπορώ σεβδά να κουλαντρήσω. Ξεστράτησε ο Λοϊσμός και δεν γιαγέρνιο πίσω. Φάνης Ξημεράκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 95. Σεβδάς καινούριος τσικαριάς τα πορτοπαραθύρια, τα κουρκουνά και τσιμινά να κάνει τα χατήρια. Μιχάλης Πιτικάκης. 96. Με το σεβεντά σου επέρασα τα χρόνια μαχαλάλι, κι ο πίσω να γιαγέρνανε θα σ' αγαπούσα πάλι. Στέλιος Βερικάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 97. Πριχού να φύγω κόνισμα θέλω να σου χαρίσω, να προσκυνάς, να το φιλείς, μπας και για γύρω πίσω. Μίχαλος από Χανιά. Και τέλος, επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 98. Σεβδάς καινούριος μπήκαινε εις τη καρδιά στον κήπο και μήνυσα του του παλιού μην έρθει για θα λείπω. Ελένη Κολιακουδάκη. Πάμε τώρα, Μανώλη, να πούμε ότι το πρώτο βραβείο το διεκδίκησαν 3 μαντινάδες και τελικά μετά από κλήρωση βγήκε η μια. Πάμε να πούμε στις τρεις μαντινάδες που κρίναμε ότι είναι οι καλύτερες του διαγωνισμού. Η μαντινάδα νούμερο 22. Με του σεβεντά σου τον καημό μπλιό μου δεν θα γελάσω, γιατί έχει κάνει την καρδιά σαν του παπά το ράσο. Αντωνία Μιλογιαννάκη. Επόμενη μαντινάδα υποψήφια για το πρώτο βραβείο, η μαντινάδα νούμερο 27. Εγώ την πόρτα τη καρδιά την έχω μανταλώσει, αλλά φοβούμαι μπασκερθεί και την ξεμασκουλώσει. Χρυσούλα Δασκαλάκη. Και η τρίτη μαντινάδα που είναι υποψήφια για το πρώτο βραβείο, η μαντινάδα νούμερο 98. Ψευδάς καινούριος μπήκε νέης η καρδιά στον κήπο, και μείνει σαν του του παλιού μην έρθει για θα λείπω. Ελένη Κολιακουδάκη. Αυτές είναι οι τρεις μαντινάδες, φίλες και φίλοι, που διεκδίκησαν το πρώτο βραβείο και τελικά μετά από κλήρωση το πήρε η μαντινάδα νούμερο 27. Εγώ την πόρτα της καρδιάς την έχω μανταλώσει, αλλά φοβούμαι μπασκερθεί και την ξεμασκουλώσει. Χρυσούλα Δασκαλάκη.
2: Είχε το κάτι το ιδιαίτερο, αλλά και δικαίως κληρώθηκε κιόλας.
1: Πω πω, ναι, ναι, πραγματικά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη από τις άλλες δυο, ωστόσο, όπως λες και εσύ, είχε το κάτι της.
2: Δηλαδή, το μανταλώνω και πάει ο άλλος και την ξεμασκουλώνει.
1: Ναι, ναι, το μανταλώνω και το ξεμασκουλώνω. Έχω την πόρτα της καρδιάς, την έχω μανταλώσει. Δηλαδή έχω βάλει τα μάνταλα, ρε παιδί μου, από πίσω δεν μπορεί να μπει. Αλλά αν έρθει και την ξεμασκουλώσει, ναι, να βγάλει τα μάσκουλα, δηλαδή να βγάλει όλη την πόρτα. Λοιπόν, καταπληκτική μαντινάδα, όπως καταπληκτική είναι και της Αντωνίας της Μιλογιαννάκη, ειδικά το τέταρτο ημιστήχιο, σαν του παπά το ράσο, με του σεβδά σου λέει τον καημό μπλιό μου δεν θα γελάσω, γιατί έχει κάμει την καρδιά σαν του παπά το ράσο.
2: Ολόμα. Είναι έχρωμα ράσα οι παπάδες, αλλά τέλος
1: πάντων. Όχι, μωρέ, μαύρα είναι. Μα αυτοί που βάλουν τα έχρωμα είναι, δεν είναι κανονικοί οι παπάδες.
2: Λοιπόν, πράσινα,
1: άσπρα, κόκκινα, πράσινα, μπρε. Και τη Ελένη τη Κολιακουδάκη είναι καταπληκτική. Σεβδά καινούριο μπήκενε εις τη καρδιά στον κήπο, και μείνει σαν του του παλιού μην έρθει για θα λείπω. Πάρα πολύ ωραία μαντινάδα και αυτή δημιουργεί εικόνες. Λοιπόν, αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο τελικός του 8ου διαγωνισμού μαντινάδας. Πραγματικά και σε αυτό το διαγωνισμό υπήρχαν πολλές μαντινάδες, όπως υπάρχουν και άλλες μαντινάδες, Μανώλη, που δεν πήραν βραβείο.
2: Α, ναι,
1: δεν είπαμε, Μανώλη, δεν είπαμε ποιες θα μπουν στο βιβλίο. Παράληψή μας. Λοιπόν, προλαβαίνουμε. Ναι, ναι, πάμε γρήγορα. Ξεκινώ. Λοιπόν, η μαντινάδα νούμερο 5. Εγώ την πόρτα του Σεβδά δεν την εμανταλώνω, μα κι όπου βρω πόρτα κλειστή, μπλιό δεν ξεμασκουλώνω. Είναι του Κωστή του Καλλιέργη του Κίνγκ. Επόμενη μαντινάδα που θα μπει στο βιβλίο, η μαντινάδα νούμερο 6. Φεύγεις και μπλιό δεν θα με δεις, Σεβδά να νιώσω γι' άλλο. Μαζί σου το συνέστημα, το ζήσα το μεγάλο. Ελπίδα Κουλιζάκη. Η 10. Δεν μανταλώνε το Σεβδάς, κι ο νους αργά μολέρνει, να τη στραφεί μια σκοπανιά και από εις ξαναγιαγέρνει. Δημήτρης Κακουράκης. Επόμενη μαντινάδα που θα μπει στο βιβλίο είναι η μαντινάδα νούμερο 52. Εμήνυσα του λογισμού να έρθει να σε γυρέψει, κι είπε μου δεν παρακαλώ, Σεβδά που έχει μισέψει. Επόμενη μαντινάδα, η 54. Τα σούρτα φέρτα μήνυσα του λογισμού μου απόψε, ένα Σεβδά παράνομο με το μαχαίρι κόψε. Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη. Επόμενη μαντινάδα που θα μπει στο βιβλίο, η 56. Με το στανιό σου εγιάγυρες, μα δεν με γνιάζει τόσο, σάλευγε μα θα βρω Σεβδά, μα θα βρω Σεβδά και την καρδιά θα δώσω, Μεθοδία Κεφαλογιάννη. Επόμενη μαντινάδα που θα μπει στο βιβλίο, η 64. Σεβδά μου ποιο δεν σε ξεχνώ, μερόνυχτα νημένο, στη μέσα μπάντα της καρδιάς σε έχω μπεγεντισμένο, Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενη μαντινάδα που θα μπει στο βιβλίο, η 90. Μηνά μου πως μετάγνιωσε και θέλει να γιαγύρει, μα εγώ δεν τον θέλω ποιο, μου δε και μου σαφύρι, Μυρτώ αξιομακάρου. Και η επόμενη μαντινάδα που θα μπει στο βιβλίο είναι η μαντινάδα νούμερο 93. Σου μήνυσα πως σ' αγαπώ και στο σεβδά σου μνώγω, και δίχως σου μπουκιά φαΐ μου δε ψωμί δεν τρώγω. Χαριστή κουκουμπεδάκι. Και η τελευταία, η 94, παλιό σεβδά σε γιάγυρε, μα πίσω δε στραφαίνω, χαλάμε πιο το φαϊτό, το ξαναζεσταμένο. Στέλιος Μπατάκης. Λοιπόν, Μανώλη, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε.
2: Ευχαριστώ γιατί κάναμε ωραία παρέα. Εδώ οι μαντινάδες πάντα μας αναζωογονούν, νομίζω και στους ακροατές.
1: Σίγουρα.
2: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα. Και ειδικά.
2: Να είναι και μνήμες με το περιεχόμενό τους.
1: Ναι, και ειδικά όταν είναι τέτοιες μαντινάδες, όπως αυτή που βάλαμε τώρα στον επόμενο διαγωνισμό, που είναι της Ιωάννας Κορνιλάκη και λέει «Αλάργο σου κατές δε ζω, και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο». Έχει τις τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου, «Αλάργο κατέχω, γυρεύγω, παγουδιώ». Και βάζουν δύο οι ακροατές μας σε κάθε μία από τις δύο δικές τους μαντινάδες για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μας. Μανώλη, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά όλοι σας, Γιάννη.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
5: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
8: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο. Ψάξες το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
9: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
10: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. Προφρόστ. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, να πούμε τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «ανοίγω το στόμα». Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε «ανοίγω το μπουκάλι» και το λέμε «ξεστουμπώνω την ποτήλια». Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι πριν από δύο μέρες, δηλαδή 25 Μάη του 2012, έφυγε από τη ζωή το αηδόνι της Κρήτης ο Νίκος Ομανιάς. Δεν του κάναμε χθες αφιέρωμα γιατί υπήρχε ο διαγωνισμός Μαντινάδας και σήμερα είχαμε την εκδήλωση που είχαμε χθες το βράδυ για το Μουντάκι. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του.

0: Είπαμε 25 Μάη του 2012, έφυγε σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Ομανιάς, 14 χρόνια χωρίς το αηδόνι της κριτικής μουσικής. Ένα ελάχιστο αφιέρωμα στη μνήμη του.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, και να πούμε ότι μπήκαμε στα kritikaepikera.gr και βλέπουμε ότι την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, 28 του Μάη, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, η ΑΝΕΚ οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία της, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148 στα Χανιά. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες ακούστε αμέσως τώρα.
2: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ΑΝΕΚ Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα τραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή.
0: Και όσοι πιστοί προσέλθετε λοιπόν εκεί στην αιμοδοσία της ΑΝΕΚ, και μην ξεχνάτε, όταν δίνεις αίμα χαρίζεις ζωή. Εμείς πάμε παρακάτω, πάμε στο Σαββάτο 30 του Μάη, από τις 6.30 το απόγευμα στις 8 το βράδυ, το Σωματείο για την Κριτική Παράδοση, Ιστορία και Λαγογραφία Δροσουλίτες διοργανώνει στην αίθουσά του Γούναρη 49 στον Πειραιά, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ημέρες Θάλασσας, σεμινάριο παρασκευής παραδοσιακού σαπουνιού. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τηλέφωνο για συμμετοχές 6977 619 639. Και ολοκληρώνουμε με το Σαββάτο 30 Μάη από τις 5.30 έως τις 8.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΣΥΡΟΥ οργανώνει ένα ξεχωριστό σεμινάριο κριτικών χωρών με θέμα «Από τον χορευτή στον πρωτοχορευτή». Εισηγητής ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης, αντιπρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως. Η εκδήλωση θα γίνει στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΣΥΡΟΥ. Δηλώσεις συμμετοχή στο τηλέφωνο 6934 853 712. Για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερα σχόλια, περισσότερες ειδήσεις, μπείτε kritikaepikera.gr.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Σημειώστε το τηλέφωνο του Μιχάλη 693-23-23-518 και μακάρι να αναχρίαστο, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. 693-23-23-518. Και πάμε να πούμε μια ματινάδα ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
6: Κουλουράδες Γνήσιο Κουλούρι Θεσσαλονίκης από το 1956.
0: Κουλούρι Πεντανόστιμο, θα βρεις τις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
6: Προφρόστ εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
0: Σε εμάς θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
6: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, του Παπαλεξανδράκη.
6: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών. Νόκο, τηλέφωνο 693-23-23-518.
0: Και είπαμε, μακάρι να αναχρίαστο, μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
6: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
6: Με ζεδοπολείο Πάχνη στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
0: Πάχνε στο Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη, να φάτε και να πιείτε.
6: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 210-86-46-515.
0: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και ο γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
6: Κτήμα Έλεια στην Παιανία, το Αθανάσιο Σύφο Μιχελάκη.
0: Πηγή ζωής από το φως το Έλεια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι.
6: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
6: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια. Να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
6: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα το κριτικό, στα χρήματα του βάνει.
6: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
6: Παπαδάκης Ρέντε Καρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420 στο Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
6: Κρυοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκη.
6: Παλέτα Ντιλ στο Περιστέρι και στον Κολονό χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
0: Παλέτα Ντιλ στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό. Μα και στο Περιστέρι.
6: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
0: Όπα είπα λέω, στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει.
6: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάς αυτοκινήτων.
0: Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK, αν θες βανάκι φίλε μου, να το αναζητήσεις, έλα και διάλεξε ό,τι θες στην εταιρεία λύσεις.
6: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρεατονοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
6: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο μητά το μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Εδώ είμαστε, είχαμε ρωτήσει φίλες και φίλοι πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Ανοίγω το στόμα και το λέμε ξεχασκίζω». Ξεχασκίζω είναι η σωστή απάντηση. Είχαμε αρκετές σωστές απαντήσεις. Είχαμε και κάποιες που δεν ήταν σωστές, αλλά εμείς εδώ όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε ένας μικρός πανικός. Από πού να αρχίξω και πού να τελειώσω. Μπάμπης Καρπαθάκης, Μανώλης Δαγάκης, Χρήστος Γεωργόπουλος, Κωστής Πυριδάκης, Νικήδας Φιλιπάκης, Κωστής Ξημεράκης, Γιώργης Βαγιανός, Νίκος Νικήδης, Ευελίνα Πορέθμινο, Γιάννης Καλτιαδάκης, ο Κουζουλέων, Πολύβιος Πίταρο Κίλης, Ελένη Κεφαλάκη, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Μένη Ποζαφυριάδης, Στέλιος Μπατάκης, Πολύβιος Πίταρο Κίλης, Πέτρος Βρουβάκης, Ματίνα Χριστέα από Παιανία, Μαρία Περάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργος Κουκάκης, Αρετή Νεωνάκη, Ρένα Παραδεισανού, Δημήτρης Καμπανός, Ελένη Κεφαλάκη, Κώστας Τσίκριτσάκης, Σοφία Λοΐζου, Κωνσταντίνα Βατσινά, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Ρουμπίνη Ευγενίδου, Σοφία Μαρινάκη, Χρήστος Σταματέλος, Γιώργος Λιρώνης, Πέτρος Τσολάκος από Κύθρα, Δήμητρα Ζάπα, αγαπημένη, Μαρία Κουντουριώτη, Γιάννης Παπαστεφανάκης, Λένα Τζανακάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Ελεάνα Ζερβάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Καλλιόπη Γκάγκαλου, Στέλλα Χασεκίουγλου, Ολυμπία Κατσιμπράκη, Σοφία από Σεπόλια, Ελένη Κασκούτη, Μιχάλης Πιτικάκης, Ποπηγλίνου, Αθανασία Ταρπινίδου, Διονύσης Παναγιώτου, Νεωνάκης Αντώνης, Κώστας Λογιστής, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Μαρία Δάσκαλα Ντονάκη, Χρήστος Γεωργόπουλος, Τόνια από Ηράκλειο, Νίκος Νικίδης, Δημήτρης Καμπανός, Ανέζα από Πλακιά, ο Γιάννης ο Ιωάννου, ο Χριστουλάκης ο Δημήτρης, ο Νίκος ο Κατσικανδαράκης, ο Αλέξης ο Χριστοδουλάκης, στρατηγία Ανδρεάκου, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον, η Ελένη Ζαχαριουδάκη, η Άννα Ιδρυμαλίτη, ο Παύλος ο Ατσαλής. Ναι, πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο Κωστής ο Ξημεράκης, ο Πέτρος ο Βρουβάκης, ο Αχιλλέας ο Καλαϊτζάκης, ο Αντώνης ο Γιανακάκης, η Άντζη η Σαραβελάκη, η Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιώργος Κρασονικολάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Χρυσούλα Κουτσάκη από το Τζίγκουνα, Οδυσσέας Μαρκάκης, Νίκη Τριανταφυλάκη, Ξινιδάκης Αρτέμης, Αντωνία Μιλογεννάκη, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Νίκος Τωμαδάκης, Ευγενία από Κορυδαλό, Βασιλική Μαμάκη, Κλειόπρατικάκη Μανώλης Μανουσάκης. Ποιος είναι Δήμητρα? Πάλι ο κύριος Νίκος Κάτση Κανδράκης. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ. Θα ακούσετε επιλεγμένη κριτική μουσική από τις 11 ως τις 1. 1 με 2 έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο με το Νεκτάριο Αναγνωστάκι. Δεν έχουμε 5 με 7 απόψε, Γιώργο Βιτόρο. Έχουμε όμως 7 με 9 Χαρά Αρκαδιανού από το ράδιο Μεγαλόνισσος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εδώ στις 8 για να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Και μην ξεχνάτε ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά, πολύ πολύ καλημέρα σας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Λιγά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
18: Κινδύζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανότητες, όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χοίρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Τον φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: μας στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στο Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: αγάπη μου, μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου ξαναρωτιέμαι.
1: Μέσα στα μάτια με κοιτάς, δε μου ξαναρωτιέμαι.
2: Γεια σου Μπέρτζη.
0: Ωπα, δε μου ξαναρωτιέμαι, είναι όνειρο. Και ξυπνητός είμαι και ξεγελιέμαι.

0: μας λεπτοσυγεί.
1: Γιατί περνάει τσέτσερα μου.
0: Γεια σου μωρό Γιώργη.
2: Άντε σε
0: γεια σου Μινάκο.
2: Γιατί περνάει τσέρα μου. Να δω αν έτσι κούσετε. Τσιχτή που στην καρδιά
1: μου στον έρωτα. Σε μάθανε τα μάτια μου να κλαίνε.
0: Γεια σου στον
2: έρωτα σε μάθανε. Τα μάτια μου να κλαίνε. Τα μάτια μου, τα μάτια μου. Τα μάτια μου να κλαίνε.
1: Τσέρα μου, κοπελιά μου, τσέρα μου. Και τα χείλη μου τόσα αγαπώ να λένε.

0: χίλιες, χίλιες χαρές στην πόρτα μου. Να έρθουν θα διαχωρίσω.
1: Χίλιες χαρές στην πόρτα μου. Να έρθουν θα διαχωρίσω.
0: Άντες αντές να έρθουν θα διαχωρίσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια
1: μα
0: μαζί σου.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Όφου το γεια σε μη μου, φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Άμα θα σ' αγαπήσω,
0: φαίνεται πως θα τρεζαθώ. Άμα θα σ' αγαπήσω. Γεια σου Χιλέα.
1: Μα είναι τσερά μου, μα είναι αργά και δεν μπορώ. Έδα να κάμω πίσω.
2: Γεια σου μπρε Πέρτσι. Ήντα θα βγει, ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
1: Ήντα θα βγει πως σ' αγαπώ και με έχεις τρεζαμένο.
2: Άντες εντές και με έχεις τρεζαμένο, αφού αγάπη δίνω σου και αγάπη εγώ δεν παίρνω.
0: Όπα όπα όταν μου πεις πως μ' αγαπάς, που μόνο αυτό στερούμε.
1: Όταν μου πεις πως μ' αγαπάς, που μόνο αυτό στερούμε.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Άντες αντές που μόνο αυτό στερούμε, θα μου έχει δώσει η ζωή αυτό που δεν
1: δικαιούμε. Δαιμονιά μου χωρίζομαι και δεν ρωτάς την αλήτη μου γνώμη.

0: σ' αγαπώ.
1: Όφου πως να θα ρέψω τσι καρδιάς, να σ' αγαπά ακόμη.
0: Μπορώς να θα ρέψω τσι καρδιάς, να σ' αγαπά ακόμη.
1: Γεια σου μεταξά. Όταν η σκέψη δεν μπορεί, όταν η σκέψη δεν μπορεί να έχει την ίδια
0: πλομή. Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
1: Ανεπομείνω ζωντανός μετά το χωρισμό σου.
0: Γεια σου Αχιλέα. Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλωσε.

0: μετά το χωρισμό σου. Ζω για να μην φανερωθεί ποτέ το φταίξιμό σου.
1: Γεια σου Πέρτσι. Ζερά μου, και το κάθε σου χαμόγελο στο νου.

0: μην καταλαβαίνω.
1: Καλιά νεκρός να μην θωρώ, να μην καταλαβαίνω.
0: Παρά να ζω, παρά να ζω στις τσακάλες σου, να μην μπορώ να μπαίνω.
1: Όπα που θέλω. Γεια σου Πέρτσι. Ποθαίνω και δε μαρτυρώ. Όπα λέω. Ποθαίνω και δε μαρτυρώ. Πώς αγαπώ μικρή μου.
0: Ποθαίνω και δε μαρτυρώ. Πώς αγαπώ μικρή μου.
1: Πώς αγαπώ μικρή μου. Μετά από χρόνια σκέψουμε να έρθει η Ανάστασή μου.
0: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
1: Εποθανά και οι νεκροί.
0: Γεια σου Σαμαρακιάδη.
1: Στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Όπα στον Άδη μου ζήλαινε. Γιατί δάνε τα μάτια σου.
1: Όφου το γεια σε μη μου γεια.
0: Γιατί δάνε τα μάτια τζι. Για χάρη μου να κλαίνε.

0: κράτησε κερά μου χαρακτήρα.
1: Ω, τον Πολθάνο κράτησε κερά μου χαρακτήρα.
0: Κερά μου χαρακτήρα, για να φανεί στο θάνατο, από σέφτε γεννημέρα.
2: Όχου, ποθένο, τσίμα λάργο τσί, ποθένο τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
1: Όπα, ποθένο τσίμα λάργο τσί, καλιά που δεν το ξέρει.
2: Άντως εντές, καλιά που δεν το ξέρει, δεν θέλω για χατήρι μου, ποτέ να
1: υποχρεώ. Κάμε τον τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
2: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: Αλλά ποθάνω ξαφνικά κι αδες εδώ πρισβήσω.
1: Πάμε ποθάνω ξαφνικά κι αδες εδώ πρισβήσω.
0: Άμα να μάν κι αδες εδώ πρισβήσω, θα'ρθω στο πρώτο σου όνειρο να σ' αποχαιρετήσω.
1: Κι ας εμείς ποθάνεις πιο μπροστά, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
2: Θα'ρθω κι εγώ κοντά σου ρε, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου.
1: Όπα, θα'ρθω κι εγώ κοντά σου. Να είμαι νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Όπα λέω μετά, μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
1: Μετά από σένα η ζωή κάνει το νόημα τζι.
0: Άντες αντές κάνει το νόημα τζι. Και θα τα γυρίζεις με τον καιρό τα αποτελέσματα
2: τζι. Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
2: Γερά μου, πιο πάνω από το θάνατο. Έχω το χωρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο. Έχω το χωρισμό σου.
2: Άντες, έχω το χωρισμό σου. Τάφος αφού δεν βρίνεται, να γράψω το χαμό σου.

0: είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι
12: Αλουμίν.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
17: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
17: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
16: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
17: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
18: Σύρβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύρβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
21: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
24: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
23: Σταθουράκης S-Control, με πιστοποίηση ISO 9001.
24: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
23: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972 1719.
25: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Megalonisos 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 8 λεπτά ακριβώς μετά από τη μία. Με έχει συνηθίσει ο Στέργιος.
1: Σου κάνει 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ναι, τώρα βλέπεις τώρα, γι' αυτό είπα εγώ στην προηγούμενη εκπομπή ότι με κακομαθαίνει. Γιατί τυχαίνει να μην έρθει ο Στέργιος, έρχεται ο Νίκος, τα κάνει πιο απλά τα πράγματα.
1: Παντού στους τσερούς, λοιπόν, σαν τα κουάλα και τα πάντα.
0: Εγώ προετοιμάζω τους ακροατές ότι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα θα είναι ο Νίκος Ουγκαλονάκης. Οπότε δεν φέρω καμία ευθύνη για ό,τι συμβαίνει ή για ό,τι ακουστεί που δεν θα έπρεπε να ακουστεί. Βάλε λίγο βάθος που βάζανε παλιά. Εννέα λεπτά φίλες και φίλοι μετά από τη μία, εδώ είμαστε και σήμερα, είναι το ανοιχτό μικρόφωνο, δεν κάνετε λάθος, εδώ μπορεί να μας ακούτε τώρα με βάθος, με πολλά πρίμα, με πολλά μπάσα, δεν ξέρω τι κάνει εδώ ο ηχολήπτης σήμερα. Το λέω και το ξαναεπισημένο ότι δεν φέρω καμία ευθύνη. Όχι.
1: Μίλα.
0: Το λέω και το επισημαίνω ότι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Μπορεί να κάνει τον Blackman, κυρίες μου.
0: Ναι. Αυτό μας έλειπε τώρα να κάνουμε τον Blackman. Λοιπόν,
1: το Blackman ενώ το Μάριο Blackman από την Αθήνα.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ, αυτόν είπα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα την ξεκινήσουμε την εκπομπή. Μην φοβάστε, θα την βρούμε την άκρη. Είναι μέχρι να συντονιστούμε. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 όπως πάντα, όπως καθημερινά. Είναι ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Από το ράδιο μεγαλώνεις ως 89,8. Φυσικά όπως κάθε Τρίτη έτσι και σήμερα περιμένουμε να υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο την Ετάσα την Καλονάκη. Φτάνει σιγά σιγά, μάλλον με το πάρκινγκ τα έχει βρει σκούρα. Εδώ στην περιοχή μας είναι δύσκολα, βασικά σε όλο το Ρέθυμνο είναι δύσκολο το πάρκινγκ. Φυσικά να σας υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μας ακούτε πάντα ζωντανά και στην Αττική μέσω του Crete FM 87,5 που μας αναμεταδίδει, αλλά και στα Χανιά μέσω του Radio Pharos 91,8 είναι η συχνότητα. Φυσικά υπάρχει πάντα διαθέσιμη και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε με την χρήση του ίντερνετ. Αν βρίσκεστε κάπου που δεν έχει καλό σήμα τα FM, μπορείτε να μας ακούσετε με το ίντερνετ πολύ πολύ εύκολα.
1: Να σας...
0: Και εντός Κρήτης μπορεί να είναι κάποιο σημείο που δεν φτάνει καλά το σήμα των FM.
1: Να μας πάρει τηλέφωνο, να πάμε να
0: φτιάξουμε. Να βάλουμε ένα αναμεταδότη.
1: Να τη φτιάξουμε και ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο νομό μας θέλει να πάει φτιάξουμε.
0: Είναι καλό να αναφέρουμε, Νίκο, να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές, ότι το ράδιο Μεγαλώνησος καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού Ρεθύμνου.
1: Όλο
0: σχεδόν, ναι. Είναι σημαντικό αυτό γιατί οι περισσότεροι σταθμοί δεν καλύπτουν αυτά τα σημεία. Θα σας πω ότι είναι από τους λίγους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο ράδιο Μεγαλώνησος που παίζει, το σήμα του φτάνει στο Αμάρι, φτάνει στο Μηλοπόταμο, φτάνει στα νότια του Ρεθύμνου, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα ώστε να καταφέρεις να παίζεις σε αυτά τα σημεία. Για αυτούς που έτσι έχουν μια εικόνα και λίγο γνωρίζουν, καταλαβαίνουν τι λέμε εδώ. Οπότε είναι σημαντικό ότι το ράδιο Μεγαλώνησος έχει ένα πολύ δυνατό σήμα που φτάνει σε όλο τον νομό Ρεθύμνου και βέβαια μέσω του ίντερνετ μπορεί να φτάσει και στην άλλη άκρη της γης. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας όπως πάντα λίγο πολύ γνωστοί, 28310 25835 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο, υπάρχει και το Viber 6985 77 75 50 και βέβαια με όποιον τρόπο και αν να διαλέξετε εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε το σχόλιο σας, να δούμε τις καλησπέρες σας και σήμερα μέχρι και τις 2 ημέρα Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου. Πλησιάζουμε στο τέλος, αποχαιρετούμε σιγά σιγά το Μάιο, μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, ο καιρός φαίνεται ότι είναι σύμμαχος, φύγανε και λίγο αυτά τα περίεργα, τα συννεφιές και τα κρύα που είχαμε δει. Από ό,τι όλα δείχνουν οδεύουμε όλο ταχώς προς ένα καλοκαίρι, να ευχηθούμε να μην είναι τόσο πολύ ζεστό όπως έχουν ακουστεί από διάφορες προβλέψεις. Θα περιμένουμε να δούμε, όπως και να έχει όμως ο καιρός τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μπορούμε να τον χαιρόμαστε και εμείς που ζούμε στην Κρήτη, αλλά και όλοι οι επισκέπτες που έρχονται και αυτοί για να κάνουν τις διακοπές τους, να ξεκουραστούν και να απολαύσουν τις όμορφες παραλίες και τα όμορφα μέρη της Κρήτης μας. Centro Kitchen, οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε φίλες και φίλοι, είναι η εταιρεία που σας την προτείνουμε με κλειστά μάτια. Επιλέξτε την εταιρεία Centro Kitchen για να κατασκευάσετε ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Οτιδήποτε έχετε ονειρευτεί, οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, η εταιρεία Centro μπορεί να σας το προσφέρει, να σας το κατασκευάσει ποιοτικά και λειτουργικά, όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει και το έχετε ονειρευτεί. Η εταιρεία Centro που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Ατσιπόπουλου, και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Επειδή είναι μεσημεράκι και επειδή η ώρα περνά και όλοι το βάζουμε στο μυαλό μας, εγώ θα σας προτείνω και σήμερα, αν θέλετε κάτι να απολαύσετε στο χώρο εργασίας σας ή στο σπίτι σας, επικοινωνήστε με την Τοσκάνα, Πιάτσα ντι Τοσκάνα, πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, πάρα πολλές προτάσεις σε ριζότο αλλά και σαλάτες, που τώρα που καλοκαιριάζει νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραία πρόταση, γιατί είναι και χορταστικές οι σαλάτες της Τοσκάνα, οπότε μπορείτε να τις συνδυάσετε με οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και θα σας υπενθυμίσω ότι με κάθε τηλεφωνική παραγγελία στο 28 310 55 545 έχετε έκπτωση 10% από την Τοσκάνα σε ό,τι και αν παραγγείλετε. Αν πάλι θέλετε, μπορείτε να επισκεφτείτε την Τοσκάνα στην Ζυμβρακάκη 3, στη σχολή χωροφυλακής, όπου σας περιμένει από νωρίς, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ.
1: Πάμε εμείς οι 2 μετά τις 2 να μας έρθουν εκεί, να μας βρουν, να τις χεράσουμε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πάμε εκεί. Η Νατάση Γκαλονάκη βρίσκεται ήδη στο στούντιο, η λογοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων από το κέντρο Λογοπαιδική Χαρά, όπως κάθε Τρίτη έτσι και σήμερα. Την έχουμε εδώ στο στούντιο μας, λίγο καθυστέρησε με τα πάρκινγκ και εδώ έχουμε μπλέξει στο Ρέθυμνο. Πραγματικά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια λύση. Μάλλον πρέπει να κυκλοφορούμε μόνο με τα πόδια ή μόνο με ποδήλατα. Είναι κανόνας πλέον αυτό. Μπορούμε να μετακομίσουμε. Ναι, είναι και αυτό, αλλά πού να πάμε?
1: Θα πάμε στο Ηράκλειο που έχει περισσότερη κίνηση.
0: Ωραία, από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, ένα θέμα που έχει επιλέξει σήμερα η Νατάσα για να δούμε είναι το πριν μιλήσει ένα παιδί. Οι προγλωσσικές δεξιότητες ως θεμέλιο επικοινωνίας. Αυτό είναι το θέμα που επέλεξε η Νατάσα να μας αναλύσει σήμερα και να το δούμε. Το μικρόφωνο δικό σου.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Έχουμε αναλύσει γενικότερα στις προηγούμενες συναντήσεις μας για το πώς μοιάζει ομιλία, πώς μοιάζει επικοινωνία, πώς και πότε πρέπει να ανησυχούμε όταν δεν έχει αναπτυχθεί, αλλά δεν έχουμε αναφέρει ποιες δεξιότητες συναποτελούν στην αναπτυχθεί ομιλία και κατά συνέπεια επικοινωνία.
0: Σωστά.
2: Η αλήθεια είναι ότι για ποιο λόγο μιλάμε, αν το σκεφτείς. Για ποιο λόγο μιλάμε εσύ άνθρωποι?
0: Μιλάμε για να εκφραστούμε, για να μεταφέρουμε πράγματα, τις ιδέες μας, τα συναισθήματά μας.
2: Για να επικοινωνήσουμε, για να συνδεθούμε, να εκφράσουμε αιτήματα, να διαπραγματευτούμε, να δηλώσουμε την άρνησή μας, την ανάγκη μας για βοήθεια. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και είναι σημαντικό, έτσι όπως έχουμε μιλήσει σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών που έχουν κάποια δυσκολία, να μην εστιάζουμε τόσο στο γιατί δεν μιλάει, αλλά στο τι λέει αφού μιλάει ένα παιδί. Είναι σημαντικό δηλαδή να στρέψουμε το φακό μας σε αυτό. Διότι ένα παιδί μπορεί να έχει κατακτήσει τις δεξιότητες της ομιλίας, αλλά να μην συνάδει ο τρόπος που σκέφτεται με αυτά που λέει ή να μην βγάζει νόημα. Πάμε όμως πιο πίσω. Στις πρώτες ηλικιακές ομάδες, εκεί πριν τους 12 μήνες, ξεκινάνε να αναπτύσσονται οι προγλωσσικές δεξιότητες. Τι είναι οι προγλωσσικές δεξιότητες? Είναι όλα αυτά που κατακτώ, που πρέπει να κατακτήσω φυσικά μέχρι να φτάσω να μιλάω. Αυτό τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι ότι κάθομαι και μοιράζομαι την προσοχή μου μαζί σου, κάνω εναλλαγές σειράς, σε μιμούμε, μαζί μοιραζόμαστε ένα κοινό σημείο ώστε να το προσέχουμε και να το παρατηρούμε. Αλληλεπιδράμε με πράγματα που γίνονται για να γίνει κάτι, δηλαδή προκαλώ κάτι με σκοπό το χαμογελό σου, ας πούμε, να σε γαργαλίσω. Πώς είναι τα παιχνίδια κούκουτσα που αρέσουν στα παιδιά. Άρα, τι μας δείχνει αυτό? Ότι με ενδιαφέρει το άλλο άτομο. Άρα, θέλω να συνδεθώ και να αλληλεπιδράσω μαζί του. Άρα, πρέπει εγώ να καλλιεργήσω διάφορους τρόπους ώστε να σε προσεγγίσω για να περάσουμε καλά μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Αφού καταλάβω ότι αυτό μου αρέσει, θα το ντύσω με επικοινωνία και ομιλία. Η ομιλία χρειάζεται λέξεις για να υπάρξει, αλλά επικοινωνία δεν χρειάζεται. Γι' αυτό μιλάμε για πρόγλωσσες δεξιότητες, διότι ένα παιδί μπορεί να μην μιλάει, αλλά έχοντας κατακτήσει όλα αυτά που λέμε, να βλέπουμε ότι έχει μια κοινωνική πρόθεση.
0: Όταν αλληλεπιδρά δηλαδή το παιδί.
2: Ναι. Μπορεί ένα παιδί που δεν μιλάει να επικοινωνήσει, μπορεί να μας τραβήξει, μπορεί να κλάψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ειδικά στις πιο μικρές ηλικιακές ομάδες, εκεί πριν τους 12 μήνες, εκφράζονται με γέλιο και κλάμα. Αλλά ακόμα και στις μεγαλύτερες, προγλωσσικές δεξιότητες είναι το να μπορεί να μοιραστεί την προσοχή, να κάνει αλλαγή σειράς. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι κοινωνικά γίνεται αποδεκτό ένα τέτοιο άτομο που έχει αρχίσει να παρατηρεί και να προσαρμόζεται κατάλληλα. Έχουμε και τη μίμηση, η οποία είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό ανάπτυξης ομιλίας, γιατί μας δείχνει ότι το παιδί αφιερώνει χρόνο, παρατηρεί το περιβάλλον και αρχίζει και υιοθετεί αυτά που του αρέσουν. Οπότε, όταν παρατηρούμε, ας πούμε, ότι ένα παιδί δεν μιλά αλλά μιμείται, είναι ανακουφιστικό, καθώς βλέπουμε ότι τουλάχιστον καταγράφει και κάποια στιγμή θα το κάνει δικό του.
0: Ναι.
2: Τα προγλωσσικά ελλείμματα όμως, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι ένα παιδί από μικρή ηλικία φαίνεται σαν να μην ακούει το όνομά του, έτσι, να μην γυρίζει, να μην μας κοιτάει, να μην μιμείται, να μην κάνει αλλαγή σειράς, να μην καταλάβει ότι μπορώ να κάνω κάτι για να προκαλέσω κάτι ευχάριστο ή δυσάριστο, είναι κάποια πράγματα που θα χρειαστεί να μας ανησυχήσουν. Γιατί βλέπουμε ότι ο τρόπος που επεξεργάζεται το περιβάλλον δεν είναι ο νευροτυπικός ή ο τυπικός που περιμένουμε. Mm-hmm. Άρα, συγγνώμη, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εικασίες όσο που απευθυνθούμε κατάλληλα για το ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς.
0: Πρέπει και εμείς όμως λίγο να το... να του τραβάμε το ενδιαφέρον του παιδιού, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μπαίνουμε στη διαδικασία, να του εξηγούμε πράγματα, να του αναλύσουμε κάποια πράγματα, να το βάλουμε να παίξουμε με το παιδί, να μπούμε στην τριβή με το παιδί για να μπορέσει και αυτό να αρχίσει να αλληλεπιδρά. Δηλαδή αν καθόμαστε σε ένα καναπέ και δεν κάνουμε τίποτα, για παράδειγμα, το παιδί από μόνο του δεν θα κάνει και αυτό κάτι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, δεν θέλει παθητική δράση.
0: Μπράβο,
2: θέλει δράση.
0: Πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να παίξουμε το παιδί, να υπάρξει αυτή η τριβή, η επικοινωνία, ώστε να βγάλουμε από το παιδί και αυτή τη συμπεριφορά και να δούμε αν τελικά υπάρχει κάτι ή όχι. Αν εξελίσσονται όλα ωραία.
2: Γενικότερα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δεξιότητες. Μπορεί να μοιάζουν αστείες και σε κάποια παιδιά πραγματικά καλλιεργούνται τόσο αβίαστα και βγαίνουν τόσο εύκολα. Αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά που δυσκολεύονται τόσο πολύ. Ας πούμε ένα παιχνίδι κουκουτσά που είπα, μπορεί να μοιάζει απλοϊκό, αλλά δεν είναι. Σημαίνει ότι έχουμε κεντρήσει την προσοχή του παιδιού, ότι ενδιαφέρεται να μας κοιτάξει και να είναι μαζί μας, ότι η ύπαρξή μας δεν το τρομάζει, ότι του είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε ένα ασφαλές περιβάλλον και ότι έχει την ικανότητα να μας μιμηθεί.
0: Έτσι, σωστά.
2: Και ότι αρχίζει και καλλιεργείται, ότι κοίτα, περνάμε καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μα σε αυτές τις ηλικίες, Νατάσα, νομίζω ότι τίποτα δεν πρέπει να το περνάμε, ότι δεν χρειάζεται ή ότι είναι υπερβολικό, ότι εντάξει, είναι λίγο κλασικό αυτό. Πρέπει όλα να τα σπουδαιολογούμε και σε όλα να ρίχνουμε τη βαρύτητα που πρέπει. Ακόμα και σε αυτό που είπες, το απλό το παιχνιδάκι, το κουκουτσά, το ορισμένα φωνή ενδεχομένως που μπορεί να του λέμε κάποιες φορές στα παιδάκια που και αυτά το επαναλαμβάνουν, μπορούν να το πούνε ώστε να δούμε και από εκεί τι γίνεται. Είναι η ασχολία με το παιδί γενικότερα.
2: Αυτό, ας πούμε, με τους ήχους που λες, είναι στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και το να περάσουμε καλά. Μπορούμε να δούμε αν μπορούν να μιμηθούν το ίδιο. Γιατί μπορεί να του λες σάκι και να σου λέει Αυτό είναι άλλο στο
0: συμφωνώ.
2: Αλλά γενικά είναι σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες αλήθεια με γυμνό μάτι μπορεί και να μην φαίνονται. Πέρα από τα προφανή, να φωνάζει κάποιος το παιδάκι του και να μην γυρίζει. Ή να βλέπουμε ότι αποφεύγει τη βλεμματική επαφή. Απλά είναι πράγματα που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί προηγούνται της γλώσσας. Mm-hmm. Προηγούνται δηλαδή των ήχων. Εννοείται ότι θέλουμε να παράγουν ήχους και να μιμούνται και επίσης μας ενδιαφέρει και να παίρνουν πρωτοβουλία για να αλληλεπιδράσουν μαζί μας. Όλα αυτά λοιπόν καλλιεργούνται σταδιακά όσο αναπτύσσονται ένα παιδί, έως ότου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αντιθούν αυτές οι δεξιότητες με ομιλία. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό μέσα έτσι στα παιχνίδια να μας ενδιαφέρει όντως να περάσουμε καλά και να διασκεδάσουμε, γιατί είναι η φυσική γλώσσα των παιδιών. Και τώρα εμείς σήμερα μιλάμε για ηλικίες από μηνών μέχρι και τεσσάρων, γιατί μπορεί ένα παιδί να καθυστερήσει να μιλήσει, να μιλήσει μετά τα 2 έτη, να αμεληθεί, γιατί μπορεί να μην το προσμετρήσουν σαν σημαντικό οι γονείς, και να έρθει στα 4 για λογοθεραπεία. Και εγώ να έχω να καλύψω και προγλωσσικούς τομείς. Δηλαδή να είναι ένα παιδί που δυσκολεύεται στη μίμηση. Γι' αυτό να έχει λίγο ρεπερτόριο.
0: Αυτά τα παιδιά που θα φτάσουν σε αυτό το σημείο, Νατάσα, το πρόβλημα αυτό θα το έχουν και ας πούμε θα τους μείνει αυτό, να μην μπορούν να εκφραστούν μετά πιο καλά. Δηλαδή θα μπορέσουν να μιλήσουν, αυτό βέβαια είναι δεδομένο, αλλά θα έχουν ένα θέμα στην έκφρασή τους αυτά τα παιδιά που θα ξεκινήσουν έτσι.
2: Ανάλογα τώρα ανάλογα αν έχουν πάρει κάποια διάγνωση ή όχι, ναι, και ανάλογα το προφίλ τους. Ναι. Γενικότερα ο σκοπός είναι...
0: Σε γενικές γραμμές, ας πούμε.
2: Ο σκοπός είναι να αναπτύξουμε λίγο αυτές τις δεξιότητες μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο να μην χρειάζονται παρέμβαση και να μπορούν να ανταπεξέρχονται μόνα τους. Οπότε, ανάλογα το παιδί θα πω εγώ. Ωστόσο, αν μιλάμε για ένα μικρό σκάλωμα στην ανάπτυξη, τότε ναι, με τον κατάλληλο τρόπο μπορούμε να τα ξεκολλήσουμε και να αναπτύξουν τρόπους, ή αν δεν μπορούν με έναν κλασικό τρόπο, να τους δείξουμε εμείς τον τρόπο που ταιριάζει και είναι ωφέλιμος για τα ίδια, ώστε να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν. Ωστόσο, μπορεί κάποια παιδιά να μην τα καταφέρουν, να μπορούν μεμονωμένα σε συνεδρίες ή με άτομα που αισθάνονται ασφάλεια να καλλιεργήσουν κάποιες δεξιότητες, όμως σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, είτε σε εργασιακά πλαίσια, είτε στο πανεπιστήμιο, να μην μπορούν να συνυπάρχουν και να είναι πιο μοναχικά άτομα. Όχι επειδή δεν θέλουν.
0: Έχει προεκτάσεις δηλαδή και αυτό το θέμα.
2: Ναι, είναι όπως είμαστε όλοι διαφορετικοί, ακόμα και σε αυτά, όταν και οι δυσκολίες είναι διαφορετικές στο κάθε άτομο. Μπορεί να υπάρχει μια λίστα με πράγματα που μας ανησυχούν, αλλά μπορεί μια δυσκολία που έχω εγώ στη μίμηση να είναι διαφορετική σε μένα και διαφορετική σε σένα. Ναι, δηλαδή, εγώ μπορεί να δυσκολεύομαι να μιμηθώ ήχους και εσύ να δυσκολεύεσαι να μιμηθείς κινήσεις. Άρα εσύ να δυσκολεύεσαι στην παντομήμα και εγώ να δυσκολεύομαι στην έκφραση, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό μιλάμε για τις μοναδικότητες. Μπορεί να είναι τετριμένες, αλλά ότι έχουμε κάποιες κοινές θεμελιώδες αξίδες, ότι όλο το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, η ανάπτυξη έχει τη δική της ροή. Απλά δεν είναι μόνο ατάκες για να τις συζητάμε, δηλαδή είναι πραγματικότητα, ναι. Και είναι σημαντικό να βλέπουμε διαφορετικά παραδείγματα. Ας πούμε, μπορεί εγώ να στρεσάρομαι, είμαι έναν ήπιο αυτή τη στιγμή και στο σχολείο στρεσάρομαι όταν η δασκάλα μου με κοιτάει, γιατί δεν μπορώ να της εφαιρώσω πάρα πολύ προσοχή και ταυτόχρονα δεν καταλαβαίνω την πρόθεσή της. Ή μπορεί εσύ να είσαι ένα άλλον ήπιο, στο οποίο δεν μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε μια δραστηριότητα, οπότε βαριέσαι εύκολα και αρχίζεις και πετάς τα παζλ. Είναι δύο διαφορετικές δυσκολίες στις προγλωσσικές δεξιότητες. Κάποια παιδιά μπορούν να τα κατακτήσουν μόνα τους, κάποια όμως όχι.
0: Σε ποια ηλικία εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να πούμε ότι είναι ένα deadline, αν συσσαγωγικά, για να το διαπιστώσουμε αυτά που είπες και να αρχίσουμε να δράσουμε, να κινηθούμε? Τα 2 χρόνια, ας πούμε.
2: Σε ποιο τομέα ακριβώς?
0: Στην ανάπτυξη του λόγου, αυτό που λέμε τώρα.
2: Στα προγλωσσικά.
0: Ναι, στα προγλωσσικά.
2: Όταν έχουμε ένα παιδί, ας πούμε, 2 ετών, το οποίο δεν μιλάει, δεν είναι μόνο θέμα στην ανάπτυξη της ομιλίας, κατά πάσα πιθανότητα. Γι' αυτό ελέγχουμε πάντα και τους προγλωσσικούς τομείς.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι επίσης είναι μέσα σε αυτά. Αν μιμείται, αν παρατηρεί, πώς αλληλεπιδρά, είναι πολύ σημαντικό. Στα 2 έτη εννοείται, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να μην οφείλεται σε προγλωσσικές δυσκολίες,
0: ναι,
2: και να είναι στην έκφραση.
0: Ναι.
2: Μπορούμε να δώσουμε λίγο χρόνο ή να παρέμβουμε κατευθείαν ή έμεσα. Μπορεί και σε πιο μεγάλες ηλικίες, στα 4 έτη ή στα 3. Αλλά ας πούμε στα 4 έτη θεωρητικά έχουμε ένα κοινωνικό προφίλ και προγλωσσικό, στο οποίο τα παιδιά είναι πολύ παραπλήσια η συμπεριφορά τους κοινωνικά με τη δική μας, γιατί έχουν πολύ αναπτυγμένη τη μίμηση και έχουν εγκαθιδρύσει κάποιες συμπεριφορές, κάποια χαρακτηριστικά. Οπότε είναι ξεκάθαρο σε αυτές τις ηλικίες πλέον. όσο είναι πιο μικρά είναι κάτι που μας μπερδεύει, γιατί αναπτύσσονται παράλληλα πολλοί τομείς. Οπότε...
0: Ναι, είναι και αυτές οι περίεργες ηλικίες, δηλαδή από το θα γεννηθεί το παιδί μέχρι αυτά τα 2-3 χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να είναι γονείς 100% σε εγρήγορση, με πάρα πολλά θέματα και τα λέμε και εμείς από εδώ κάθε εβδομάδα, νομίζω, και φαίνεται ότι αυτές οι ηλικίες είναι ηλικίες κόκκινες, αν μπορούμε να τις πούμε, γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας επίσης, και να ακούμε και να διαβάζουμε πράγματα και να αξιολογούμε, και αν δούμε ότι υπάρχει κάτι, να βρίσκουμε τη δύναμη και το κουράγιο να τα προχωρήσουμε και να τα λύσουμε στο παιδί μας, να αποφύγει αυτές τις δυσκολίες όσο πιο νωρίς γίνεται.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά για σήμερα με την Νατάσα μας. Νατάσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η Νατάσα Εγκαλονάκη κάθε Τρίτη βρίσκεται εδώ στο ράδιο Μεγαλώνεις, στο στούντιό μας από το κέντρο Λόγο Παιδική Χαρά. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, οτιδήποτε θέλετε να επισημάνετε, η Νατάσα θα λάβει το μήνυμά σας, στείλτε το σε εμάς, η Νατάσα θα το λάβει και θα απαντήσει σίγουρα με όσο το δυνατόν καλύτερο και πιο απλό τρόπο γίνεται, μιας και είναι η δουλειά της και φυσικά γνωρίζει πολύ πολύ καλύτερα από όλους μας αυτά τα θέματα. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για το δεύτερο μέρος της...
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
13: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
12: Καλά, καλά.
13: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
15: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ρακί. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
17: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
19: Αντί Χριστού στο Ρέθυμνο, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στους Αρμένους Ρεθύμνου, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα μας διασκεδάσει ο Πέτρος Μαρούλης με το συγκρότημά του. Πέτρος Μαρούλης στην πρώτη βραδιά Αντικριστού στο Ρέθυμνο στους Αρμένους την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τη βραδιά θα την πλαισιώσουν χορευτικά ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Χανίων, οι Λευκορίτες και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες φαγητό. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων και Κρητικός Σύλλογος Αγιάζη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955-376029. Χρυσός χορηγός της βραδιάς, το φαγί.
20: Ένα ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ...

Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, συνέχεια στην σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα 26 Μαΐου του 2026, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Αυτής της τελευταίας εβδομάδας για τον Μάιο, και πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στην επικαιρότητα, στα τρέχοντα θέματα που ειλικρινά...

την ίδια ώρα η επιστροφή χρημάτων που ζητείται από τους κτηνοτρόφους κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δραματική. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί και στον τομέα της ελαιοπαραγωγής, καθώς η φετινή περίοδος εξελίχθηκε σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Οι μειωμένες αποδόσεις σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας έχουν προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες σε χιλιάδες οικογένειες της Κρήτης. Οι ελαιοπαραγωγοί τονίζουν ότι τα έξοδα για εργατικά, καλλιεργητικές φροντίδες, μεταφορές και αγροτικά εφόδια αυξάνονται συνεχώς, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις δεν επιτρέπουν οικονομική ισορροπία. Η αγωνία επικεντρώνεται πλέον και στις επόμενες επιδοτήσεις, καθώς πολλοί παραγωγοί φοβούνται ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Οι άνθρωποι της παραγωγής προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι συνέπειες δεν θα είναι μόνο οικονομικές, αλλά και κοινωνικές, καθώς η εγκατάλειψη της γης απειλεί τη συνοχή της Κρητικής Υπαίθρου. Την ίδια ώρα τόσο οι κτηνοτρόφοι όσο και οι αγρότες βλέπουν δραματικά σενάρια για τις επόμενες επιδοτήσεις, με τους προέδρους των κτηνοτροφικών συλλόγων Ηρακλείου και Ρεθύμνου να κάνουν λόγο για δραματική μείωση των επιδοτήσεων της επόμενης περίοδου. Τα χρήματα που θα καταβληθούν τον Οκτώβριο για κάποιους παραγωγούς και κτηνοτρόφους θα είναι σχεδόν ψίχουλα. Την ίδια ώρα τα πρώτα ραβασάκια έχουν ήδη φτάσει σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα, με την ΑΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ζητούν επιστροφές χρημάτων από επιδοτήσεις που κρίθηκαν να χρεωστεί τους καταβληθήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται υποθέσεις παράνομων δηλώσεων, βοσκοτόπων, εικονικών εκμεταλλεύσεων και ενισχύσεων που δόθηκαν χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το θέμα έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στον πρωτογενή τομέα, καθώς πολλοί πραγματικοί παραγωγοί φοβούνται ότι θα πληρώσουν το τίμημα ενός συστήματος που επί χρόνια λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι επιστροφές αφορούν κυρίως παραγωγούς που εντάχθηκαν σε προγράμματα ενισχύσεων μέσω ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τα ποσά θα ανακτηθούν. Την ίδια ώρα η ΑΔΕ επιβεβαιώνει ότι ήδη γίνονται συμψηφισμοί και ανακτήσεις ποσών. Από τις αρχές του 2026 έχουν ανακτηθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέσω διαδικασιών ελέγχων και συμψηφισμών με επιδοτήσεις που επρόκειτο να καταβληθούν. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν κυρίως ενισχύσεις προηγούμενων ετών, όπου μετά από διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους εντοπίστηκαν παρατυπίες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι στον αγροτικό κόσμο επικρατεί φόβος γενικευμένης στοχοποίησης. Αγροτικοί σύλλογοι από την Κρήτη και άλλες περιοχές ξεκαθαρίζουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών δεν έχει καμία σχέση με τις υποθέσεις διαφθοράς και ζητούν να αποδοθούν ευθύνες σε όσους πραγματικά εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα. Παράλληλα, αντιδρούν έντονα στο ενδεχόμενο να καλυφθούν ευρωπαϊκά πρόστιμα μέσω περικοπών ή συμψηφισμών σε μελλοντικές επιδοτήσεις πραγματικών δικαιούχων. Οι πιο δύσκολες περιπτώσεις αφορούν ανθρώπους που δήλωναν ότι έκαναν αιτήσεις μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων ή λογιστικών γραφείων χωρίς να γνωρίζουν ότι υπήρχαν παρατυπίες. Εκεί αναμένεται να δοθούν μεγάλες νομικές μάχες, καθώς θα πρέπει να αποδειχθεί αν υπήρχε δόλος ή αν οι παραγωγοί παραπλανήθηκαν από τρίτους. Παράλληλα, σε σοβαρές υποθέσεις η δικαιοσύνη έχει ήδη προχωρήσει ακόμη και σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων περνά πλέον σε μια νέα εποχή αυστηρών ελέγχων. Οι ευρωπαϊκές πιέσεις, οι ποινικές έρευνες και η ανάγκη διαφάνειας οδηγούν σε σαρωτικές αλλαγές. Ωστόσο, στον πρωτογενή τομέα κυριαρχεί η αγωνία. Θα πληρώσουν τελικά μόνο όσοι εκμεταλλεύτηκαν παράνομα τις επιδοτήσεις ή θα πληρώσουν όλοι? Νομίζω ότι στην χθεσινή εκπομπή στην ώρα αιχμής με τον δημοσιογράφο τον κύριο Δασκαλάκη στην Κρήτη TV, είπα που ήταν αρκετοί πρόεδροι από όλη την Κρήτη, εκεί τα ανέλησαν πάρα πολύ όλους.

αυτούς τους φόβους και όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, και σίγουρα περιμένουν απαντήσεις, αλλά και κάποιος να μπορέσει να τους βοηθήσει και να τους εγγυηθεί, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη και να μην την αφήσουν. Γιατί όπως ακούσατε, πολύ πολύ απλά, οι άνθρωποι αυτοί που δεν θα λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις που χρειάζεται, δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν, γιατί έχουν ανέβει όλα, ενώ δεν έχει ανέβει η τιμή πώλησης των προϊόντων που προσφέρουν. Άρα με τους κανόνες της αγοράς αναγκαστικά θα πρέπει να στραφούν σε κάτι άλλο. Σημαντικές είναι οι προεκτάσεις της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε μετά τις χθεσινές έρευνες στο νομό Ρεθύμνου. Όπως έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, σε αυτή την επιχείρηση πρωταγωνιστικό ρόλο φαίνεται να έχει το Ρέθυμνο, αφού συνελήφθησαν δύο λογιστές από τον Μήλο Πόταμο, καθώς και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, ιδιοκτήτης ΚΙΔ, Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων. Συνελήφθησαν ακόμα άλλοι τέσσερις ιδιοκτήτες ΚΙΔ, δύο συνιδιοκτήτες ενός κέντρου από το Ηράκλειο, ένας από το Λασίθι που έχει υποκατάστημα και στο Πέραμα, αλλά και μία ιδιοκτήτρια ΚΙΔ στην πόλη του Ρεθύμνου. Συνολικά συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης που σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους επιπλέον 116 ατόμων, ενώ εκτιμάται ότι από το σύνολο της δράσης της οργάνωσης από το 2019 μέχρι και το 2024 η προκληθήσα ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτά τα στοιχεία που αφορούν τις οικονομικές επιχορηγήσεις που ελήφθη σαν κατά το έτος 2025. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν αύριο Τετάρτη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση και αφορά απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, το γνωστό μας ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας 25 Μαΐου συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με τη συνδρομή βεβαίως συνδικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνης. Όπως είπαμε, στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν τα 22 μέλη της οργάνωσης, όπου σε βάρος τους έχει σχηματιστεί και η δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ηγετικό ρόλο να πούμε ξανά ότι είχαν οι δύο αυτοί λογιστές, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ενισχύσεων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ΚΙΔ, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων. Αξιοποιούσαν λοιπόν τα μέλη της οργάνωσης την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, και φυσικά είδαμε ότι κατάρτιζαν και εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών, υπέβαλαν ακριβείς δηλώσεις και μέρος των παράνομων ενισχύσεων φυσικά αποδίδονταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με την συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας. Μέσω της μεθοδολογίας αυτής εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλίζονταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν 6 κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Οι δύο αυτοί λογιστές που κατήχαν, όπως είπαμε, τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης τους, στρατολογούσαν και τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν, όπως είπαμε, τις γνώσεις τους και όλα αυτά τα δεδομένα που είχαν, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Να σημειώσουμε ότι το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που λήφθησαν από την βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και λοιπούς άλλους χώρους. Κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες, όπως είδαμε, πολυτελή αυτοκίνητα ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές οργανώσεις, ενότια εγωπροβάτων και βοηδών, κάποια περίστροφα και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι εκδόθηκαν και διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Centro Kitchen είναι η ξεκούραση, η διασκέδασή μας, το καταφύγιό μας. Με αυτή τη σκέψη, η Centro εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Η εταιρεία Centro, που συνδυάζει τη νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά και την τεχνογνωσία με την αισθητική, αλλά και την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο, καταφέρνει και κάνει το σπίτι μας πραγματικά το μέρος που χαιρόμαστε να επιστρέφουμε κάθε μέρα. Ανακαλύψτε και εσείς τη μεγάλη γκάμα επίπλων και αφήστε την εταιρεία Centro να γίνει η καρδιά του σπιτιού σας. Εδώ στην πόλη μας, στο Ρέθυμνο, το Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο σκάνδαλο αυτό και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μην νομίζετε ότι οι έρευνες όλες και όλα αυτά γίνονται στην Κρήτη και αποκαλύπτονται στην Κρήτη. Υπάρχουν έρευνες σε εξέλιξη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στο Κιλκής, αλλά και στην Αθήνα. Από το πρωί η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, όπως το ονομάζουν, για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα μέλη της υποεξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε εκείνη την περίπτωση. Δύο εκ των συλληφθέντων είναι διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων και οι υπόλοιποι αγρότες που κατηγορούνται ότι από το 2019 μέχρι και τώρα που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είχαν οργανώσει και εισέπραξαν επιδοτήσεις ζημιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο διαχειριστές των κέντρων είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι ανάλογο με τους προηγούμενους που διαβάζαμε, και έτσι εντόπιζαν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους, και με αυτόν τον τρόπο οι 14 κατηγορούμενοι τα δήλωσαν ότι ήταν δικά τους. Δήλωναν ότι τα καλλιεργούσαν και φαίνεται ότι έτσι εισέπραταν τις επιδοτήσεις. Απλά πράγματα. Πολύ πολύ απλά πράγματα. Αρκεί να είχες πρόσβαση σε αυτό το χάρτη και να έβλεπες ποιος καημένος για χύψη λόγους δεν δηλώνει την περιουσία του. Παρόμοια είναι η επιχείρηση με την επιχείρηση λοιπόν που πραγματοποιήθηκε και εδώ στο νησί μας. Η αστυνομική έρευνα επιχείρηση και εκεί στην Βόρεια Ελλάδα είναι υπό εξέλιξη, θα την παρακολουθούμε και αυτή, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται και για να μην σχολιάζουμε, γιατί ακούγονται πάλι διάφορα για την Κρήτη με αυτές τις συλλήψεις και με αυτές τις εξελίξεις που είχαμε. Σε ολόκληρη την Ελλάδα γίνονται συλλήψεις και από ό,τι φαίνεται δεν ήταν μόνο η Κρητική, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι και στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλά άλλα μέρη και στην Αθήνα, όπου είχαν βρει αυτό το κολπάκι το απλό και κατάφερναν και ξεγελνούσαν το σύστημα και εισέπραταν παράνομα χρήματα, όχι μόνο εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μόνο αυτό γράφεται, αλλά και εις βάρος των υπόλοιπων παραγωγών. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό, και αυτό πραγματικά δεν ξέρω αν θα βρει την τιμωρία που πρέπει να βρει. Θα πάμε για λίγο στο ΒΟΑΚ, έτσι για πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, γιατί είδαμε πάλι σήμερα το πρωί να κλείνει ξαφνικά στον κόμβο Ατσιπόπουλου η έξοδος προς τα Χανιά. Όσοι λοιπόν οδηγοί πήγαν να φύγουν από τον κόμβο Ατσιπόπουλου για να μπουν στην Εθνική Οδό για τα Χανιά, ξαφνικά είδαν το δρόμο κλειστό. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχαμε δει πριν από καιρό με την έξοδο προς το Ηράκλειο από τον κόμβο Σπηλίου, με το άλλο που είχαμε δει στη Σούδα. Τέτοια πράγματα. Ξύπνησαν οι άνθρωποι το πρωί χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ας κλείσουμε το δρόμο. Δεν τρέχει και τίποτα.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
2: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με
8: από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2778 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι
15: αλουμίν.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr. κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε από την ραδιοσυχνότητα 87,5 Κρήτη FM. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς, το Real Estate Μουζουράκης, τον κύριο Ιωάννη Φωτιάδη, του Ελληνομολδαβικού, λοιπόν, της Ελληνομολδαβικής Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γεροντάτη με τον πατέρα του, μαζί τον πατέρα Κωνσταντίνο, που φτιάχνουν τις φοβερές αυτές κρέμες Silen Care, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε διαδικτυακά. Είναι μια σελίδα εκεί, ή διαφορετικά αν δεν βρείτε άκρη πάρτε εδώ στο σταθμό και θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοηθάνε αυτή την εκπομπή για να μπορεί να γίνεται έτσι, από τη θεωρία στην πράξη. Αυτό λοιπόν, ακούμε πάρα πολλά, φίλες και φίλοι, ακούμε καταγγελίες, ο ένας να κατηγορεί τον άλλο. Βαρεθήκαμε τα ακούμε, ρε παιδιά, αυτά. Τι προτείνουνε, τι προτείνετε, βρε, εσείς οι μεγάλοι, οι ευεργέτες, οι εθνάρχες όλοι, τώρα γίνατε όλοι. Έχετε ένα μικρόφωνο, έχετε ένα κανάλι και ξεκινάτε και αραδιάζετε και κατηγορείτε και κάνετε. Και ουσιαστικά τι κάνετε, είστε κι εσείς μέρος του κακού αυτού που συμβαίνει στην πατρίδα μας. Εμείς προτείνουμε θέσεις. Το να μπούμε τώρα σε μια διαδικασία να πιαστώ από ένα πρόσωπο για να τον ισοπεδώσω, για να δείξω ότι εγώ είμαι πιο ισχυρός και ότι εγώ αυτά που λέω έχω δίκιο, αυτό δεν είναι πολιτική. Όχι. Αυτό λέγεται προσωπική επίθεση, λέγεται προσωπική επίθεση κατά του προσώπου, λέγεται βεντέτα, λέγεται αυτό είναι ανήθικο. Εμείς αυτό το οποίο κατηγορούμε είναι ένα ευρύτερο σύστημα που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων. Κατηγορούμε το Ισλάμ, το οποίο θέλει να εισχωρήσει για τα καλά εδώ. Είδαμε δυστυχώς πάλι ότι πήγανε κουκουλοφόροι με τη σημαία της Παλαιστίνης μέχρι το βράχο της Ακροπόλεως. Εγώ όμως έπρεπε να πάρω άδεια για τις 31 του μηνός για να κάνω κάτι αυτονόητο, αν μη τι άλλο, να σηκώσω την ελληνική σημαία μέσα στη χώρα μου. Και λες τώρα εδώ τι γίνεται, τίποτα, είναι πλήρη αποσύνθεση του ελληνικού λαού και της χώρας. Ευρισκόμαστε σε μια φάση απόλυτης τρέλας, έχουν κάνει την πατρίδα μας ένα απέραντο φρενοκομείο, έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό και σαν να μην έφτανε αυτό, ακούμε συνέχεια καταγγελτική πολιτική. Τι προτείνετε, βρε παιδιά, τι προτείνετε, το να κάτσω τώρα εγώ να ασχοληθώ με τον ένα ή με τον άλλο δεν ωφελεί σε κάτι. Τι προτείνετε. Λοιπόν, δεν προτείνουν κάτι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς όμως προτείνουμε και δεν θέλουμε να τα λέμε. Θέλω να μας δώσετε την ευκαιρία να τα κάνουμε και σωστά. Βαρεθήκαμε να τα λέμε. Αναγκαζόμαστε να τα πούμε γιατί θέλουμε να πράξουμε σωστά. Να πράξουμε καλώς υπέρ της πατρίδος με προτάσεις όπως είναι η ανασυγκρότηση της χώρας που θα προέλθει από τον πρωτογενή τομέα, παράλληλα με την βιομηχανοποίηση της χώρας και πόσα άλλα. Και το σημαντικότερο είναι ότι θέλουμε να πάρουμε όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές πίσω, οι οποίοι λόγω αναστολής δεν επέστρεψαν ακόμα, γιατί δεν έκαναν το χατήρι σε αυτούς τους εγκληματίες να εμβολιάσουν δια της βίας τον ελληνικό λαό. Εμείς θα τους πάρουμε πίσω. Αυτό θέλω να ξέρετε. Λοιπόν, ο Μανώλης που πήγε τώρα εδώ πέρα, ήθελε να πει κάτι. Κύριε Παντεράκη, ελάτε πάνω. Ελάτε πάνω να μιλήσετε. Λοιπόν, μέχρι να ανέβει πάνω ο άνθρωπος, συνεχίζουμε εμείς. Αυτό είναι ακριβώς ότι χορτάσαμε να ακούμε καταγγελίες, κακοήθειες για τον ένα για τον άλλο. Τι προτείνετε, ρε παιδιά? Έχετε κάτι να προτείνετε? Είστε εκεί πέρα διακοσμητικοί να βομβαρδίζετε απλά τον ελληνικό λαό με ύβριο ένας εναντίον του άλλου? Άκουγα σήμερα μια εκπομπή γνωστή ενός πιτσιρικά εκεί πάνω που εκπέμπει στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά τι γίνεται? Κουβαλάνε το νερό στο μήλο του συστήματος. Τους κάνει διαφήμιση. Την ώρα που εγώ προβάλλω ένα όνομα, του κάνω διαφήμιση. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Εμείς δεν διαφημίζουμε κανένα. Το μόνο που προσπαθούμε να προβάλλουμε είναι τον Έλληνα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γονατισμένος. Εμείς έχουμε προτάσεις, σωστές προτάσεις, τις οποίες τις έχουμε περάσει από το επιστημονικό μας τμήμα, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που λέγεται Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Είμαστε το μόνο κόμμα, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος, που έχει ένα επιστημονικό τμήμα και δημιουργεί προτάσεις νόμου και έχει ουσιαστικές προτάσεις για να ανασηκωθεί ο Έλληνας από αυτή την πολύ δύσκολη θέση που τον έχουν βάλει, που φταίει και ο ίδιος εμπολίες, διότι όταν δεν συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία και σου λέει ότι θα υπάρξει κάποιος να τα κάνει για μένα, αλλά εγώ να μην συμμετάσχω, ό,τι θέλει ας γίνει, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο έγκλημα του Έλληνα πολίτη, μιας μερίδας τουλάχιστον, γιατί πολλοί υπάρχουν πάλι από την άλλη πλευρά, Έλληνες που πάνε και ψηφίζουν και έχουν συμμετοχή και αγωνιούν για την πατρίδα τους και τα παιδιά τους. Κάποιοι άλλοι απέχουν. Να μας πούν γιατί απέχουν. Είναι μάγκες και απέχουν. Ορίστε τα χάλια μας. Ορίστε τα χάλια μας, τα μαύρα. Ορίστε μια Ελλάδα εν έτη 2026 έχει ένα οδικό δίκτυο, τι να σας πω. Στο Μπαγκλαντές άμα πάτε θα είναι πολύ καλύτερο. Στη Ρουάντα άμα πάτε θα είναι πολύ καλύτερο. Φταίει λοιπόν η απαξίωση από μια μερίδα των Ελλήνων πολιτών, των ιδίων, που δεν ασχολείται με την πατρίδα του. 31 λοιπόν του μήνα έχετε την ευκαιρία, έχετε την ευκαιρία να έρθετε με τη σημαία σας χωρίς πολιτικά συνθήματα. Χωρίς πολιτικά συνθήματα να σηκώσετε την ελληνική σημαία και να διατρανώσετε την αγάπη σας στην πατρίδα και στη σημαία. 31 του μήνα, 12 η ώρα, την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, έχετε τη δυνατότητα να έρθετε. Δεν το διοργανώνουμε αγνά, πατριωτικά, οι Έλληνες. Χωρίς πολιτικά συνθήματα. Απλά την ελληνική σημαία να σηκώσετε ψηλά στον ουρανό. Αυτό λοιπόν. Κύριε Πατεράκη, μας ακούτε? Τι θέλατε να πείτε, παρακαλώ πολύ. Κύριε Πατεράκη, μας ακούτε? Κάτι θέλατε να πείτε, παρακαλώ.
1: Πρόεδρε, σας ακούω. Άνοιξε ένα μεγάλο θέμα, τεράστιο. Είμαι κοντά στο ΒΟΑΚ, αν μετακινηθώ λίγο να...
0: Ναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μιλήστε.
1: Αν μετακινηθώ να δείτε τι έχουν κάνει πάλι.
0: Ναι.
1: Στον πρώτο μεγάλο κόμβο στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Τσιμποπούλου, έχουν ξυλώσει πάλι σήμερα. Συνεργεία έχουν ξυλώσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Είναι μια δραματική κατάσταση. Η Κρήτη είναι η χειρότερη επαρχία στην Ευρώπη, καταδικασμένη. Την έχουν καταδικάσει. Την Κρήτη μας, δυστυχώς, το πιο όμορφο μέρος του πλανήτη, το έχουν καταδικάσει. Το έχουν καταδικάσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς. Φανταστείτε ότι είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και καλώς να δουλέψουν οι ανθρώποι επαγγελματίες, αλλά να υπάρχουν δίκτυα, να δουλέψουν και οι άνθρωποι οι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί στο τέλος θα καταγκαστούμε και θα φύγουμε οι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί δεν μπορούμε να μετακινούμαστε με αυτά που γίνονται. Είναι οι καταστάσεις, είναι δραματικές.
0: Δηλαδή τι ακριβώς γίνεται, κύριε Πατεράκη? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Έχουν κάνει ένα εργοτάξιο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι ετοιμάζονται για τον καινούριο δρόμο, γιατί αυτό μπορεί και να μην γίνει και ποτέ, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουν κάνει αυτό που αναφέρει πολύ συχνά, το ράβε ξύλωνε. Χωρίς λόγο, ναι. Ράβε ξύλωνε. Δηλαδή, άμα μπει κανείς στο διαδίκτυο να δει τι ανθρώπους επαγγελματίες τι γράφουνε σε περιοχές που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση ο Τάπητας και θα μπορούσαν να πάνε να φτιάξουν ένα άλλο σημείο που είναι πραγματικά με πολλά προβλήματα, με λακκούβες, με καταστροφή. Αυτοί πάνε και επιλέγουν τα σημεία, Συνήθως είναι τα παρακαμπτήρια, οι παρακάμψεις των πόλεων όπως λέγονται, και πάνε και τσιξυλώνουν. Εδώ κάνουν ένα, τι να σου πω, είναι φοβερά πράγματα, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί θλίβει το γεγονός ότι το πιο ωραίο μέρος του πλανήτη και το έχουν κάνει να μην μπορείς να μετακινήσει, να μπλοκάρεις παντού, ένα κουφούζιο, μια κατάσταση απερίγραπτη.
0: Κύριε Πανταράκη, τα έχουμε πει επανελειμμένα αυτά, είναι το ράβε ξύλο, είναι μια παλιά μέθοδο, μια παλιά πρακτική. Το μόνο που κάνουν να ταλαιπωρούν τον Έλληνα πολίτη, τον μικροεπαγγελματία, τον επιχειρηματία, τους πάντες, και αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Βλέπεις ας πούμε και φτιάχνουν ένα τάπητα, φτιάχνουν ένα καινούριο δρόμο και μετά έρχεται μια υπηρεσία ή άλλη και τα κάνει γης Μαριάμ, τέλος πάντων, και ξανανοίγει το δρόμο. Δεν υπάρχει μια ιεραρχία σε όλα αυτά, δεν υπάρχει μια ιεραρχία, δεν υπάρχει καμία τάξη. Είμαστε, ζούμε μια αταξία, κύριε Πανταράκη.
1: Το ευχάριστο που έχω να σου πω, να σου ανακοινώσω, αγαπητέ πρόεδρε, mm-hmm. είναι ότι πριν από λίγο μιλούσα με μια κοπέλα η οποία είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, mm-hmm. η οποία της έκανα την πρόταση να έρθει στην επιστημονική ομάδα του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρου και να αναλάβει τη γεωργία ακριβίας. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, γιατί δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό.
0: Μπράβο.
1: Έχει πάρα πολλά να μας πει και να μας προτείνει. Αυτά τα διέξοδα που έχουν κάνει αυτοί οι διαχειριστές τόσα χρόνια καταστρέψαν στην ουσία τον πρωτογενή τομέα, να μην τα επαναλαμβάνουμε, να μην κουράζουμε. Mm-hmm. Απλά στον αέρα δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Τα υπόλοιπα θα γίνουν εκτός αέρα. Θα σε φέρω σε επικοινωνία. Η κοπέλα δέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Μπράβο.
1: Να συμμετάσχει σε αυτή την εθνική προσπάθεια ανασυγκρότησης
0: της χώρας.
1: Του πρωτογενή τομέα.
0: Του πρωτογενή τομέα, της χώρας, γιατί αυτά πάνε μαζί. Η ανασυγκρότηση θα προέλθει μόνο από τον πρωτογενή τομέα. Μόνο να το...
1: Αυτά ήθελα να σου ανακοινώσω. Λοιπόν, με αγάπη σε ακούμε.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατεράκη για αυτά που μας είπε. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγνά αγωνίζεται για τον πρωτογενή τομέα. Ευχόμαστε να του δίνει ο αληθινός Θεός δύναμη, και εκείνου και της οικογένειας που δίνει ένα τεράστιο αγώνα αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορούμε εμείς να έχουμε τα φρέσκα αυτά προϊόντα στο τραπέζι μας. Εγώ θέλω να αναφερθώ σήμερα σε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα παράδειγμα στο Ελ Σαλβαδόρ, ένα μάγκα ηγέτη που αγαπάει τη χώρα του και έχει καταφέρει να βάλει τάξη στα σημάζευτα. Επειδή εάν πούμε εμείς κάτι θα πούνε οι άνθρωποι, γιατί είναι πλέον δύσπιστοι, λέμε πού έγινε αυτό, για να το κάνουμε και εμείς, να το δούμε πως πήγε, για να το κάνουμε και εμείς πράξη. Λοιπόν, είναι ο Μπουγκέλε, ένας νέος άνθρωπος, ένας ηγέτης που τον αγαπάει ο λαός. Κατάφερε λοιπόν και μάζεψε πολιτικούς, εμπόρους ναρκωτικών, μάζεψε τους εμπόρους ανθρώπων, παιδιών. Όλα αυτά λοιπόν, τον σατανισμό, τα δίκτυα αυτά, τις πλεκτάνες αυτές που γινόντουσαν εις βάρος του λαού του Ελ Σαλβαδόρ, λοιπόν κατάφερε, τους μάζεψε όλους, είχε κάνει μια τεράστια φυλακή, μέχρι στιγμής αριθμεί 40.000 λοιπόν κόσμο εκεί μέσα, πολιτικών, μαφιόζων. Ουσιαστικά πήρε το σπαθί, ότι δεν λύνεται κόβεται. Λειτουργήσε σαν τον Μέγα Αλέξανδρο λοιπόν και έβαλε μια τάξη αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά δεν θα τα ακούσετε εδώ στα κανάλια αυτά, με επιτρέψετε μου, δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό είναι της διαπλοκής και δεν είναι μέσα ενημέρωση αλλά παρά ενημέρωσης, και εν πάση περιπτώσει προβάλλουν ουσιαστικά την ατζέντα και την πολιτική κατεύθυνση που θέλει το καθεστώς. Πολύ σωστά, 31 στο Σύνταγμα, 12 η ώρα όλοι, μπράβο. Λοιπόν, με τις ελληνικές σημαίες χωρίς πολιτικά συνθήματα. Πάμε λοιπόν στο, ξανά σε αυτό το φωτεινό παράδειγμα του αξιοσέβαστου προέδρου του Ελσαλβαδόρ, ο Μπουκέλε, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος, κατάφερε και τους κήρυξε στρατιωτικό νόμο, πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι, δεν γίνεται αυτό με... Δεν υπάρχουν με ρομαντικές λύσεις, δεν υπάρχουν. Κήρυξε στρατιωτικό νόμο, τους συνέλαβε όλους αυτούς και σήμερα είναι στις φυλακές. Προχθές τους αμόλυσε και πολύ σωστός έπραξε. Σωστότατα έπραξε, πολύ σωστά, με συγχωρείτε, έπραξε. Και τους έβαλε να καθαρίσουν τις παραλίες της χώρας. Γυαλίζουν οι παραλίες τώρα εκεί, έχουν τουρισμό, έχουν πρωτογενή τομέα, έχουν βιομηχανία. Ο άνθρωπος έχει κάνει ένα μικρό θαύμα, είναι στην ίδια πλευρά που είμαστε και εμείς, στηρίζει και αυτός τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι ένας ηγέτης φωτεινός, χριστιανός, και έχουμε μόνο να του βγάλουμε το καπέλο. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα εμείς θα το ακολουθήσουμε. Φίλες και φίλοι, θέλουμε να συμμαζέψουμε τη χώρα, να βάλουμε μια τάξη, να μπει μια τάξη, να πράγματι να φυλάγονται τα σύνορά μας, τα θαλάσσια, τα εναέργεια, και τις ξηράς μας, έτσι. Επάνω στον Εύρο θα γίνει ένα τείχος πολύ ωραίο, αλλά πραγματικό τείχος, όχι αυτά τα σειρματοπλέγματα της πλάγας. Θα επικρατήσει μια τάξη. Προτεραιότητα θα έχει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας ηθαγενής πολίτης. Μ' αρέσει αυτό το παράδειγμα του Μπουγκέλε, του αξιοσέβαστου αυτού προέδρου. Για μένα είναι εξοχότατος. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Ένας νέος λεβέντης άνθρωπος. Ένας πραγματικός αρσενικός. Και θέλω να τον παρακολουθείτε από τώρα και στο εξής. Είναι απλός, είναι προσιτός και τους έπιασε όλους αυτούς τους μπαντίτους, όλα αυτά τα κυκλώματα σατανισμού, παιδεραστίας, ναρκωτικών, τα κυκλώματα των πολιτικών που ουσιαστικά τι ήτανε, τσάτσι και υπηρέτες όλων αυτών. Και τους έχει στηβάξει εκεί σε κάτι φυλακές υψίστης ασφαλείας και είναι όλοι μαζί. Τους έχει στηβάξει εκεί πολύ όμορφα, δεν τους εκτέλεσε βέβαια, τους χρησιμοποιεί για καταναγκαστική εργασία, έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα, με τη μόνη διαφορά που εμείς θα φέρουμε ένα δημοψήφισμα για τη θανατική ποινή των παιδεραστών, διότι δεν πρόκειται να ανεχτούμε αυτά τα κτίνη, αλλά εις ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, καταναγκαστική εργασία. Να με να δουλεύουν προς συμφέρον του λαού και της χώρας και του ελληνικού έθνους και θα δείτε τι ωραία θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα, αμέσως μετά θα σας πω και τα υπόλοιπα, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, με εγκαλεί ο ηχολήπτης ότι πρέπει να πάμε γρήγορα τώρα. Very fast now, πάμε, φύγαμε, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Μητάτο. Με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Φίλες και φίλοι, βλέπουμε από τη μία τον Μπουγκέλε, τον ηγέτη που βάζει τάξη και δεν κουνιέται φίλο, αλλά το κάνει με χαμόγελο ο άνθρωπος, γιατί είναι πατριώτης. Εμείς όμως έχουμε άλλες εικόνες, φοβερές εικόνες, μοναδικές εικόνες. Πήγανε λοιπόν κάποιοι με κουκούλες στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, που οι Έλληνες πρέπει να πληρώσουν είσοδο για να ανέβουν. Αυτοί ήρθαν με κουκούλες και κρατούσαν μια σημαία ανύπαρκτου κράτους, που το φωνάζουν και λέγεται Παλαιστίνη. Οι γδαρμένοι και οι κατακαημένοι τα θύματα έρχονται εδώ με προκλητικότητα, λες και είναι δικό μας το ζήτημα, λες και με ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται εκεί κάτω, πέραν από τα παιδιά που δεν γίνεται τίποτα πλέον. Είναι όλα προπαγάνδα, είναι όλα προπαγάνδα. Και φτάσανε με κουκούλες, δηλαδή χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, πήγανε μέχρι τον Ιερό Βράχο επάνω. Εγώ αν έπαιρνα τώρα την ελληνική σημαία με το πρόσωπό μου, το ελληνικό που έχω, δεν θα κατάφερνα να ανέβω τρία, δεν θα μπορούσα να ανέβω τρία σκαλοπάτια, θα με είχαν συλλάβει. Και θα ήμουν τώρα στο κρατητήριο μαζί με Έλληνες, γιατί μέσα στα κρατητήρια πλέον λαθρομετανάστες δεν υπάρχουν, αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι. Μέσα στα κρατητήρια είναι Έλληνες. Από τα χρέη που δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι και τους πάνε μέσα αυτούς. Οι άλλοι είναι ελεύθεροι και σουλατσάρουν ελεύθεροι. Και έκανε λοιπόν διάβημα πώς λέγεται αυτός ο υπουργός που σκύβει, κάνει κάτι αυτά, κάτι ασκήσεις και σκύβει μπροστά σε σουλτάνους, μα κάτι υποκλήσεις λοιπόν. Έκανε διάβημα για τους φλωτήλα ξεφτήλα. Φλωτήλα. Λοιπόν, έκαμε διάβημα. Κύριε Υπουργέ, κατά χάρη σας λέω Υπουργό, δεν είστε εσείς οι

ή θα ασχολείστε μόνο με τους φλωτήλα, ξεφτήλα, ε? Εμάς το πρόβλημά μας είναι οι δορυφορικές ομαδούλες, ξέρω εγώ, τύπου ISIS, πως λέγονται αυτοί, Χαμάς, Χεσμπολά, τι με ενδιαφέρουν εμένα αυτοί. Θέλετε να συμφάγετε μαζί τους, πηγαίνετε εκεί. Πηγαίνετε εκεί αφού τόσο ενδιαφέρον έχετε για αυτούς και πάτε εδώ να μας τους επιβάλλετε. Πηγαίνετε εκεί. Πηγαίνετε εκεί. Δεν χρειαζόμαστε εμείς τέτοιους υπουργούς. Τέτοιους δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν τους θέλουμε. Και δεν ξέρω αν έχετε ψηφιστεί κιόλας. Είστε, σας έχουν επιβάλει. Δεν νομίζω να έχετε ψηφιστεί. Λοιπόν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχετε ψηφιστεί. Ψηφισμένος είναι? Δεν νομίζω να είναι ψηφισμένος. Ποιοι νομίζετε ότι είστε εδώ πέρα? Να φέρνετε τον ελληνικό λαό σε μια τέτοια δύσμενη κατάσταση. Γιατί μας εξευτιλίζετε? Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα? Από πού πήρατε την άδεια να το κάνετε αυτό? Πήρατε την άδεια από τον ελληνικό λαό? Έχετε τη συνένεση του ελληνικού λαού για αυτά που κάνετε? Ε? Και ο φίλος σας εκεί, ο... δεν θα πω το όνομά του. Για μένα δεν έχει όνομα. Που τον γνωρίζουν πολύ καλά οι κούκλες που χαιρετάει. Οι κούκλες τον ξέρουν καλά. Ποιοι νομίζετε ότι είστε τέλος πάντων εδώ? Πάμε σε να μας κάνετε εμάς εδώ υποσύνολο της Τουρκίας να διαφυλαχτεί, λέει, η παρακαταθήκη του σφαγέα των Ελλήνων, πώς τον είπαμε, του Κεμάλ, ε? Ποιοι νομίζετε ότι είστε? Κανένα ακόμα δεν λέει τίποτα. Πουλάνε ελπίδα, φούμαρα, είναι τελικά μεγάλη βιομηχανία η ελπίδα. Ελπίδα, δικαιοσύνη. Ε? Τι θα γίνει εδώ πέρα? Εγώ έπρεπε όμως να πάρω άδεια για τις 31, ε? Πήγα σαν νομοταγής πολίτης και πήρα άδεια τις 31 του μήνα, 12 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Έλληνες, ελάτε, εισπίσμα όλων αυτών που μας έχουν διαλύσει την ψυχολογία. Μας έχουν γονατίσει, χωρίς πολιτικά συνθήματα. Ας υπάγεστε και σε άλλο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, ελάτε εδώ να σηκώσουμε την ελληνική σημαία. Πρώτη φορά να γίνει την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Έχετε τώρα τη δυνατότητα να σηκώσετε την ελληνική σημαία. Ελάτε. Τέλος, δείξτε ότι είστε Έλληνες και ότι αγαπάτε αυτή την πατρίδα. Είναι το κατελάχιστο που μπορείτε να κάνετε. Σηκώστε την ελληνική σημαία. Να δώσετε θάρρος στον εαυτό σας και στους γύρω Έλληνες συμπατριώτες. Αυτό θέλουμε εμείς. Ειρηνική πορεία. Χωρίς πολιτικά συνθήματα. Και μην φέρετε τίποτα ρόπαλα, διότι θα φάτε ξύλο από μένα. Θέλω μια ειρηνική πορεία. Είναι για οικογένειες, για τα παιδάκια να χαρούνε λίγο, να δούνε τη γαλανόλευκη, τη σημαία μας, γιατί βλέπουμε τα πάντα εδώ. Βλέπουμε πολύχρωμες σημαίες, βλέπουμε τα πάντα, αλλά δεν βλέπουμε την ελληνική σημαία. Εισπίσμα όλων αυτών, 31 του μήνα, 12 η ώρα. Πήρα άδεια, είναι όλα καλά, θα γίνει με ασφάλεια, οργανωμένα και όμορφα. Τι θα γίνει η κυβέρνηση της Ελλάδος, πώς, δεν ξέρω πώς να σας πω, θα τα μαζέψετε αυτά τα... θα τους μαζέψετε αυτούς? Ή θα τους αφήνετε να τρομάζουν τον κόσμο στην Ακρόπολη επάνω?

0: με μάσκες πήγαν εκεί, με δεν ξέρω με τι πήγαν εκεί πέρα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Θα τους αφήσετε εδώ. Πάτε να ζημιώσετε και το τουριστικό προϊόν, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Τι θέλετε να μας γονατίσετε καλά-καλά. Αλήθεια. Πού θα πάει αυτό το βιολί, αδευτείτε εσείς. Αυτοί που φωνάζουν εκεί υπέρ σας είναι καλά μπουκωμένοι. Μπουκωμένοι είναι. Είναι γεμάτη μπουκιά τους και σου λέει ποια θα είναι η επόμενη μπουκιά. Έχετε δει πως λειτουργεί ένας λέμαργος. Πως συμπεριφέρεται μάλλον. Είναι γεμάτο το στόμα του. Τα γουρούνια έχουν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Και τρώει, μα σαμπουκιάζει εκεί, είναι γεμάτο το στόμα του και σου λέει ποια θα είναι η επόμενη μπουκιά που θα φάω. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα, κύριε? Είναι αυτά.
1: Μπήκε, το τοποθέτησε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι εκλεγμένος από το λαό.
0: Έτσι. Αυτό, γι' αυτό το είπα.
1: Δεν είναι εκλεγμένος.
0: Δεν είναι εκλεγμένος.
1: Έτσι, πολύ σωστά το τοποθέτησε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Για, εσύ πώς αισθάνθηκες, κύριε Κολοβέ, το μεάρχη πολιτισμού, γιατί σε αφορά αυτό. Ζημιώνουν το τουριστικό προϊόν. Δημιουργούν μια ανασφάλεια. Οι ξένοι που ήρθανε να δούνε αυτό το μεγάλο έργο των Ελλήνων προγόνων μας, είδανε ξαφνικά κάποιους μασκοφορεμένους τύπους εκεί με, και καλυμμένα τα πρόσωπα. Θέλω δύο λόγια για αυτή εδώ την εγκληματική οργάνωση που δρά ελεύθερα μέσα στη χώρα μας και σπέρνει πανικό και τρομοκρατία. Και μετά και μετέπειτα κατηγορούν το Ισραήλ ότι είναι, λέει, ακραίο, ότι είναι, λέει, απολυταρχικό. Τέτοια απολυταρχία εις βάρος των Ελλήνων που συμβαίνει εδώ στην πατρίδα μας, εμείς δεν πρέπει να έχουμε ξαναζήσει. Εγώ δεν νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ξαναζήσει τέτοια τρομοκρατία από το Ισλάμ, έτσι. Πάμε. Για πείτε μας δύο κουβέντες, κύριε Κολοβέ.
1: Εγώ θέλω να πω πρώτα απ' όλα να πω ένα ευχαριστώ για το Βήμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και δεύτερο θέλω να πω το εξής. Βλέποντας όλα αυτά, κάποιοι έχουν μπερδέψει μάλλον τα πράγματα. Αν λοιπόν εγώ έβλεπα μια ομάδα τουρίστων, τουρίστες, ήταν τουρίστες οι άνθρωποι, και πηγαίνανε στο βράχο της Ακρόπολης και σήκωναν την ελληνική σημαία, τότε θα έλεγα τα καλύτερα. Θα έλεγα τα καλύτερα. Είναι μια ομάδα τουρίστες και ήρθαν και σηκώνουν ελληνική σημαία και μπράβο τους. Οι άνθρωποι σέβονται την ιστορία της Ελλάδος, σέβονται τον τόπο που ήρθαν να επισκεφτούν. Ωραία. Ναι. Πείτε μου εσείς τώρα λοιπόν, γιατί σεβασμό μιλάμε, από μια ομάδα μασκοφόρων που πήγε στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και σηκώνει τη σημαία της Παλαιστίνης. Λοιπόν,
0: μα είναι καταρχάς, δεν υπάρχει αυτό το κράτος. Σηκώνει μια σημαία που, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γάζα το λένε αυτό το κομματάκι εκεί.
1: Λοιπόν, και λέω λοιπόν τώρα εγώ, εάν τυχόν είχαμε πάει εμείς, εγώ, ο κύριος Μουζουράκης και άλλοι 5-10 Έλληνες,
0: ναι.
1: Και σηκώναμε την ελληνική σημαία στον ιερό βράχο. Την ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Χωρίς μάσκες. Θα είχε πλακώσει η ασφάλεια και θα μας είχε μαζέψει. Ερώτηση κάνω. Σαν Έλληνας πολίτης.
0: Δεν χρειάζεται να απαντηθεί. Θα ήμασταν τώρα και οι δύο μέσα, κύριε Κολοβέ.
1: Στο κρατητήριο. Ναι. Στο κρατητήριο. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Εσείς για να πάρετε άδεια να κάνουμε τη 31 του μήνα αυτή την ελληνική πορεία, έπρεπε να πάτε να πάρετε άδεια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Αυτή τώρα μια ομάδα λοιπόν, εγώ δεν ξέρω πώς να τους αποκαλέσω.
0: Εξτρεμιστές, τρομοκράτες είναι, βρε παιδιά. Τρομοκρατούν τον κόσμο, τρομοκράτες.
1: Πήγανε λοιπόν στο βράχο της Ακρόπολης, εκεί τον ιερό βράχο, και σήκωσαν αυτή τη σημαία. Τεράστια κιόλας. Δεν μιλάμε μια πήγανε να πάρει σημαία και τα κουνάγανε σαν τουρίστες. Πήγανε με μάσκες, μασκοφόροι και σήκωσαν μια τεράστια σημαία στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα, πρώτον ερωτώ, και δεύτερον, πού είναι η ασφάλεια? Η ασφάλεια των αρχαιοτήτων μας. Πού είναι?
0: Μιλάει ο τομεάρχης πολιτισμού του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Είναι ο πλέον αρμόδιος. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Κολοβέ.
1: Ερωτώ λοιπόν, ποιος τους έδωσε την άδεια να περάσουν από κάτω από την πύλη? Ποιος τους επέτρεψε να περάσουν να πάνε πάνω? Διότι για να περάσεις να πας επάνω, πρέπει να πληρώσεις πρώτον εισιτήριο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ σαν Έλληνας πολίτης πρέπει να πληρώσω εισιτήριο για να περάσω να πάω στον ιερό βράχο. Δεύτερον, Οι ομαδικά περάσανε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα. Ποιο του έλεγε λοιπόν όταν ανέβηκαν εκεί πάνω μπουλούκι και μαζέστηκαν μπουλούκι και έκαναν αυτή την πράξη, πού ήταν η ασφάλεια? Πού? Άρα δεν υπάρχει καμία ασφάλεια.
0: Πουθενά. Μόνο για τον Έλληνα υπάρχει.
1: Η αρχαιολογική μα χώρη είναι ένα ξεφράγο αμπέλι. Πε ότι αυτοί τώρα είχαν πάνω του κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει ζημιά στα θεμέλια τη Ακροπόλεω. Πήγαινα και βάζα μια βόμβα, λέω. Δεν ξέρω, λέω.
0: Έτσι.
1: Ποιο θα του είχε λέξει? Ποιο? Ποιο? Λοιπόν, όλα αυτά είναι ερωτήματα.
0: Μόνο έλεγχο ει βάρο του Έλληνα. Μέσα στην ίδια του τη χώρα, καταστολή, έλεγχος, βίος έλεγχος κατά του Έλληνα. Μιλάμε για ρατσισμό πλέον εδώ εις βάρος του Έλληνα. Οι ξένοι εδώ σουλατσάρουν ελεύθεροι. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Εγώ θέλω, εγώ θα πάω να πάω να κοιτάξω εκεί ακριβώς τι έγινε. Θα μιλήσω εκεί με τους ανθρώπους. Πριν ξεκινήσω να κάνω άλλες ενέργειες, εγώ θα πάω. Δεν ξέρω αν θα πάω σήμερα ή θα πάω αύριο, αλλά θα πάω πάντως να δω τι έγινε. Πώς πήγαν αυτά τα τσουτσέκια εκεί πάνω με τις μάσκες. Εγώ θα προσπαθήσω μετά τις 31 να πάω κι εγώ με ελληνική σημαία πάνω τη σηκώσω. Να δω πού θα καταλήξω τελικά.
1: Μαζί θα πάμε.
0: Μαζί θα πάμε και καλούμε λοιπόν μετά τις 31 να πάμε με την ελληνική σημαία επάνω στην Ακρόπολη. Θα μπορέσουμε να φτάσουμε? Θα το δοκιμάσουμε, θα πάρουμε με κάμερες να δούμε. Μπορούμε εμείς τόσο ελεύθερα όσο πήγαν αυτοί να σηκώσουν μια σημαία εκεί ενός ανύπαρκτου κρατηδίου? Εμείς που είμαστε, που έχουμε μια ιστορία 3.000 χρόνων και είμαστε στην πατρίδα μας, αν πάμε εκεί θα μας αφήσουνε? Θα τα βολιδοσκοπήσουμε όλα αυτά. Θα τα βλέπετε on camera. Για να δούμε λοιπόν ακριβώς τι συμβαίνει. Πόσα λεπτά έχουμε ακόμα? 8 λεπτά.
1: Με θλίβουν αυτά τα γεγονότα. Εγώ τουλάχιστον από τον τομέα του πολιτισμού ντρέπομαι και θλίβομαι για όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και αναρωτιέμαι πού πάμε πλέον. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Βγαίνουν, έχουν τα μούτρα, βγαίνουν στην τηλεόραση, έχουν δώσει τα κανάλια βήμα. Και ειδικά αυτόν τον καιρό μιλάνε και λένε τα έσχη τον. Και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, το πιο καλά, το πιο φοβερό από όλα, το ξέρετε που γίνεται πάντα, λίγο πριν τις εκλογές, θα βγούνε, θα πετάξουνε ξεροκόμματα γύρω-γύρω σαν τα σκυλάκια. Ελάτε, πάρτε επιδοματάκια των 100 των 200 ευρώ. Και ο Έλληνας, γιατί γενικότερα σαν λαός έχουμε κοντή μνήμη, θα τα ξεχάσουμε όλα και θα πάμε πάλι στις κάλπες σαν τα προβατάκια. Και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι θα γίνει πάλι, θα του πετάξουν ένα ξεροκόμματο πάλι του φτωχού ανθρώπου και θα πάει, τι θα κάνει, θα πάει να ψηφίσει. Το θέμα είναι να πάνε τα νέα παιδιά και να τους μαυρίσουνε.
0: Μέχρι.
1: Να τους μαυρίσουνε. Για να πάρουν πίσω την πατρίδα, πρόεδρε, τα παιδιά, πρέπει να την πάρουν τα παιδιά. Τα νέα παιδιά να πάνε να ψηφίσουνε και να τους μαυρίσουνε και να τους εξαφανίσουνε. Εγώ δεν μιλάω τώρα για το σαν Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Μιλάω σαν Έλληνας. Να πάνε τα νέα παιδιά να ψηφίσουνε, να τους μαυρίσουνε, γιατί αυτοί πατήσανε στην αποχή και δεν δικαιούνται να κυβερνάνε. Χώρια να μην πούμε ότι κυβερνάνε παράνομα, λόγω που οι βουλευτές τους αυτή τη στιγμή είναι όλοι όμως, πώς το λένε, είναι όλοι τους είναι ελέγχονται.
0: Είναι στη διόπτρια, είναι στο...
1: Διώκονται
0: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Λοιπόν, και δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε ανεκδίκητος από αυτούς και να κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τις λένε εμείς θα κάνουμε ό,τι μας γουστάρει. Αλήθεια! Τότε να μην λεγόμαστε Ευρώπη, να λεγόμαστε Ευρωκόπη, να λεγόμαστε κάτι άλλο. Άρα δεν ανοίξει την Ευρώπη, κύριε, που βγαίνεις και λες ότι εγώ θα κάνω ό,τι γουστάρω. Τότε γιατί υπέγραψες σύμβαση με την Ευρώπη? Γιατί έχεις φέρει εδώ Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Τι για γλάστρα την έφερες? Για να λες απλά ότι την έφερες? Σε έχει ξεσκεπάσει, σε έχει ξεβραγκώσει. Και λέει ότι ακόμα και στον Άριο Πάγο να πήγαινε, λέει, εμείς λέει με βούλευμα θα τα κυρώναμε. Τι λέτε τώρα, λε? Τα βλέπω και τα παρακολουθώ κάθε μέρα, πρόεδρε, και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Στο τέλος θα πάθω κανένα εγκεφαλικό. Στο τέλος θα πάθω κανένα εγκεφαλικό. Γιατί θλίβομαι και στεναχωριέμαι? Και βγαίνει ο άλλος και λέει, ρε Ελληνάρα, είμαι Ελληνάρας, επειδή μιλάω για την πατρίδα και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, είμαι Ελληνάρας γιατί δούλευα 25 ολόκληρα συναπτά συνεχόμενα έτη και κατάρτισα να παίρνω σύνταξη αναπηρική επειδή αρρώστησα. Λοιπόν, Και βγαίνουν αυτοί οι απαράδεκτοι και μιλάνε και λένε αυτά που λένε. Και τρώνε και τρώνε και τρώνε και τρώνε και τρώνε. Και λέει ο άλλος, λέει, και εσύ θες να φας. Ρε, τι με νοιάζει εμένα, ρε. Ξέρω ότι έχω κάνει μια πορεία στη ζωή μου. Για τα παιδιά με ενδιαφέρει. Για αυτά τα παιδιά που βγαίνει το παιδί μου και μου λέει, παπά, δεν μπορώ να βρω δουλειά. Η κόρη μου πάει, έχει σπουδάσει άλλο και πάει και κάνει άλλο. Του ξαδερφού μου, του αδερφού μου, το παιδί. Η μάνα που πάει και μεγαλώνει τα παιδιά της και δεν έχει να ταΐσει. Αυτά μας νοιάζουν εμάς. Αλλά ξέρεις τι, βγαίνουν και λένε το κοντό του και το μακρύ του. Α, λέει, έκανε, λέει, κόμμα, λέει, ο Μουζουράκης, λέει, γιατί θέλει να το παίζει πρόεδρος. Κάνετε λάθος. Ο πρόεδρος μας έδωσε, άνοιξε την αγκαλιά του, έδωσε τα χέρια, πήγε να συναντήσει κόσμο και του κλείσαν την πόρτα γιατί δεν θέλουν πατριώτες. Θέλουνε πουλημένους. Επειδή ο Μουζουράκης είναι πατριώτης, δεν θέλανε να δώσουν τα χέρια μαζί του. Δεν τους βόλευε. Δεν τους βόλευε. Γιατί κοιτάνε την καρεκλίτσα τους, όλοι. Επειδή όμως ο Μουζουράκης είναι καθαρός, δεν θέλω να δώσω τα χέρια με το Μουζουράκη. Γιατί να δώσω τα χέρια με το Μουζουράκη, και θα με ξεβρακώσει ο Μουζουράκης. Θα με ξεφτυλίσει ο Μουζουράκης άμα δεν κάνω αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Γιατί είναι Έλληνας ο Μουζουράκης, είναι πατριώτης, είναι παλικάρι. Αλλά αυτά δεν τους συμφέρει να βγουν να τα πούνε, γιατί δεν δώσαν τα χέρια μαζί σου. Και βγαίνει ο καθένας και λέει το κοντό του και το μακρύ του, γιατί δεν ενώνονται, λέει, τα μικρά κόμματα. Εμάς ρωτάτε. Εμάς ο πρόεδρος μας είναι ανοιχτός, τους έχει κάνει προτάσεις. Και όχι να το παίξει αρχηγός. Πείτε εσείς μπροστά τους, είπε, και ακολουθάμε. Και αυτά όσοι δεν τα ξέρουνε, βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Βγαίνουν και λένε τα δικά τους. Όχι, κύριοι, εδώ θα σας δούμε όλους στις 31 του μηνός. Πόσο Έλληνες είσαστε και αγαπάτε την πατρίδα μας. 31 του μηνός λοιπόν στο Σύνταγμα να δούμε, όταν κάνανε συλλαλητήρια κάποιοι άλλοι και κάτι μαζώματα, τους βλέπαμε κατά χιλιάδες ηρέανε. Κατά χιλιάδες. Για να δούμε τώρα που είναι ένα καθαρό εθνικό κάλεσμα μόνο για την πατρίδα μας και μόνο για τη σημαία μας, πόσοι θα έρθουνε. Πόσοι θα έρθουνε, ωραίο. Γιατί εδώ δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για κομματικό χρωματισμό. Έχουμε κάνει, ναι μεν ναι, εσείς σαν εθνικό κόμμα Αλέξανδρος πήρες την άδεια για να γίνει η πορεία, αλλά μιλάμε για μια όμορφη ειρηνική πορεία για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας, για τη σημαία μας. Να πάμε όλοι με μια σημαία ελληνική. Να πάμε να περπατήσουμε λοιπόν σε 31 του μηνός 12 η ώρα από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια. Για να δούμε πόσοι θα έρθουνε. Που όλοι έχουν γίνει ξαφνικά και αγαπάνε την Ελλάδα. Για να δούμε πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Κυριακή θα είναι.
1: Ξέρεις όμως, Δημήτρη, είναι Κυριακή και επειδή δεν είναι μόνο αυτό, είναι και εορτή. Πέφτει τετραήμερο, τριήμερο αν θες για κάποιους. Κανονικά δεν δουλεύουνε. Έτσι. Δεν δουλεύουνε, είναι εθνική γιορτή, οπότε είναι τριήμερο, καθαρό. Θα μπορούν κάποιοι να έρθουνε. Εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία. Α, μπορούμε, ξέρεις τι, έλα μωρέ, θα πάω για μπανάκι, κοντά είναι η θάλασσα. Γιατί να πάω για τη σημαία, γιατί να πάω στο Σύνταγμα. Πάω για μπανάκι, γιατί έτσι μας κάνανε, ζαμαφουτίστες. Μας κάνανε ζαμαφουτίστες και μας τώρα με ένα κινητό στο χέρι. Καλά τα κινητά, καλή τεχνολογία, καλά όλα. Γιατί μας βοηθάει. Μας βοηθάει, μας δώσει βήμα να μιλήσουμε. Αλλά εδώ έχει γίνει ένα καθαρό κάλεσμα. Ένα αγνό κάλεσμα από έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει την πατρίδα. Και όλα τα υπόλοιπα εγώ τα βλέπω βερεσέ και τα ακούω βερεσέ. Όταν κάποιος γύρισε και μου είπε το πρωί, ποιο να ακολουθήσω, και γύρισα και είπα, εδώ εμείς έχουμε τον Αλέξανδρο τον Μουζουράκη, ένα καθαρό παλικάρι. Γύρισε και κάνει άλλη από κάτω, λέει, και ποιος είσαι εσύ, του λέει. Και τον αποκάλεσε. Δηλαδή, μιλάμε για επίπεδο, εντάξει, να μην πω για IQ, RADQ, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Το ότι τον αποκάλεσε όπως τον αποκάλεσε, έναν άντρα που δεν τον ξέρει καλά-καλά, 2-5 θηρίο, μάμα τον δει μπροστά της, θα τρόμαζε, κυρία αυτή, θα τρόμαζε. Να πει σε έναν άνθρωπο πώς τον αποκάλεσε αυτή, μάλλον ξέρει από τέτοιους, η κυρία συγκεκριμένη, γνωρίζει από τέτοιους, γιατί τέτοιους τα είχε δίπλα της, και γι' αυτό και είπε αυτό που πήγε για τον πρόεδρό μας. Λοιπόν, θλίβομαι και λυπάμαι που βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα και λένε αυτά που λένε. Δεν μπορεί να αποκαλεί ένα λεβένταρο. 2-5, ένα θηρίο, ένα λεβέντι που βγαίνει κάθε μέρα και μιλάει για το καλό της πατρίδας στους δρόμους. Βρίσκει τον κόσμο, μιλάει μαζί του, βοηθάει παιδιά. Να λέει αυτά που λέει ο καθένας για τον Αλέξανδρο Μουζουράκη. Ο Αλέξανδρος Μουζουράκης είναι ένας πατριώτης και όποιος δεν το καταλαβαίνει έχει πρόβλημα ο ίδιος. Αυτά είχα να πω, συγγνώμη αν μακρυγόρησα και πήρα όλο τον χρόνο εγώ, πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, έχω να σου πω μόνο τίποτα άλλο.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και για το σεβασμό στο πρόσωπό μου και για όλα.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ από καρδίας. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε ένα τραγούδι. Βάλε ένα πατριωτικό.
2: Η Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
5: Σίτες.
2: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
14: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
16: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε.

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κης Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666 666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
11: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
12: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου Dexion και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
16: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο Ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003, γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Γεια σας, γεια σας και ξανά γεια σας. Τρεις φορές γεια σας, τρεις γιας. Ωραίο είναι αυτό, τρεις γιας, το τρεις με γιώτα. Λοιπόν, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, αρχαίων πολιτισμού η εκπομπή. Ένα Παναγιώτη Μπανταλάκη έχω στην κονσόλα, ένα Παναγιώτη Μπανταλάκη έχω στην κάμερα. Έτσι εκεί πέρα για να μπορείτε, κάνει ό,τι μπορεί για να έχετε ό,τι καλύτερο εσείς στο τέλος. Γιατί αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι να... Ό,τι και, όσο και καλή εκπομπή να κάνεις, όσο και καλά να τα πεις, αν υπάρχουν λίγο μουτζούρες ή λίγο ηχητικές ή δεν ευχαριστιέσαι δηλαδή αυτό που βλέπεις, ένα καλό ντοκιμαντέρ, έτσι, γκρινιάζεις. Ήθιστε να γκρινιάζουμε. Λοιπόν, μας βρίσκεται κάθε Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα, πίνουμε καφέ στο Μυστήλι πάνω στην Οδό Αδριανού, με θέα τον Παρθενώνα, με το Θυσίον εκεί πέρα να το κοιτάμε, το Ηφαιστείον επί της ουσίας να το κοιτάμε, να το θαυμάζουμε, είναι ο αρτιότερος ναός στην Ελλάδα, έτσι. Η ποικίλη στο Α είναι εκεί πέρα, εκεί μιλάγανε, συνεδριάζανε, την είχαν στολίσει με πίνακες, με όλες τις ιστορικές στιγμές των Αθηνών. Μεγάλη ζωγράφη, οι καλύτεροι καλλιτέχνες του κόσμου είχαν επιστρατευτεί εκεί. Για να ζωγραφίσουν το μαραθώνα, τη μαζονομαχία, να τα βλέπει, να τα ξέρει ο κόσμος. Και έτσι ένα παιδί, ένας άνθρωπος που πήγαινε βόλτα στην αγορά να ψωνίσει, μάθαινε και ιστορία. Εκεί από την άλλη μεριά είναι ο κεραμικός. Πιο πάνω είναι ο λόφος των νυμφών. Πιο εκεί είναι, δηλαδή, η αγορά στη ρωμαϊκή εποχή. Δηλαδή, έχουμε τέτοιους τόπους, μικρούς τόπους, μικρά τοπόσημα, που μόνο αυτά να είχαμε, θα ήταν αρκετό να ήμασταν οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη Γη. Δεν είμαστε όμως. Κάτι φταίει. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εκεί πίνουμε τον καφέ μας κάθε Δευτέρα 5 ώρα στο καφέ Μυστήλι και έρχεστε κι εσείς και ανταλλάσσουμε κάποιες κουβέντες. Κάθε Τρίτη το απόγευμα μετά την εκπομπή είμαστε στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης για τα γλυκοποιήματα που κάνουν τα χεράκια της με τα χέρια τους χειροποίητα. Η Ελένη και η κόρη της η Αθηνά. Φήμη για τη σοκολατόπιτά της, επάνω στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αγία Βαρβάρα, έρχονται από όλη την Αττική για να φάνε αυτά τα ωραία γλυκά και τρώμε χειροποίητες πίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτού του πόντιου, όπως τις κάνανε στη Συνόπη του Πόντου παλιά, την διλήμμενο Συνόπη του Πόντου παλιά. Ήταν η αρχαιότερη αποικία στον Πόντο. Αρχικώς λέγαμε το 1100 π.Χ. με τα καινούργια ευρήματα είναι το 1400 και π.Χ. Δηλαδή οι Έλληνες κατάκτησαν και έκαναν αποικίες στον Πόντο 300-400 χρόνια πιο πριν από ό,τι λέγαμε ως σήμερα και αυτό τα απέδειξε η Συνόπη. Λοιπόν, την παίρνετε, καταψυγμένη πίτα, τη βάζετε στο ψυγείο σας και όταν έρχεται μια παρέα στο σπίτι σας βγάζει ασπροπρόσωπος γιατί είναι με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αυτό είναι σημαντικό. Είμαι ο παδός του Ιπποκράτους. Ό,τι τρώμε είμαστε. Το φάρμακό σου ή τροφή σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα πεζά πράγματα. Τώρα θα πάμε σε αστρονομικά, ποιητικά πεδία, σε συμπαντικά πεδία, στον κόσμο που βλέπουμε και θαυμάζουμε και που μας διεγείρει πάντα, διότι δεν θα τον μάθουμε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα το μάθεις και ποτέ, οπότε έχεις πάντα μια... αδημονία στην τηλεόραση να θα πει καμία καινούρια είδηση, κάτι καινούριο, έχοντας πάντα πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού σου να σου επιβεβαιώσουν ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτόν τον αχανή κόσμο. Mm-hmm. Ποιον έχω λοιπόν μαζί μου αστροποιητή, δεν τον ξέρετε ως τέτοιον, αλλά αυτό θα σας αποδείξει αυτή η εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι ωραία εξωφυλάκια, κοιτάξτε εδώ τι ωραία πραγματάκια. Μικρά βιβλιαράκια, εύπεπτα τα παίρνει στην τζαντούλα σου την ώρα που διαβάζεις μέσα στο λεωφορείο, που κάνεις μεγάλες διαδρομές και μαζί με γνώση το βλέπεις και ποιητικός το θέμα. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο καθηγητής, ο Στράτος Θεοδοσίου, τον ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται καμία σύσταση και κανένα επίθετο πιο πριν, ούτε ειδικότητα, γιατί τον ξέρετε όλοι τον Στράτο μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ Γιώργο Παναγιώτη. Να είστε καλά παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε Και πάντοτε η παρέα είναι πολύ πολύ ευχάριστη.
1: Αλλά είναι πρώτη φορά που έχασα το μέρος.
2: Πρώτη φορά που έχασα το μέρος, όχι όμως την οδό.
1: Εντάξει, μπήκε στην οδό και μου λέει, εγώ, δηλαδή το έφερε βαρέως μέσα του. Εγώ εγαλιώτης.
2: Μα τα ξέρω αυτά τα μέρη. Κάναμε βόλτα εδώ στο καπνεργοστάσιο. Κάναμε βόλτα δηλαδή, για πλάκα. Και λέω να χάζω την.
1: Και την έπαθε σαν την Ακαδημία Πλάτωνος.
2: Ναι, ναι. Έπαθα από το μέρος που ξέρω καλά, την Ακαδημία Πλάτωνος.
1: Αυτό το χωράφι που μπερδεύτηκες είναι έτσι γιατί έχουν βρεθεί κατάλοιπα της Ακαδημίας, όπως και εδώ απέναντι. Αν μπορείτε να βρούμε χρήματα να το...
2: Θα βρεθούν κάποτε, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
2: θα βρεθούν.
1: Για πες μου τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το πιστεύεις αυτό που λέω, ότι μας γοητεύει, άσχετα τη δουλειά κάνουμε, τη μόρφωση έχουμε, καταγωγή, φίλους, παιδεία ή συγγενικό κόσμο, συγγενικό περίγυρο, μας γοητεύει το σύμπαν, γιατί κάτι περιμένουμε από αυτό.
2: Πάντα μας γοητεύει, όλους.
1: Ναι, όλους.
2: Μη βάζεις που λες μορφωμένους, ναι, αμόρφωτους. Ναι. Αμόρφωτους δηλαδή έχουν που κοινωνική έχω, μόρφωση, ναι, που δεν την έχει κανένας άλλος. Απλώς δεν έχουν κάνει, ας πούμε, πανεπιστημιακές σπουδές. Και να δεις ερωτήσεις και να δεις ενδιαφέρον για αυτό που λέμε το αχανές σύμπαν, πιο πολύ από τους πολλούς, ας πούμε.
1: Τι, γιατί κάτι περιμένουμε να μας πει που ο καθένας κάτι άλλο περιμένει να πάρει ως απάντηση.
2: Το πας γύρω-γύρω. Αυτό είναι. Περιμένουμε να δούμε
1: εξωγήινους.
2: Τι είμαστε, από πού ερχόμαστε. Όχι,
1: υπάρχει εξωγήινη ζωή, ρε παιδί μου.
2: Υπάρχει εξωγήινη ζωή. Θέλουμε ντε και καλά να βρούμε κάποιον να μας μοιάζει.
1: Ναι, και τι θέλουμε, αυτό ήθελα να σου. Και τι θέλουμε να είναι σαν και εμάς.
2: Σαν και εμάς. Αν μπορεί να είναι ολόιδια με εμάς, ακόμα καλύτερα.
1: Και όσο του λες ότι δεν θα είναι σαν και εμάς, εξακολουθεί να περιμένει να βρει.
2: Γενικώς θα είναι σαν και εμάς, αλλά όχι ειδικός. Δηλαδή, εάν αυτά τα λένε οι βιολόγοι, οι αστροβιολόγοι λένε, mm-hmm, θα μοιάζει με εμάς, με την έννοια ότι πιθανότατα θα έχει δύο μάτια, ένα άνοιγμα
1: δηλαδή
2: για στόμα, δεν θα έχει πολλά χέρια γιατί θα κουράζει τον εγκέφαλο, ίσως είναι πιο μεγάλο το κεφάλι του, αλλά αυτή θα είναι η κοψιά του. Άλλωστε είχα διαβάσει κάποτε αστεία έτσι που έλεγε, ρε παιδιά, τι παίρνουμε από τους εξωγήινους, θα τους πούμε λέει τέρατα, γιατί όταν μας δουν αυτοί τι θα πούνε. Ένα ζώο ολοτρύπες. Αυτό το θυμάμαι, δεν είναι δικό μου, το είχε πει ο Μιχάλης ο Παπαγιάννης, ο οποίος ήταν κοσμήτορα στην Αμερική και ήταν από αυτούς που στέλναν τα πρώτα ή είχε σχέδια για να στείλουν τα πρώτα διαστημόπλια που θα κινούνταν με πλάσμα και αυτά. Και όταν γύριζαν, λέει, πίσω στη γη, θα είχαν ξεχάσει ποια είναι η Μητρόπολη, αν γύριζε, με τα τόσες γενιές που θα ήταν μέσα, ας πούμε. Ο Μιχάλης ο Παπαγιάννης αυτό είπε, ένα όν, λέει, ολοτρύπες. Μετρήστε, λέει, τις τρύπες, θα τρελαθείτε.
1: Και του δέρματος, αν μετρήσουμε.
2: Τα πάντα, ναι, τα πάντα.
1: Αλλά η κουκουβάγια δεν βλέπει το κουκουβαγιάκι της σαν το πιο όμορφο μωρό στον κόσμο.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι,
1: δηλαδή
2: έτσι,
1: τα δικά μας λίγο τα φαίνουμε.
2: Ό,τι βλέπεις και συνηθίζει το μάτι σου. Δηλαδή λέμε αυτή η κοπέλα ή αυτός ο άντρας είναι πάρα πολύ όμορφος. Τι έχει και είναι πάρα πολύ όμορφος. Έχει λίγο πιο μικρή μυτούλα, λίγο πιο μεγάλα ματάκια. Τα ίδια είναι, αλλά είναι... Τα ματάκια είναι γαλανά.
1: Μικροδιαφορές
2: είναι. Αυτή είναι, λέει, μια κούκλα. Αυτός εδώ είναι ένας κούκλος μανέκεν. Τι το διαφορετικό είναι. Μυτούλα, τα αυτάκια, λίγο πιο στενό το πρόσωπο, λίγο πιο μεγάλο το πρόσωπο. Βέβαια.
1: Και έρχεται ένα τρίτος, ας πούμε, και λέει, α, τι άσχημος είναι αυτός, τι άσχημη είναι αυτή. Και εκπλήσεσαι, ας πούμε.
2: Εκπλήσεσαι, ναι. φοβερό. Όλα αυτά είναι. Αλλά η εξωγήινη ζωή πάντοτε έλκει τον άνθρωπο ότι κάτι θα έρθει απ' έξω, με κάποιους θα συνομιλήσουμε. Θα ήθελα, λέει ο Ομπάμα,
1: να αλληλεπιδράσουμε. Και αυτό...
2: Τώρα όμως να σοβαρευτούμε.
1: Σοβαρά, πολύ σοβαρά
2: την έννοια
1: αυτό.
2: Την εξής, όχι. Να πω το εξής που λέει η αστροφυσική και η φυσική. Για να έρθουν σε αυτές τις τεράστιες αποστάσεις, αφού δεν ισχύει η θεωρία των ταχυωνίων, ότι μπορούμε να τρέξουμε ερωτευμένα φωτόνια με ταχύτητες μεγαλύτερες του φωτός για να πάμε πολύ γρήγορα στα αστέρια που απέχουν απίθανες αποστάσεις, δηλαδή εξωγήινες, αυτές είναι οι εξωγήινες αποστάσεις. Το θέμα είναι ότι η τεχνολογία που θα έχεις πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή, σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Άρα λοιπόν αυτή θα είναι πολύ πιο προηγμένη. Εξυπακούεται ότι και θα είναι για να μπορέσουν σε όλα να φτάσουν τους. Σε όλα τους. Αλλά πώς θα μας δούνε, τίποτα μυρμικάκια.
1: Όπως θα βλέπαμε εμείς, ας πούμε, έναν άνθρωπο των σπηλαίων.
2: Έναν άνθρωπο των σπηλαίων. Δούλευε, θα λέει, και βγάζε μου βοξίτη. Ναι. Δεν ξέρω. Έτσι εγώ το.
1: Εσύ θα έχεις το καλύτερο iPhone στα χέρια, ναι, και ναι, τη Lamborghini και θα λέει, ναι, τι είναι αυτά, τα σαράβαλα που έχεις.
2: Βγάλε μου βοξίτη που τον θέλω για τα διαστημόπλια. Ναι. Και θα δουλεύεις για το βοξίτη, ας πούμε. Δεν γίνεται. Ναι. Είχα δει ένα πάρα πολύ. Τώρα η κουβέντα που πώς βγαίνει. Είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Μιλάμε φοιτητής θα ήμουνα. Όχι σπουδαίο σαν αυτό, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που με δίθεν διαστημόπλιο πήγε σε έναν άλλον πλανήτη. Ο οποίος άλλος πλανήτης ήταν άνθρωποι. Mm-hmm. Του μοιάζανε πάρα πολύ, ας πούμε. Αυτός όμως ήταν εκείνος, δεν ήταν.
1: Δεν λες τον Ντοστογεύσκη το.
2: Όχι, όχι, ένα απλό έργο. Δεν ήταν κεντάβριος, ας πούμε. Mm. Και τελικά τον φέραν από εδώ, τον φέραν από εκεί, ας πούμε, και τον κλείσανε σε ένα κλουβί. Και έγραφε από κάτω το κλουβί γήινος στο φυσικό του περιβάλλον. Του είχαν βάλει ένα δωμάτιο έτσι, γιατί αυτοί είχαν, ξέρεις, υπεριψωμένα σπίτια. Ίδιοι όμως. Mm. Και αυτός είχε αγαπήσει μια κοπέλα, ας πούμε, και αυτή μοιάζανε, σου λέω, λόγοι.
1: Τον ξεκλείδωσε.
2: Και τον κοίταζε και έλεγε, λέει, δεν μπορώ, γιατί είσαι γήινος το φυσικό σου περιβάλλον. Σαν να του έλεγε, βλέπουμε τον πίθηκο. Και λέω, πω, πω, και εμείς όταν βλέπουμε τον πίθηκο θα λέει. Ανθρωποειδές είναι δηλαδή. Δεν.
1: Και το κλουβί ήταν πολύ ωραίος, ωραίος συμβολισμός. Γιατί
2: αλλά όλοι, ένα σπίτι, ε.
1: Αλλά όλοι μας εκλουβιάζουμε.
2: Ένα σπίτι, όλοι μας ζούμε σε ένα κλουβί. Το μεγάλο κλουβί είναι εκεί.
1: Όχι, και το καθένα το πιο μικρό, φτάνει στο διαμέρισμά του.
2: Βέβαια.
1: Αλλά στο όνειρο ενός γελίου Ντοστογεύσκη, ναι, τον 19ο αιώνα, στο όνειρο που κοιμήθηκε ένας φτωχούλης άνθρωπος, είδε ότι είχε πάει σε έναν πλανήτη που ήταν κάποιοι άλλοι, το ξυμάσαι το.
2: Ναι, το θυμάμαι το.
1: Ναι, και τελικά τους μόλυνε. Αυτοί, ναι, παίζανε, λέει, στις λιμνούλες, ήταν μια χαρά στα ποταμάκια, δεν είχαν κακία, δεν είχαν το να τ' άλλο. Αλλά εγώ, επειδή κουβαλούσα τα γήινα κατάλοιπά μου, άρχισα τις πατεωνίες να κλέψω από εδώ, να κλέψω από εκεί, και τελικά τους έκανε και αυτούς σαν και εμένα, λέει. Και είχε σκάσει στο όνειρό του, ας πούμε, είχε αγωνία.
2: Δεν είναι ψέμα αυτό εδώ. Θυμάμαι ο Κωνσταντίνος ο Τριανταφυλλίδης από τη Θεσσαλονίκη, ο γενετιστής,
1: ναι,
2: ο οποίος είπε, δυστυχώς είμαστε απόγονοι του Homo sapiens. Ο Homo Neanderthalis ήταν καλός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, δεν έκανε πολέμους καταρχήν.
2: Δεν έκανε πολέμους, ήταν καλός άνθρωπος. Αδελφός, όχι ξάδελφος, και αδελφός ο ίδιος. Οι διαφορές του ήταν λίγο πιο ευρύστερες.
1: Σωματοτυπικές.
2: Όταν είδε λοιπόν τον Homo sapiens, του λέει, έλα αδελφέ μου να ζήσουμε μαζί. Ο Homo sapiens που είδε το σπίτι του, γιατί ο άλλος είχε έρθει νομάς, του λέει, αν το σκοτώσω αυτόν.
1: Θα πάρω το σπίτι.
2: Εγώ θα πάρω το σπίτι του. Έτσι αρχίσανε. Και όλοι εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι είμαστε sapiens.
1: Κάθε, ναι.
2: Δεν είμαστε, ναι,
1: κάθε μέρα που αρθρογραφώ και γράφω στο Αρχείο, ναι, Πολιτισμού και γράφω για τα ευρήματα των αρχαιολόγων, παλαιοανθρωπολόγων.
2: Τα βλέπουμε, ναι, συνεχώς.
1: Ευχαριστώ. Έφερνε βοτσαλάκια, λέει, να στολίσει το σπήλαιό του, το σπήλαιο, ναι, κατοικέται, ναι, από 75 χιλιόμετρα,
2: ναι,
1: μακριά.
2: Ναι,
1: πήγαινε, δηλαδή, έκανε τουρισμό. Ναι, πήγαινε σε, ναι, ένα μέρος, πήγαιναν και ξαναπηγαίνανε για πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι ήταν τουριστικό θέρετρο. Είχε κοινωνίες, έψαχνε.
2: Έχουμε τα στοιχεία του Νεαντερτάλης, ναι. Υπάρχει ένα 25%.
1: Έχουμε
2: και όσο
1: μέσα.
2: Πας λέει πιο προς τα ανατολικά, ο γενετιστής τα λέει, εγώ απλώς τα μεταφέρω. Είναι πιο πολύ οι Νεαντερτάλης, αλλά αυτό το βασικό, ότι θα μου πεις, τους σκότωσε όλους, όχι. Είχαν ένα πρόβλημα,
1: είχανε
2: οι γυναίκες.
1: Και επιμειξίες κάνει.
2: Μεγάλες. Και είμαστε με επιμειξίες, βέβαια.
1: Ναι.
2: Που είναι αδέλφια, αδέλφια.
1: Ναι, ναι.
2: Η λεκάνη, λέει, των γυναικών δεν ήταν τόσο
1: φαρδιά
2: για να μπορεί να γίνει, και χάνανε παιδιά.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ο άλλος έκανε 5 παιδιά, αυτός έκανε 1, 5 παιδιά 1.
1: Και στο τέλος.
2: Αφομοίωσε.
1: Και σήμερα, επειδή είπες για τον Κώσταντο Τριανταφυλλίδη, σήμερα δημοσίευσε ότι έχουμε στοιχεία εμείς ακόμα λίγα, αλλά και ερέκτους. Ακόμα έχουμε,
2: έχουμε και ερέκτους.
1: Έχουμε και λίγο ερέκτους.
2: Λίγο και ερέκτους. Να το.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Το ψάχνεις σωστά, δηλαδή, όταν κάνεις επιστημονική δουλειά,
1: Και μας βγαίνουν σε μερικά πράγματα αυτά. Μας βγαίνουν σε αυτό που λέμε συμπεριφορική κοινωνιολογία. Μας βγαίνουν σε συμπεριφορές. Τέλος πάντων, κοίτα που πήγαμε τώρα.
2: Ναι, πας από το ένα σημείο στο άλλο και είναι ωραία η κουβέντα.
1: Δεν μου λες, εσύ περιμένεις, δηλαδή, πόσο. Τι πιθανότητα δίνεις στο δικό μας βίο, στη δική μας ζωή, τα επόμενα 50 χρόνια, ρε παιδί μου, να έχουμε ένα σήμα και να πούμε με σιγουριά, ναι, υπάρχει.
2: Αν θέλεις τη δική μου, ναι, μου προσωπική, ναι, γνώμη, όχι.
1: Ούτε σήμα. Ούτε
2: σήμα.
1: Ένδειξη.
2: Ούτε σήμα. Είναι τόσα τα κανάλια που πρέπει να στέλνουμε. Εμείς στέλνουμε στη γραμμή του υδρογόνου στο 21. Δεν μπορούμε. Δεν μπορεί ο νοήμων πολιτισμός που πρέπει να έχει αναπτυχθεί με εμάς να συλλάβει αυτά τα σήματα. Αλλά τι γίνεται, είναι τόσο τεράστιες οι αποστάσεις που και να ξεκινήσει κάποιος ή μπορεί να χάσει τον δρόμο καθόδον. τι να έρθει να πει τώρα, ένα αστέρι στον ήλιο, σε μια σπήρα του γαλαξία, σε μια κρούλα ο ήλιος. Καλά τώρα τον λες εσύ ήλιο.
1: Ναι.
2: Εγώ τον λέω ήλιος ο Θεός, χωρίς τον ήλιο, φωτοδότης. Σωστά. Και ζωοδότης.
1: Και σε όλες τις θρησκείες ο κορυφαίος είναι ηλιακός.
2: Φωτοδότης, ζωοδότης, χωρίς αυτόν.
1: Και η χριστιανική θρησκεία το λέει. Σε προσκυνήν τον ήλιο
2: τον
1: της
2: ήλιο της δικαιοσύνης.
1: Ήλιο τον λέει.
2: Ήλιος είναι και να σου πω και κάτι, και τα ιερά όλων των ναών είναι προς την Ανατολή και προσανατολισμένα να βλέπω. Δεν βγήκε ο ήλιος, τελειώσαμε.
1: Αυτό τώρα που όσο προχωράει συνέχεια η επιστήμη και μπαίνουν και άλλες σκέψεις μέσα στην εξίσωση που παλιά δεν τις είχαμε, που αρχίζουμε πια και μετράμε τους προσανατολισμούς, διαστάσεις και γιατί το κάνανε έτσι. Και όλο και βρίσκουμε σχέσεις με τις εισημερίες, που παλιά δεν γινόταν αυτό έτσι, ναι, πριν 20 χρόνια. Δεν
2: όχι, υπήρχε. Δεν γινόταν, αλλά ξυπνήσαμε κι εμείς, ναι, και ψάχνουμε κάπως καλύτερα.
1: Δηλαδή γιατί το κάνανε έτσι,
2: είναι,
1: ρε παιδί.
2: Είναι πολύ απλό, δηλαδή αν σκεφτείς με αστρονομικούς όρους, mm-hmm, στο νου σου τι θα βάλεις, τα δύο ουράνια σώματα τα μεγάλα, τον ήλιο και τη σελήνη. Εκεί θα βασίσεις. Εκεί θα βασίσεις τα πάντα. Στείνεις το στήλο, mm-hmm, οβελίσκος, έτσι. Mm-hmm. Έχω γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα για τους οβελίσκους, ας πούμε, μέσα. Γιατί όταν είχα πάει στην Αίγυπτο, είχα εντυπωσιαστεί από τους οβελίσκους και των Ακενατών. Mm-hmm. Το μοναδικό Θεό που έλεγε. Όχι στον οβελίσκο, πέφτεις κι άλλες, κάτι γίνεται εδώ. Μετράω. Ο χρόνος, τι είναι ο χρόνος.
1: Αστρονομική σκέψη είναι αυτή όμως.
2: Αυτοί είχανε. Αστρονομική, ναι, σκέψη είχανε, γιατί βάλαν το στήλο, παρατηρήσανε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Όταν λέω εγώ παρατηρήσαμε, όχι σε μια μέρα. Ένας ξύπνιος, γιατί υπάρχουν πάντοτε μέσα σε όλους κάποιος που διακρίνεται, γίνεται ο ιερέας. Παίρνει και
1: κράτησε και records που λένε.
2: Ναι, κρατσία. Και κρατάει γύρω-γύρω του τα έξυπνα παιδιά, από τα 100 κρατάει τα 10, τους μαθαίνει αυτά που ξέρει ο ένας τον άλλον και πάει η γνώση. Αν κάνεις τον στήλο να λίγο και κλειμένο, αρχίζεις και βρίσκεις μια γωνία, βρίσκεις καλύτερα την τροχιά του ήλιου, έκανες το ηλιακό ρολόι χωρίς να το καταλάβεις. Mm-hmm. Χωρίς να το καταλάβεις. Μέτρησες. Μετά τι λες, για να δούμε φάσεις σελήνης. Φάσεις. Να η εβδομάδα, έβγαλες την εβδομάδα. Για να δούμε όλη τη σελήνη, από πανσέλινο σε πανσέλινο, από νέα σελήνη.
1: Νόμινας.
2: Μήνας. Τους το λέω, γιατί ο νόμινος λέει δεν μιλάμε εμείς αρχαία. Τι λες. Ο μήνας τι είναι. Είναι η μήνη, η θεά σελήνη. Και όταν είσαι με το μισοφέγγαρο, οι ποδοσφαιριστές παθαίνουν
1: μηνίσκο.
2: Α, δεν χρησιμοποιούμε τα αρχαία. Και όμως τα χρησιμοποιούμε.
1: Τις ίδιες λέξεις.
2: Τις ίδιες λέξεις.
1: Και με την ίδια σημασία αυτό.
2: Με την ίδια σημασία. Μηνίσκο, μισοφέγγαρο. Το έχεις το μισοφέγγαρο εδώ. Τα φτιάξε όλα. Μέτρησες το χρόνο. Το χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος, κατ' εμέ. Ανθρώπινο κατασκεύασμα για τις κοινωνικές
1: συνθήκες. Να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Βέβαια, μου λες, έλα 4 ώρα. Αν δεν έχουμε το χρόνο, το ρολόι ή αυτό, πώς θα έρθω. Πια 4 ώρα πότε. Αύριο, μεθαύριο, ποτέ.
1: Θα μπορούσα να σου το πω αλλιώς.
2: Θα μπορούσες. Πώς θα.
1: Πες ότι δεν είχαμε εφεύρει το ρολόι 4 ώρα. Θα μπορούσα να σου το πω αλλιώς. Δηλαδή, πώς θα το λέει, τι θα λέει ο Σωκράτης στον Πλάτωνα, τι ώρα έχουμε ραντεβού.
2: Κοίταξε τα αστέρια. Προσανατολίσουμε τη μεγάλη Άρκτο. Και όταν οι πλειάδες δίσουν. Κοίταξε.
1: Όχι, για την ώρα λέω.
2: Είναι γραμμένο. Για την ώρα. Όταν ο ήλιος είναι, θα σου πει, πάνω από το κεφάλι σου, είναι 12 η ώρα. Όταν δεν έχει πάει πάνω από το κεφάλι σου, είναι μέσον ημέρας. Είναι μεσημέρι, δεν του πει 12 η ώρα. Είναι μέσον ημέρας. Εσύ θα έρθεις πριν το μέσον ημέρας ή λίγο μετά το μέσον ημέρας.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι γενικότητα.
2: Γενικότητα. Συνυκλεί κάνα δύο ώρες.
1: Ο άλλος θα είχε μείνει εκεί και θα πίνε
2: τη
1: λεμονάδα του.
2: Θα πίνε λεμονάδα,
1: θα με είχε στήσει
2: τα σίκα του.
1: Ήταν καλύτερα όμως.
2: Καλύτερα, περνάγανε ωραία. Όλη εκείνη η μαγεία που.
1: Σήμερα δεν είναι δεσμότης.
2: Ο χρονός είναι φθοροποιός, είναι δεσμότης, είναι πανδαμάτορ, είναι ό,τι θέλεις είναι, ας πούμε. Δηλαδή, δυνάστης και. Καταπιεστής.
1: Ναι, γι' αυτό τον παρομοιάσαν με τον Κρόνο.
2: Μα γι' αυτό τον παρομοίασαν με τον Κρόνο.
3: Και για πες μου για τους Οβελίσκους στο πείμα σου.
2: Οι Οβελίσκοι κάπου είναι σε ποιο ούτε θυμάμαι. Στο Οβελίσκι. Να το βρούμε αν οι Οβελίσκοι είναι Ακενατών.
3: Γιατί έχει. Αυτό ήθελες να πεις, έχει σημειώσει ποια θέλεις να μου πεις.
2: Όχι, είχα
3: γιατί,
2: σημειώσει.
3: Κυρίες και κύριοι, σήμερα.
2: Οβελίσκοι Ακενατών στα Γήινα και συμπαντικά, παρακαλώ. Οβελίσκοι Ακενατών στα Γήινα και συμπαντικά.
3: Σήμερα θα γνωρίσετε μια άλλη πλευρά του στράτου Θοδωσίου. Αυτό ήταν λίγο το ορντεύρ.
2: Κοίταξε να δεις. Όταν ήταν το ορντεύρ, γιατί θα σου πω. Πώς ξεκίνησε αυτό εδώ το πράγμα. Προσπαθούσα να κάνω κάποιες διαλέξεις και έβλεπα ότι ο κόσμος, παρότι
3: ενδιαφερόταν,
2: είχε βασικές ελλείψεις. Μα όταν λέω βασικές, βασικότατες ελλείψεις. Δηλαδή να λέει πλανήτη τον ήλιο ή να λέει αστέρι την Αφροδίτη. Ας πούμε, αυτά είναι βασικές ελλείψεις για τους αστρονόμους. Και λέω, ξέρεις τι θα κάνω. Θα γράψω μερικά ποιηματάκια για να τους το λέω εύκολα και δίπλα ακριβώς θα γράφω την εξήγηση. Κατάλαβες. Mm-hmm. Να καταλαβαίνεις δηλαδή τι σου λέω εγώ. Ας πούμε για τον ήλιο. Τώρα είπαμε για τον. Αλλά δεν πειράζει. Mm-hmm. Εδώ γίνεται ο πανόπτης ήλιος πατήρλαιο. Ήλιε ουράνιε θεέ γε δυνατών τιτάνων. Άρα ήταν.
3: Έδωσε τη γενεολογία κατευθείαν.
2: Μπράβο. Πυριφλεγίλεο, πυρόμορφε, αισθήσεων διεγέρτη. Αν δεν έρθει ο ήλιος, οι αισθήσεις τίποτα. Μεγαλειώδες θέαμα η ανατολή σου είναι όταν προβάλλεις δυνατός στην γη των Αιθιώπων. Γιατί λέγανε ότι ανατέλει και ο Όμηρος για αυτά από τη γη των Αιθιώπων. Πανόπτης την πορεία σου τον ουρανό αγκαλιάζεις και όταν τελειώνει η διάβα σου σαν πας να βασιλέψεις, χρυσό κρεβάτι σου έφτιαξε η σφύρα του Ηφαίστου, άρα μαθαίνεις ποιος το έφτιαξε. Εκεί να ξαποσταίνεις στην Εσπερίδων γη, τα μήλα των Εσπερίδων εκεί πέρα. Κέντρο λαμπρό λατρεία σου η φημισμένη Ρόδος, mm-hmm. Ο κολοσσός ήταν ο ήλιος. Το άγαλμά σου ο κολοσσός θαύματα αρχαίου κόσμου, ένα από τα 7 θαύματα. Είσαι ο Άλιος Πατήρ, πάντων θεών ο πρώτος, δεσπόζει στα ουράνια σε άρμα φτερό το είχε. 4 πυρύπνο άλογα, ας πούμε. Το λέω και παρακάτω, με άλογα πυρύπνοα τους κύκλους διαφεντεύεις. Την κίνησή σου αντισταθμής τα πάντα εποπτεύεις. Τους κύκλους διαφεντεύεις. Πάει να πει ότι
3: τις εποχές.
2: Μια απλή εποχές.
3: Φαντάζομαι, και όλο το χρόνο. Το φαντάζομαι εννοείς.
2: Οι εποχές, ναι. Και εδώ τώρα πάντως, διαβάζεις την
3: εξήγηση. Κάτσε να σου κάνω κριτική.
2: Περίμενε γιατί δεν πήγαμε στον Ακενατόν. Ο Ακενατόν, παιδιά, ήταν ο αγαπημένος μου. Γιατί από.
3: Επαναστάτης, έτσι.
2: Ήταν επαναστάτης και είχαμε ένα καθηγητή φιλόλογο. Τον Κόλια μου φαίνεται. Ο οποίος μας έλεγε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έκανε την επανάσταση, δηλαδή ήταν εκείνη την εποχή, διάλεξε έναν μοναδικό Θεό. Όταν πήγα λοιπόν στην Αίγυπτο, πήγα για πρώτη φορά το 81, έγινε ένα πολύ ωραίο συνέδριο και μας γυρίσαν σχεδόν σε όλη την Αίγυπτο αστρονομικό. Τρελάθηκα, λέω, τι να. Οπότε με τη σύζυγό μου μετά ξαναπήγαμε γιατί έπρεπε να τα εμπεδώσω αυτά τα πράγματα. Ακούτε. Οβελίσκοι, λέω Ακενατών, στήλοι που στρέφονται ψηλά να σχίσουν τα ουράνια. Οβελίσκοι.
3: Πτυμητερός.
2: Του φωτοδότη ήλιου μετράνε την τροχιά, γιατί καθώς πέφτει η σκιά, μετράνε την τροχιά του. Οβελίσκοι, λέω, την Αίγυπτο δοξάζουνε αρχαίους φαραώ. Την ιστορία γράφουνε στους γρανιτένιους στήλους. Κάθε ένας φαραώς, το στήλο αυτό, σκάλιζε την ιστορία του. Τα ιερογλυφικά λοιπόν ταυτίζονται με τις μορφές του ήλιου. Ακενατών τον λέγανε το Μέγα Φαραώ. Άνθρωπος που αψήφιζε πανάρχες λατρείες, όπως είπες, και τον Ατών θεώρησε μοναδικό Θεό. Διέγραψαν το όνομα μετά το θάνατό του. Μετά το θάνατό του. Ούτε ένα στήλος βρέθηκε να τον υμνολογεί και ο Ατών ξεχάστηκε όπως και ο Φαραώ του. Παλιών Θεών η δύναμη πάντα επικρατεί. Ήρθαν οι άλλοι και. Έγινε χαλάγε. Το Τανχαμών μετά. Πήγε ο Αμών, ο άλλος.
3: Χαλάγε τη σούπα ο Ακενατών.
2: Μεγάλη.
3: Ήτανε από τους πρώτους που έφεραν το μονοθεϊσμό.
2: Μονοθεϊσμό, τα έβαλε με τους ιερείς, τα έβαλε με την εξουσία.
3: Το έχουμε και στην Ελλάδα, το έχουμε τον Ξενοφάνη. Ο Ξενοφάνης είναι ο πρώτος που μίλησε επισταμένος για το μονοθεϊσμό.
2: Και όταν μιλάς επισταμένος.
3: Ναι. Όχι. Έτσι, θέλω να πω ότι ο μονοθεϊσμός είχε εφευρεθεί από τους ανθρώπινους νόες. Έτσι. Άλλωστε και αυτό που λέμε αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν ένα που χωρίζεται σε τρία και γίνεται 12. Δεν είναι και ο Σοκράτης το είπε και λοιπά. Αλλά εδώ αυτός έφερε μια. Ο Ακενατών έφερε μια επανάσταση απέναντι σε έναν κόσμο που είχε μάθει να ζει με ένα σύστημα θεοκρατικό και όπου ο εκάστοτε φαραώ ήταν εκπρόσωπος του Θεού στη γη. Οπότε πώς μπορεί, εγώ είμαι ο διαλεχτός, πώς μπορείς εσύ τώρα να, έτσι, και θεοί για κάθε ειδικότητα, για κάθε, για τη βροχή, για τη νύχτα, για το
2: θάνατο. Αλλά φοβερή είναι,
3: έτσι.
2: Φοβερή. Αυτός είχε και μια σπουδαία βασίλισσα, την Νεφερτίτη.
3: Και από το όνομα και μόνο, έχει μια γοητεία αυτό το...
2: Έχω φέρει αγαλματάκια της Νεφερτίτης. Μου άρεσε από την Αίγυπτο. Αυτή λέω, τι φοβερή. Κάπου και μου φαίνεται στο Βερολίνο είναι το που είχα πάει και το
3: οποίο είναι πλαστό.
2: Απλαστό είναι, το αληθινό.
3: Όχι, είναι ένα πλαστό έργο που το πούλησε ένας αρχαιοκάπηλος.
2: Δεν το ξέρα, τι μαθαίνεις στις ωραίες εκπομπές.
3: Ναι, δεν είναι, δηλαδή είπαν ότι είναι αρχαίο και το ένα και το άλλο, αλλά είναι ένας γλύπτης, κάποιος πλούσιος πλήρωσε έναν γλύπτη και τους το πούλησε στο Βερολίνο.
2: Μπράβο, τι μαθαίνεις.
3: Τέλος πάντων, αλλά είναι ωραίο σαν έργο τέχνης, ούτως ή άλλως. Πες μου κάτι, συνήθως λένε ότι οι άνθρωποι που είναι των αριθμών, της φυσικής και των νόμων, δεν είναι της ποιήσεως. Δεν είναι της λογοτεχνίας. Ναι. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι λέγουν συντηνές.
3: Έτσι λένε. Έτσι. Δηλαδή ότι και από σχολείο διαλέγεις. Θα πας από εδώ ή θα πας από εκεί. Ναι. Εντάξει.
2: Αυτό είναι το δράμα.
3: Ναι, αυτό είναι. Και πρέπει να το συζητήσουμε λίγο μέρες που είναι για τα παιδιά.
2: Σφαιρική, ναι.
3: Θέλω να το συζητήσουμε και να ακούσω την άποψή σου γι' αυτό. Για τα παιδιά είναι μέρες τέτοιες. Ναι. Αλλά. Ρε παιδί μου, αυτό όχι μόνο δεν είναι σωστό, δεν μπορείς να βάζεις τέτοιες ταμπέλες στους ανθρώπους και να τους πεις αφού είσαι μαθηματικός τι θες και γράφεις ποίηματα ή αφού είσαι ποιητής γιατί πας να ακούσεις.
2: Έχει γίνει αυτή η στιχομυθία πάντως με σπουδαίους φυσικούς σας. Πάντως έχω να πω
3: προς εσένα.
2: Όχι, προς τον Οπενχάιμερ για παράδειγμα.
3: Α, για πες.
2: Γιατί ο Μάξουελ, ας πούμε, μεγάλος Μάξουελ, χωρίς τον Μάξουελ δεν θα ζούσαμε αυτή την καταπληκτική τεχνολογία που έχουμε. Έγραφε ποίηση και στα αγγλικά και στα σκοτσέζικα. Και καλή, είχε βραβευτεί.
3: Και ποιος το έκανε παρατήρηση.
2: Παρατήρηση πού?
3: Του Μάξουελ.
2: Κανένας. Τον δεχόντουσαν αφού είχε πάρει στα κολέγια που ήταν στην Αγγλία, είχε πάρει
3: βραβεία
2: ποίησης και λογοτεχνίας. Ο Μπόλτσμαν ήταν πάρα πολύ καλός ποιητής, έγραφε ποίηση. Mm-hmm. Ο Αμπέρ έγραφε ποίηση.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Να σου πω. Τώρα η στιχομυθία αυτή που είπαμε έγινε μεταξύ του Ντιράκ και του Οπενχάιμερ. Ο Οπενχάιμερ ήταν μια μεγάλη μορφή, δηλαδή τον θεωρώ από τους πιο σπουδαίους εγκεφαλικούς φυσικούς, με την έννοια ότι είχε ασχοληθεί σχεδόν με τα πάντα και είχε άποψη για τα πάντα. Αμάβρωσε λίγο τη φήμη του
3: με τους Ναζί και με όλα αυτά τα πράγματα.
2: Με τους Ναζί και μετά και με την ατομική βόμβα και αυτά, αλλά και πάλι στεναρά είπε δεν θα κάνουμε την υδρονογόβομβα, έχουμε τελειώσει με την πυρηνική βόμβα, την ατομική που λένε. Και έγραφε ποίηση συχνά αυτός και του είπε ο Ντιράκ, όταν συνεργάζονταν, πώς εσύ άνθρωπος τώρα της επιστήμης και κάθεσαι και γράφεις ποίηση, ας πούμε. Λέω, μα γιατί, πού βρίσκεις το περίεργο? Λέει, ο φυσικός λέει, τα λέει και τον καταλαβαίνουν όλοι. Ο ποιητής λέει, τα γράφει και δεν καταλαβαίνουν εμείς.
3: Ούτε ο ίδιος καμιά φορά.
2: Και εκεί ήταν, αλλά είχαν αντιπαλότητα. Ναι. Πολλοί έχουν γράψει από τους μεγάλους φυσικούς ποιητές.
3: Συμφωνώ. Δεν πιστεύεις όμως, επειδή εγώ είμαι από τη μεριά των ποιητών, δεν πιστεύεις όμως ότι ο ποιητής είναι σωστό αυτό που λέει ο Παλαμαστή, βλέπεις τον αιώνα σου ποιητή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ποιητής, ο οποίος είναι δημιουργός και φαντάζεται, σκέφτεται ορισμό, τα οποία δεν ξέρω που πάει και συνδέεται και του έρχονται ιδέες μέσα και τις κάνει, ή πίνακα ζωγραφικής, ή ποίημα, ή θεατρικό. Έχει μια άλλη σύνδεση και μια άλλη νοοτροπία και μια άλλη όραση προς τα πράγματα, μια άλλη ενόραση, μια άλλη ματιά προς τα πράγματα. Και μετά έρχονται οι επιστήμονες και λένε καλά το πετρελάρασε εκείνος εκεί πέρα.
2: Ναι. Καλά το είπε, γιατί μέσα από την ποίηση μαθαίνεις πολλά και ωραία πράγματα. Δηλαδή τώρα έτσι ο Τρελάρας.
3: Και ο Όμηρος ποιητής ήταν. Και ο Όμηρος ποιητής ήταν.
2: Πώς δεν ήταν? Ο Τρελάρας που είπες ήταν ο Έλιωτ, ας πούμε, ο οποίος είπε χρόνος παρών και χρόνος παρελθόν. Προσέξτε. Χρόνος παρών και χρόνος παρελθόν. Ίσως και οι δύο παρόντες εις χρόνων μέλλοντα και ο μέλλοντας χρόνων έγκλειστος εις χρόνο παρελθόντα. Τι κατάλαβες? Εγώ έπαθα την πλάκα μου. Λέω, αυτός μιλάει για άλλες μετρικές εδώ.
3: Χωρίς να το ξέρει.
2: Του ήρθε η ακτίνα, του ήρθε η
3: ακτίνα. Όχι, χωρίς να ξέρει για μετρικές και τέτοια πράγματα.
2: Χωρίς να ξέρει, αλλά δεν μιλάει για άλλες μετρικές. Χρόνος παρών λέει και χρόνος παρελθόν. Ίσως και οι δύο είναι παρόντες σε χρόνο μέλλοντα. Κυλάει ο χρόνος, έτσι. Και ο χρόνος, ο μέλλον χρόνος έγκλειστος σε χρόνο παρελθόντα. Δηλαδή, τι ψάχνουμε εδώ πέρα, τι σουρεάλ είναι αυτά εδώ τα πράγματα, σουρεαλισμός. Πραγματικά.
3: Δεν ξέρω αν είναι σουρεαλισμός ή αν είδε μια πραγματικότητα, γιατί και σήμερα λέμε ότι και το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν.
2: Αϊνστάιν, Αϊνστάιν, τα είπε ο Αϊνστάιν.
3: Έρχεται δηλαδή ο Αϊνστάιν και το επιβεβαιώνει αυτό.
2: Και το επιβεβαιώνει.
3: Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας ψέξω εσάς που κάνετε τους επιστήμονες τα συνέδρια, ας πούμε. Πρέπει να ξεκινάνε με τρεις ποιητές τα συνέδρια που έχουν γράψει σχετικά ποιήματα με το θέμα που καταπιάνεστε.
2: Εντάξει, εγώ ό,τι σε μερικά συνέδρια πέταγα και ένα πείμα.
3: Όχι, λέω, θα βοηθούσε πολύ τα επιστημονικά συνέδρια, ποιητές, εγνωσμένου κύριου.
2: Στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών που είχα φέρει μια άλλη άβρα εγώ, τώρα δεν είμαι, έφυγα τον Οκτώβριο, θεωρούσα ότι σε κάθε ένα συνέδριό μας θα ανοίγει μια φυσικός, που ήταν και καλή τραγουδίστρια παρεπιπτόντως, είναι η Σοφία Ιανδριανού, η οποία έλεγε ένα πολύ ωραίο ή δύο-τρία τραγούδια και έτσι άνοιγε το συνέδριο. Κατάλαβες? Και άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Ειδικά, όχι να πω στα συνέδρια, στο φυσική μαγεύει αυτό που κάναμε. Mm-hmm. Βραβεύαμε και βραβεύουμε τους καλύτερους μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα τους καλύτερους μαθητές τους μαζεύαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, ανάλογα με το πλήθος που θα έρχονταν.

0: Σε αφού το είπες. Εγώ θα φώναζα έναν Ινδιάνο ποιητή.
1: Ναι.
0: Θα φώναζα έναν Εσκιμό ποιητή. Πού θα του βρει, θα μου πει.
1: Γιώργο, του βρίσκει. Ποιο θα καλύψει τα έξοδά του.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Είναι και πρακτικά ζητήματα.
0: Πάμε στο πρακτικό.
1: Βιβί χρηματοπανίδα.
0: Πάρε το Υπουργείο Πολιτισμού και πε. Το
1: Υπουργείο Πολιτισμού, α πούμε. Εκ των ένδων, ότι μπορούμε να κάνουμε. Βιβί χρημάτων, ο άνδρε Αθηναίοι. Το έχουν πει από τότε. Δηλαδή, θέλει να φέρει τον. Οι πιο πολλοί σπουδαίοι που φέρνουμε από το εξωτερικό, συνήθω Έλληνε, βάζουν τα έξοδα από μόνοι του. Ή του πληρώνει το εκεί Ινστιτούτο για να έρθουν εδώ. Λέει, είμαι προσκεκλημένο τη Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Να η πρόσκληση, θα μιλήσω. Λέει, είναι παιδί μου.
0: Πάρε. Δώστε μου το εισιτήριο.
1: Του δίνουν τα εισιτήρια, του δίνουν και κάτι εκτό έδρα για να πορευτεί. Έτσι. Έτσι γίνεται. Αλλιώ δεν έρχεται ο άλλο.
0: Δεν πάμε έτσι πουθενά. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένα υπουργείο το οποίο να βλέπει ότι αυτά τα πράγματα που κάνουν οι ενώσει επαγγελματιών ή επιστημόνων είναι πολύ σοβαρά και προάγουν
1: δεν
0: πολιτισμό και παιδεία. Δεν μπορεί να μένουν χωρίς χρηματοδότηση και να μένουν χωρίς στήριξη οτιδήποτε. Δεν μπορεί να μένουν χωρίς διαφήμιση. Δηλαδή το κράτος έχει μέσα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην βάζει διαφήμιση ότι πηγαίνετε την Τετάρτη στην Ακαδημία ή στο τάδε σωματείο, γιατί θα γίνει ένα συνέδριο. Είναι σποτ στην τηλεόραση αυτό. Να μας γίνει οικείο ότι γίνονται συνέδριο. Υπάρχει λέξη του συνεδρίου. Και ότι το συνέδριο δεν είναι ένα άχαρο πράγμα. Μιλάνε 4-5 μεγάλες.
1: Από εμπειρία ηλικία. Μου σου λέω, όποτε έχουμε ζητήσει για τέτοια θέματα spot. Λεφτά, δεν έχουμε πάρει.
0: Σποτ.
1: Δεν έχουμε πάρει.
0: Διαφημιστικό σποτ.
1: Ούτε.
0: Ούτε.
1: Ούτε. Αλλά εκ των ένδων προχωράμε. Να, η Σοφία λέει, εγώ θα βοηθήσω σε αυτή την περίπτωση. Ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Καραμπερόπουλος, που είναι καθηγητής μουσικός, μου λέει θα μελοποιήσω και μερικά ποιήματα και θα τα πούμε σε ορισμένες εκδηλώσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Τμήματος Φυσικής. Έφερε ο ίδιος με έξοδά του, έφερε το πιανίνο του, έφερε και 4-5 μαθητές από την τάξη του και τραγούδιζε, ναι. Ναι. Δηλαδή έτσι. Φιλικά, όλα φιλικά. Δεν γίνεται έτσι όμως όλα φιλικά.
0: Δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται
1: γιατί
0: έτσι.
1: Μερικοί άνθρωποι είναι και επαγγελματίες. Θα τον φέρεις στο μουσικό να παίξει, από αυτό ζει. Άμα του λες, έλα παίξει αφιλοκερδό στο ένα, έλα παίξει αφιλοκερδό. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι.
0: Γιατί θα πρέπει να αφήσει και εκείνη τη μέρα τις δουλειές που έχει, από τις ναι. οποίες θα ταΐσει τα παιδιά.
1: Πάντως, πολύ, πολύ φυσικοί έχουν γράψει ποιήση. Θα μου πεις, εσύ πώς. Εγώ έτσι. Μια στιγμή είπα ότι πρέπει κάτι να αρχίσω να κάνω και να κάνω αυτή την ευρυσιτεχνία, γιατί δεν το έχω πατέντα, για να το κάνουν και άλλοι. Να γράφεις το ποίημα σου και να εξηγείς δίπλα τι ακριβώς θέλεις να πεις με αυτό το ποίημα.
0: Κριτική, κύριε, δέχεστε κριτική.
1: Τελεία, για να το ολοκληρώσω. Πάω στο Λεκάκι, ας πούμε, και έχει και 50 άτομα. Ναι. Δεν θα πω το όνομα εκεί που πήγα. Και τους είχα πει, λέει, έλα να μας κάνει. Είχα το δεύτερο, μου φαίνεται, βιβλιαράκι είχα βγάλει. Μου λέει, θα τα αγοράσουμε. Φτηνά είναι αυτά, 4,5 ευρώ πόσο κάνω.
0: Ναι, εκδόσεις Διότρα, να πούμε.
1: Εκδόσεις Διάβλος.
0: Διάβλος, ναι.
1: Φτηνά είναι, ήταν πολύ φτηνά. Και 50 άτομα λοιπόν πήραν το βιβλιαράκι, τους έκανε και καλύτερη τιμή από τα
0: 4,5 ευρώ.
1: Ναι. Ναι, γιατί πήραν 50. Και πάμε να συζητήσουμε. Και καθώς συζητάγαμε. Έλεγα εγώ το ποίημα και την εξήγησή μου και μου λέει, και αν εκείνο και αν το άλλο και αν το άλλο. Λοιπόν, αρχίσαμε, μου φαίνεται 7 ή 8. Ήταν να τελειώσουμε μια ώρα, 11 τελείωσα. Με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου, λέει, πού είσαι, λέει, ζεις, όχι, λέω, συζητάω ακόμα, ξέρεις γιατί. Γιατί ο Γιώργος ο Παναγιώτης μου λέει, όχι, λέει, δεν εννοείς αυτό στο ποίημα σου. Εννοείς αυτό.
0: Είναι άλλη πρόσληψη. Το ποίημα έχει άλλη πρόσληψη.
1: Μπράβο, να
0: έχει υποκειμενική πρόσληψη.
1: Μπράβο. Μου λέει, και λέω, είναι άλλη πρόσληψη. Δηλαδή εσύ, τι ωραία, αφού αισθάνθηκα πολύ ότι δεν το είπα, αλλά ψήλωσα, ξέρεις γιατί.
0: Σε εγώ το έγραψα αυτό.
1: Όχι, λέω, κοίταξε τι ορίζοντες άνοιξε ένα πείμα σε έναν άνθρωπο που το είδε με τελείως διαφορετική οπτική γωνία από ό,τι το βλέπα εγώ. Τελείως διαφορετική. Και ο άλλος και ο άλλος είχαν, όχι, λέει, και αν λες αυτό. Όλοι, παιδιά, εδώ πέρα θα σηκώσουμε μανίκια και θα δουλέψουμε τώρα. Ναι, δεν φεύγω.
0: Η μαγεία της τέχνης είναι αυτή. Που διαφέρει από τη μαγεία της επιστήμης, ναι. Που είναι τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, τρεις
1: δεν
0: και το λουρίτι της μάνας.
1: Όταν έχει μέσα,
0: άλλη πρόσληψη.
1: Όταν έχει μέσα και τα μαθηματικά, τρεις το λάδι, τρεις τα φώτα, τρεις έχει την ανάσταση. Λέγε, κάτι έλεγε, Νίκη.
0: Όχι, ήμουν μια φορά, άκουγα ραδιόφωνο και άκουγα να κάνουν ανάλυση δύο παρουσιαστές ένα τραγούδι μου. Ανάλυση. Τι λέει, όχι λέει, όχι δεν λέει. Εγώ, παιδιά, τι λέτε. Οδηγούσα. Αφού τελειώσανε και είπαν εκείνο που λέει, που έρχεται, που ανεβαίνει, που κατεβαίνει, ναι. Που φεύγει, παίρνω τηλέφωνο. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, αυτό που θα σα πω, τι λέω.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν μα ενδιαφέρει.

0: τι λες. Μας ενδιαφέρει εμείς τι προσλαμβάνουμε, εμείς τι αντιλαμβανόμαστε, εμείς πόσο χαιρόμαστε ή στεναχωριόμαστε, λυπούμαστε με αυτά που λες.
1: Σωστή.
0: Ή μας ανοίγεις άλλο παράθυρο να δούμε. Η τέχνη είναι άλλο πράγμα. Η τέχνη είναι άλλο πράγμα. Κριτική, λοιπόν.
1: Ναι, κριτική.
0: Αυτό που μου διάβασες για τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Είναι ορφικό κείμενο.
1: Από τους ορφικούς έχουμε προσλάβει, ας πούμε. Έχουμε προσλάβει. Εντάξει, δεν τα γράψαμε ναι. έτσι.
0: Επειδή όλοι οι ποιητές, ναι. οι στιχουργοί κλπ. Ναι. έχουν πρότυπα. Μελετούν ναι. τον Μπαλαμά, τον Δροσίνη, ναι. τον Ρίτσο, ναι. τον Βάρναλη, τον Σεφέρι. Και γίνονται βαρναλάκια, ριτσάκια, έτσι κλπ. Χωρίς να το θέλουν, άλλοι καλοί, άλλοι κακέκτυπα, αλλά ναι. σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια προσπάθεια. Εσύ με την παιδεία του παππού ποιητή του Ορφέα που έτσι, έχει γράψει για αυτά τα σχετικά
1: μα,
0: είδα ότι πήγες είδα...
1: Μα το λέω και το... μέσα, θα το λέω το... Δηλαδή, αν τα δείτε αυτά είναι από τα ορφικά κείμενα που παίρνεις έτσι στο... Όταν λέμε, όταν είπαμε ότι έχουμε σήμερα αστροποίηση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, κοίταξε εδώ να δεις τι γίνεται σε ένα ποίημα το οποίο έγραψε ποιος, ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Και όσοι δεν ξέρουν τον Κλάβδιο Πτολεμαίο, είναι ο μεγάλος αστρονόμος, θεωρώ, των μεταχριστιανικών, να πω έτσι χρόνο, να μην πάω, γιατί θα αρχίσουμε συγκρίσεις, ο οποίος έσωσε όλη την ελληνική αστρονομική και μαθηματική γραμματεία. Έγραψε τη μεγάλη τετράβιβλο. Μαθηματική σύνταξη και την τετράβιβλο. Όταν την είδανε οι Άραβες, ζαλίστηκαν, τι βιβλία είναι αυτά, και το είπανε Αλ Μαγέστ, δηλαδή η μεγίστη. Και έχει μείνει ως Αλμαγέστη, Αλμαγέστ, το μέγιστο βιβλίο. Είναι η αστρονομία, υπάρχει μέχρι σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά πάρει από αυτήν, mm-hmm. προσωπικά θέλω να πω εγώ, γιατί διαβάζοντας αυθεντικά τι λέει, πολύ καλός αστρονόμος για την εποχή του, όχι αστροφυσικός, mm-hmm. αστρονόμος όμως τέλειος.
0: Και γεωγράφος.
1: Και γεωγράφος και αυτά, όλα τα αστρονομικά και τους αστερισμούς από εκεί. Ακούτε τι είπε. Είδα ότι θνατός εγώ και φάμερος, αλλά όταν άστρον μαστεύω πικινάς αμφιδρόμους έλικας, ουκέτ επιψάβω γέης ποσίν, αλλά παρά αυτό ζανή θεότρεφος, πίμπλα με αυροσία. Ζανή είναι από το Δία.
0: Από και δύο,
1: είπα
0: ζεφ,
1: και εγώ λοιπόν εδώ επηρεασμένος. Το θείο φως λέω. Εμείς οι γήινοι εφήμεροι θνητοί, του φωτοδότη ήλιου την αιώνια όταν κοιτάζουμε ατέρμονη πορεία, γεμίζομαι από θείο φως. Ως αστρονόμοι, Θεέ μου, τι τιμή, σαν εξετάζουμε των αιωνίων άστρων και γαλαξιών τις αέναες αστρόφωτες σπυροειδείς πορείες, η γη μας πια δε μας χωρά, οδεύουμε σε αθέατες ουράνιες πολιτείες. Έχω
0: επηρεαστεί. Εδώ έκανες απόδοση το Πτολεμαίο.
1: Επηρεαστεί απόλυτα και έκανα μια απόδοση λίγο...
0: Ναι.
1: Πιο πλάτη. Απόδοση των Πτολεμαίων, ναι, γιατί δεν το ξέρουν αυτό το. Ναι. Δεν το ξέρουν. Ναι. Δεν το ξέρουν ότι είχε γράψει και ποιήση. Και γεωγράφος και κοσμολόγος και αστερισμοί. Τα πάντα είναι από εκείνο. Οι αστερισμοί. Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς τι.
1: Ευτυχώς που τους έσωσε ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, γιατί ο κατάλογος του ύπαρχου χάθηκε. Και όταν μετά το είδανε οι Λατίνοι, είπανε τις ελληνικές ονομασίες με τα λατινικά και επιζούν διεθνώς. Λέμε εμείς, ας πούμε, Ταύρος. Λένε αυτοί Ταύρος. Ο Ταύρος μας είναι. Ο Ταύρος mm-hmm. που πήρε τη... mm-hmm. την κόρη την Ευρώπη και την έφερε από τη Φινίκη στην.
0: Εδώ θα πρέπει να αντιμετώπισες και ένα εσωτερικό.
1: Στην Κρήτη.
0: Στη Γόρτινα.
1: Στη Γόρτινα.
0: Σε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Κάτι και αυτός ο Σαρπιδόν, ας πούμε, μπέρδεψε.
0: Αυτός έχω κάνει ομιλία εγώ στο εθνικό για τον Σαρπιδόν. Είναι φοβερός τύπος. Είναι απίστευτο.
1: Βέβαια, γι' αυτό λέω.
0: Πέθανε 2-3 φορές και αναστήθηκε.
1: Ναι.
0: Του συμφωνεί να πολεμάει. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό λέω είναι ο την Σαρκαπιδόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Κριτική, ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αντιμετώπισες, μου φαίνεται, εμένα, όπως τα έριχνα μια ματιά, ένα εσωτερικό δίλημα, γιατί εδώ πια δεν είχες μέτρο. Εσύ έχεις μάθει με τον νόμο
1: ναι.
0: να πηγαίνεις. Δηλαδή έχεις από τη μια μεριά σου νόμους,
1: ναι,
0: αυτούς δεν
1: ναι.
0: τους παραβλέπουμε, δεν μπορώ να... πρέπει να τους ακολουθήσω, και εδώ έρχεται το άδειο χαρτί που σου λέει μην ακολουπέντατα.
1: Ναι, πέντατα όλα και γράφει. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέω ούτε 15 σλάβους ούτε ιά. Εκεί όπως έρχεται η έμπνευση. Τι είπες προηγουμένως, να σου έρθει η έμπνευση, λες ναι. και Δεν σου έρχεται πάντα.
0: Ναι, αλίμονα όμως ερχόταν
1: πάντα.
0: Δεν σου
1: έρχεται πάντα. Εγώ έγραψα το πρώτο, μετά καθυστέρησα λίγο, φαίνεται από τις ημερομηνίες. Έγραψα το δεύτερο είναι το αριστούργημά μου. Το δεύτερο είναι το αριστούργημά μου. Μετά ήθελα να γράψω για τον αχό του σύμπαντος. Αχός, ξέρεις, είναι αυτό που είχε αφήσει η κοσμική ακτινοβολία, εκείνη η 4 βαθμών ακτινοβολία που τα βρήκαν στα εργαστήρια Μπέλ. Και μετά να πω όλα αυτά, παιδιά, που λέτε είναι σπονδί θεών. Τώρα, δηλαδή, λέω ότι αυτή η χυμαρόδης ακτινοβολία που έρχεται απ' έξω είναι σπονδί θεών, είναι, λέω. Και όλα τα άλλα που μου λέτε. Έχω γράψει 5-6 φορές για τον ήλιο μέσα.
0: Πώς πήδηξες έξω από τη σκιά σου?
1: 6 φορές, 7 για τη γη. Για τον χρόνο καμιά δεκαριά φορές. Κατάλαβες, πώς πήδηξα έξω?
0: Πώς πήδηξες έξω από τη σκιά σου?
1: Πήδηξα, τι να κάνουμε, ας πούμε. Πήδηξα.
0: Ήταν καμιά εύκολο.
1: Καμιά φορά τι λέει, είχαμε γράψει το Στράμαν με τον Μάνο το Δανέζη και λέει τι έκανε ο Στράμαν. Στράτος Μάνος ήταν το παιδί που βγήκε από έναν εγγονό ενός αστρονόμου. Βγήκε έξω από το περίβλημά του. Βγήκε έξω από τη σκιά του, λοιπόν, και δέσανε μαζί ο ίδιος, αλλά σε άλλη μορφή. Κατάλαβες. Ωραία πράγματα. Το έχουμε παλέψει λίγο έτσι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Φιλιά στο Μάνο.
1: Να είναι καλά.
0: Ωραίο είναι, αλλά να σου πω, πρέπει να το έχεις μέσα σου να θες να φύγεις από τα δεσμά σου, να θες να φύγεις από τον νόμο, να θες να φύγεις από αυτά με τα οποία είναι η καθημερινότητά σου. Καταπιάνεσαι, έχεις γίνει ένα με αυτά. Και να πηδήξεις, δεν το τολμούν πολύ από το τρένο, από τις ράγες. Είναι για λίγο βέβαια, για να ξαναγυρίσεις.
1: Σε βλέπω ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτά. Ναι. Με βλέπεις ότι ασχολούμαι και εγώ πάρα πολύ. Δηλαδή από μαθητής μου άρεσε πάρα πολύ να εμβαθύνω σε θέματα, να βλέπω τι γίνεται στην αρχαιότητα, πώς να διαβάζουν.
0: Ξέρεις τι, και αν κάνουμε λάθος και η λέξη ήλιος είναι κάτι άλλο από αυτό που εμείς λένε τα λεξικά ή... Δηλαδή ναι. Υπάρχει πάντα μια αμφιβολία.
1: Ναι, πάντα υπάρχει.
0: Αν ρε παιδί μου δεν το έχουμε δει καλά, δεν το έχουμε πιάσει καλά. Μιλάω ενοιολογικά ή φιλοσοφικά και είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να το υπονοήσουμε κάπου. Στην επιστήμη της φυσικής δεν μπορεί να το πεις. Η σελήνη είναι σελήνη, αλλά μπορεί και να μην είναι. Δεν γίνεται.
1: Είναι άλλο είδος.
0: Είναι δορυφόρος.
1: Είναι άλλο είδος σπουδών. Αλλά για να επανέλθω σε εκείνο.
0: Ο ποιητής όμως η σελήνη θα την πει γυναίκα, θα την πει
1: όμως. Ναι, γι' αυτό πρέπει ο μαθητής να έχει σφαιρική παιδεία, λίγο. Που ήθελες να μου κάνεις την ερώτηση. Σφαιρική παιδεία. Όχι μόνο μαθηματικά, όχι. Λέει είμαι πάρα πολύ καλός, λέει, και θα ακολουθήσω φιλολογικά. Τι πάει να πει αυτό, θα ακολουθήσω φιλολογικά? Τι θα πει, επειδή δεν είχες καλό καθηγητή και σε φόβησε τα μαθηματικά, σου πει, α, τα μαθηματικά είναι πιο εύκολα από το. Πιο εύκολα από τα φιλολογικά είναι τα μαθηματικά. Με είχε δει ο καθηγητής μου τότε.
0: Γιατί το 5 είναι πάντα 5.
1: Μας κυνηγούσανε. Τότε όταν ήμουν εγώ μαθητής στο Λύκειο, να μην πάμε στον κινηματογράφο. Και με βλέπει. Ναι, δεν μας αφήνανε. Δεν αφήνανε. Και μας βλέπει και με βλέπει εμένα στον κινηματογράφο την άλλη μέρα που έγραφα μαθηματικά. Και μου λέει, καλά, εσύ δεν διαβάζεις. Τι να διαβάσω. Αφού ξέρω να τις λύνω τις ασκήσεις, ξέρω τα αυτά, ξέρω πώς δουλεύει το. Δεν έχω να διαβάσω. Να μου πεις διάβασε τα κείμενα για να ξέρεις την ιστορία εκεί. Ναι, αλλά τα μαθηματικά. Πήγα να λέω, ας εδώ λέει αύριο. Πήγα την άλλη μέρα, έγραψα πάρα πολύ καλά. Αφού τα ξέρω. Τι λάθος. Με εξίσωση θα μου δώσεις, αυτό θα τη λύσω.
0: Ναι, τα μαθηματικά.
1: Για όμως να σε ρωτήσει κάτι που δεν έχεις ενημερωθεί.
0: Ιστορία
1: γι' αυτό.
0: Μια ενστακτικό ενός κειμένου ή
1: εγώ ανάλυση. Τρελαίνομαι για την ιστορία. Τρελαίνομαι για την ελληνική ιστορία. Και βλέπω τα παιδιά από τις κόρες μου και μετά, το χειρότερο λέει μάθημα για ιστορία. Γιατί δεν ξέρω να σας
0: πει. Όχι, γιατί πρέπει να το γράψουν όπως το λέει το βιβλίο.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν να το γράψεις παπαγαλία. Να σηκωθείς και να λες παπαγαλία το αυτό, χωρίς κρίση, χωρίς αυτό στο κεφάλι σου. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, οι δάσκαλοί μας και οι καθηγητές μας, σήκω επάνω και πες το με δικά σου λόγια.
0: Έτσι, με
1: να
0: αυτό.
1: Δει το κατάλαβες.
0: Αυτό, πες το με δικά σου
1: πες
0: λόγια.
1: Πες το με δικά σου λόγια, να δω το κατάλαβες.
0: Δεν υπάρχει πια αυτό.
1: Όχι, τι είναι αυτά.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί ο βαθμολογητής που θα βαθμολογήσει μετά θα έχει το βιβλίο δίπλα και θα δει για την ευκολία του βαθμολογητού παιδεύεσαι εσύ. Έτσι, αλλά. Πάμε λίγο σε αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το ακούσεις. Έχεις δει τι γίνεται τώρα τελευταία συζήτηση για τις εξετάσεις, ναι. Τι έχει συμβεί με τα παιδιά, παράγεινε το πράγμα και τα παιδιά το παίρνουν παραπάνω φορτισμένα από ό,τι θα έπρεπε και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε γραμμές να τα βοηθήσουμε και ψυχολόγους. Τι μπορεί να γίνει, τι είναι, ποιο
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω
0: σωστό.
1: Εγώ, πρέπει να γκρεμιστεί όλο το σύστημα και να ξαναχτιστεί. Δεν γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή, ξέρω παραδείγματα, μάθαινε φυσική και πάει φυσική και λέει δεν γράφει καλά. Και λέω γιατί δεν γράφει καλά. Α, βάζει κάτι ασκήσεις που δεν λύνονται με τίποτα αν δεν τις ξέρεις παπαγαλία. Παπαγαλία τη φυσική, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Και όταν μπει βαθμολογητής ή ελεγκτής θεμάτων και βάζει απλό θέμα, αλλά πώς από αυτό και αυτό συμπεραίνεις αυτό, δεν γράφει κανένας. Βάλε μου λέει ένα κατεβατό να το γράψω. Γιατί? Γιατί αυτή τη ράγα έχει μάθει από το σχολείο και από το φροντιστήριο. Και οι φροντιστές χάνουν αυγά και πασχάλια που λέμε. Αυγά και πασχάλια είναι σημαντικό.
0: Και είναι και αστρονομική έκφραση. Μπορεί να τη δεις και αστρονομικά, θέλω να πω. Το πασχάλιο με ορολόγιο, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι τα παιδιά δεν είναι, όταν πας, τους ρωτάς, ξέρεις αυτό, ναι, κριτική κάνε μου σε αυτό. Κριτική σκέψη δεν έχουν. Δεν μπορούν να συγκρίνουν δύο βασιλιάδες. Αυτός είναι καλός, αυτό, μα είναι άλλη εποχή, άλλη
1: τούκου,
0: εποχή.
1: Τούκου, τι σου πει.
0: Ναι.
1: Ό,τι σου πει αυτό, το τυφλοσούρτι, ό,τι σου πει. Η πιο εγώ όταν ήμουνα στην αστροφυσική και δίδασκα, έβαζα πάρα πολύ απλά θέματα. Δεν έβαζα θεματάρες, γράψε δομή των αστέρων, γράψε 8 σελίδες. Έλεγα όμως, από εκείνο και από εκείνο και από εκείνο, πώς θα συμπεραίνεις εκείνο. Mm-hmm. Λέει, τι θέματα μας βάζεις. Δεν γράφανε. Λέω, θέλετε να σας βάλω θέματα να γράφετε με ανοιχτά βιβλία? Τα πιο δύσκολα θέματα είναι αυτά. Μα ανοιχτά βιβλία. Παραγραφικά, άμα το βρεις, σφύρα μου. Απλό θα σου βάλω, απλό.
0: Γιατί δεν κάνουμε αστρονομία στα σχολεία, βρε στράτο μου?
1: Κακώς.
0: Γιατί?
1: Διότι...
0: Δεν υπάρχουν να τα διδάξουν άνθρωποι.
1: Άντε καλέ, υπάρχουν και παραυπάρχουν. Και πάρα πολύ καλή και φυσική και μαθηματική.
0: Τι
1: και...
0: δικαιολογία προβάλλεται?
1: Η δικαιολογία προβάλλεται ότι είναι εξειδικευμένο μάθημα. Ναι, αλλά έχει τον υπαρχό, ο οποίος είναι ο πατέρας της αστρονομίας διεθνώς. Έχει τα άστρα και τους αστερισμούς επάνω που το μαθαίνουν όλοι οι οικουμένοι. Να μην πω έτσι. Ο Κινέζος τα ξέρει, Αντρόμεντα λέει και αυτό. Και καταργείς το μάθημα, δεν το βάζεις ούτε καν προαιρετικό και το βάζεις. Όποιος θέλει να δουλέψει, ο Γιώργος θέλει, ο Λεκάκης να δουλέψει και λέει πάρε και μαζί σου 10 να δουλέψετε, αφού τα παιδιά διψούν για αυτή τη γνώση. Αν δείτε το site μου, Facebook τώρα το δείτε, με κάλεσαν στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Με κάλεσαν στο τρίτο νηπιαγωγείο της Τίνου. Εκεί πηγαίνουν τα εγγόνια και μια κυρία, η κυρία Φραγκίσκα, να είναι καλή ώρα, λέει έχουμε εβδομάδα διαστήματος, να μας μιλήσεις. Πήγα και μίλησα και να δεις
0: πώς...
1: Στα νήπια είναι τα πιο καλά από το Λύκειο. Τα νήπια, δεν θα το πιστέψεις. Δεν θα το πιστέψει, είχαν κάνει το ηλιακό σύστημα. Ξέραν τους πλανήτες με τη σειρά ποιοι είναι. Ξέραν τις ονομασίες τους. Ξέραν που αναφέρονται. Ξέραν τις μαύρες τρύπες. Και το κύριο ερώτημα, εξωγήινοι κύριοι υπάρχουν? Κάτσε ρε μόμολο. 4-5 θέλεις εξωγήινους και μαύρες τρύπες. Και μαύρες τρύπες σας. Τι μου λες?
0: Βέβαια, εδώ έχει να κάνει και με το δάσκαλο, με αυτόν που πάει να τους τα πει όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, εντάξει, γιατί έχεις το χάρισμα της ομιλίας και της μεταδοτικότητας, οπότε...
1: Πάντα.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω, αν όχι από τον Ήπιο, αλλά από το δημοτικό οπωσδήποτε, πρέπει να υπάρχει η αστρονομία και να εξελίσσεται σιγά σιγά. Να μην φτάνει βέβαια σε αστροβιολογίες και αστροτέτοιες. Αλλά...
1: Αυτά είναι εξειδικευμένα. Να μάθεις βασικά ωραία πράγματα. Ξέρεις τι ωραία πράγματα είναι?
0: Να ξέρεις το βράδυ τον ουρανό.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Μια αστροναυτιλία έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Και λοιπά. Λοιπόν, δεν μπήκαμε στο ζουμί της ποιήσης. Κυρίες και κύριοι, έτσι γίνεται με το Θεοδοσίου πάντα, τον αγαπημένο μας Στράτο. Είναι και αυτός, έχει πάρει τις ιδιότητες του σύμπαντος. Παντού είναι έτσι. Φεύγει από εδώ, κάνει από εκεί. Έτσι είναι το επάγγελμά σου. Σε ακολουθεί. Σε λίγο.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Απολαύστε φρέσκια σοκολατόπιτα με εξαιρετική υφή που αγγίζει την τελειότητα. Απολαυστικά τσουρέκια σοκολάτας με πίστη στη χειροποίητη τέχνη των γλυκών, με πρώτες ύλες που διασφαλίζουν ποιοτικά και ολόφρεσκα γλυκά. Στο ζαχαροπλαστείο της Ελένης θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από φρέσκα γλυκίσματα, λαχταριστές τούρτες ζαχαρόπαστας και ολόφρεσκα χειροποίητα παγωτά. Ζαχαροπλαστείο της Ελένης. Μια διαδρομή που κρατά από το 2003 γεμάτη γεύσεις και αρώματα. Με αγάπη και πάθος μένουμε πιστοί στη χειροποίητη τέχνη. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 35 Αγία Βαρβάρα. Τηλέφωνο 210-5696-647.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφαλείες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Φυσιά από τη Γλυφάδα.
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω και Φυσιά. 210-6257-080.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
16: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
16: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος εκπομπής, Στράτος Θοδωσίου στο απέναντι μικρόφωνο, αρχείων πολιτισμού εκπομπή, Στράτος Θοδωσίου, συμπαντικές ενοράσεις. Στράτος Θεοδοσίου, αστρονομία, ιστορία, μυθολογία, γήινα και συμπαντικά. Αυτά δεν είναι τίτλοι του Ντένικεν, δεν είναι τίτλοι ενός ποιητή Σοπενχάουερ ή οτιδήποτε τέτοιο. Στράτος Θεοδοσίου, ο αχός του σύμπαντος. Στράτος Θεοδοσίου, όλα σπονδύ Θεών. Δεν τα περιμένεις από έναν αστροφυσικό καθηγητή πανεπιστημίου που έχει δώσει τη ζωή του στα συνέδρια και στη γνώση. Εδώ ξεφεύγει ο στράτος μας. Εδώ ξεφεύγει για να λυτρωθεί. Καταπιεσμένος τόσα χρόνια από τους νόμους και το πρέπει και το έτσι είναι και δεν μπορεί να είναι αλλιώς, το όχ, και επειδή αυτό το όχ δεν μπορούσε να το πει στη φυσική, δεν μπορούσε να το πει στα αστέρια, το γράψε στο χαρτί. Και έτσι σώθηκε από εγκεφαλικά, σώθηκε από διάφορα πράγματα. Κάπως έτσι δεν είναι, στράτο?
1: Κάπως έτσι είναι, ναι. Κάπως
0: εσωτερική ανάγκη.
1: Ναι, εσωτερική ανάγκη. Ξέρεις, αυτά έρχονται από μόνα τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εκεί που...
0: κάθεσαι.
1: Ναι, εκεί που κάθεσαι. Γι' αυτό σου έρχεται η έμπνευση, λες, γιατί να μην κάνω αυτό. Δηλαδή, καθόμουν χρόνια στο πανεπιστήμιο και έλεγα και σκεφτόμουν χρόνια. Δηλαδή, πέρασαν 5 χρόνια, πέρασαν 10 χρόνια. Γιατί δεν υπάρχει, λέω, ένα βιβλίο ωραίο για τα άστρα και τους μύθους τους? Γιατί δεν υπάρχει, λέω? Αφού εμείς είμαστε εμείς. Οι Έλληνες είμαστε οι πατέρες του ουρανού. Να μην υπάρχει ένα βιβλίο για τους αστερισμούς.
0: Που τους ονοματίσαμε, ήταν ήρωες και τους καταστερήσαμε.
1: Που τους ονοματίσαμε, που ήταν ήρωες, που ήταν οι θεοί μας, που η Αφροδίτη μας, δηλαδή
0: σύμβολα,
1: οι πλανήτες,
0: ναι.
1: Ο Δίας μας, αυτά. Όλα πάνω είναι ο Πήγασος, η Ανδρομέδα, ο Περσέας, όλη η μυθολογία είναι πάνω. Αν ξέρεις καλά ουρανογραφία, ξέρεις και καλή μυθολογία.
0: Ναι. Ποιος πήγε από εκεί, ποιος έρχεται, πώς εμφανίζεται, γιατί είναι δίπλα του άλλος.
1: Γιατί είναι δίπλα από τον Περσέα η Ανδρομέδα, γιατί είναι η γυναίκα του και γιατί είναι δίπλα εκεί πέρα η Κασιόπη. Πολύ ωραία η αστερισμία, η Φανής στο βόρειο ουρανό, γιατί είναι η πεθερά του. Εκεί είναι ο Κηφέας, είναι ο πεθερός του. Πιο εκεί είναι το φτερωτό άλογο Πήγασος που ανέβηκε όταν σκότωσε τη Μέδουσα.
0: Να ο Βελερεφόντης.
1: Να που κρατάει τη Μέδουσα, να ο Βελερεφόντης. Δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί περάσαν 20 χρόνια όμως. Με το γιατί. Και είπαμε το Μάνο θα γράψουμε το πρώτο βιβλίο. Και μου είπανε, έχει γράψει. Η αγγλική βιβλιογραφία είναι πλούσια. Υπάρχει ένα βιβλίο του Άλεν για The Star and Their Myths and Their Lore. Λέει αυτό να διαβάζει, λέει όχι. Αυτό το είπες και προηγουμένως. Αν το διαβάσω επηρεάστηκα.
0: Ναι.
1: Θα γράψουμε ένα Θεοδοσίου Δανίσης. Δικό μας. Και βγήκε ένα βιβλίο δικό μας. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Πολλά που γράφτηκαν μετά και όποιος ξέρει και κοίταζε τον Άλεν είναι αλενάκια. Πώς θα είπες.
0: Ναι. Γιατί δεν γράφτηκε όμως, να σου πω, μια άλλη φοβία που πιθανώς να είχε ένας φυσικός αστρονόμος που το είχε σκεφτεί και δεν καταπιάστηκε. Mm. Για να μην του πούνε ότι κάνει αστρολογία και η αστρολογία έχει κακή σήμερα.
1: Πιθανότατα. Γιατί υπήρχε ένας μεγάλος ο Κωνσταντίνος ο Χασάπης, ο οποίος τα είχε πει όλα αυτά και τα είχε γράψει σε εγκυκλοπαίδες. Γιατί ρε δεν τα μάζεψες να τα κάνεις ένα βιβλίο τώρα? Οι έρωτες του Δία, με πολλούς αυτούς. Η Εκκλησία από τη μια μεριά που σου λέει πρέπει να είναι τα ήθη σεμνά και να μην έχει ερωμένες ο πατήρ Θεόντε και ανθρώπων. Πιθανότατα, έτσι, να μην δεν βάζουμε και το χέρι μας στη
0: σκέψεις.
1: Πιθανότατα. Αλλά είπαμε θα το γράψουμε και μάλιστα αυτό το βιβλίο «Τα άστρα και οι μύθοι τους» είναι το αγαπημένο μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Το αγαπάει όλος
0: ο κόσμος. Με τον μπλε στο εξώφυλλο, το έχω στο πάνω πάνω το έχω.
1: Ναι. Γιατί είναι γραμμένο με μεράκι, βγήκε με μεράκι και λέω αυτό πρέπει. Γιατί κάθεσαι και αγοράει την κοκκινοσκουφίτσα που την έφαγε ο κακός ο Λύκος, μωρέ.
0: Έλατε.
1: Και τη χιονάτη που ήρθε η κακιά και έφαγε το μήλο και τη δηλητηρίασε και η κακιά η μητριάκη. Κάτσε ρε εδώ, πες για τον Περσέα, πες για την Ανδρομέδα. Ωραία ιστορία, την έσωσε από το τέρας που πήγαν τη φάκη και τη ζήτησε από τους γονείς της. Ωραία και καλά την έβαλε στο φτερωτό, πήγας. Και λέει μια γιαγιά μου, αλήθεια, λέει, θα τα διαβάζω για παραμύθια στα παιδιά μου. Μπράβο.
0: Μα αυτό αυτή, έτσι έπρεπε. Αυτή την έννοια είχαν.
1: Αυτό έπρεπε να πει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
0: Βιβλία
1: για μύθι των άστρων. Ναι. Απλά, ωραία, καταλήθεια.
0: Και η εργασία θα ήταν να τα ζωγραφίσουν τα παιδιά.
1: Και η εργασία θα ήταν να τα ζωγραφίσουν τα παιδιά.
0: Πώς το αντιληφθεί.
1: Και η εργασία θα ήταν, αν δεν ξέρει ο δάσκαλος που μπορεί να μάθει, να φωνάξει ένα από τους πολλούς αστρονόμους και ερασιτέχνες πάρα πολύ καλούς, να τους κάνει μια αστροβραδιά το Μάιο με ένα τηλεσκόπιο, να τρελαθούν, να πάθουν πια την μπλάκα τους που λέμε. Να δουν τον ένα στο ουρανό και να ζαλιστούν.
0: Απλά τα λες. Ως σοφός τα λες απλά. Κατάλαβες, θέλω να πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο μυαλό όμως αυτών που κυβερνούν και αποφασίζουν και κάνουν τα σχέδια της παιδείας, αυτά όλα που είπες μόλις τώρα είναι δύσκολο. Και πώς θα τα κάνουμε.
1: Τι λες, καλέ, πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή, εσένα, άμα σε βάζανε τώρα το καλοκαίρι να φτιάξει ένα πρόγραμμα για αυτούς τους μύθους, ένα.
1: Αμέσως θα τους έγραφα εκεί πέρα. Πώς
0: να έχουν ένα βιβλιαράκι.
1: Ένα προσ... βιβλιαράκι τόσο δά.
0: Ναι, ναι, να το,
1: και πολλοί είναι.
0: Να το διδάχνουν στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού.
1: Ναι, ναι, και να το κάνουν και να καταλαβαίνουν πώς βγαίνεις στον ουρανό βράδυ, πώς βρίσκεις τη Μεγάλη Άρκτο που. Τα πιτσιρίκια στην Τίνο. Ξέρω, τη Μεγάλη Άρκτο λέει.
0: Στο χέρι πάνω στο βορρά.
1: Ναι, ναι, εκεί, εκεί. Θα δούμε το βορρά. Λίγο να προσανατολιστούν. Του έλεγα εγώ πώ πήγαν. Οι αργοναύτες στην αυτήν βλέπαν
0: τα άστρα
1: και πω πόσο. Τα ξέρανε, τα ξέρανε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο δάσκαλος, η δασκάλα, ο καθηγητής, εκεί που είναι στον νηπιαγωγείο, ο νηπιαγωγός, να έχει ενδιαφέρον.
0: Την αστρονομία, βέβαια, η αστρονομία ξεκίνησε ως αστρολογία. Το πρώτο της όνομα ήταν αστρολογία.
1: Το πρώτο της όνομα ήταν αστρολογία, τι είναι άστρος και λόγος.
0: Ναι, ναι.
1: Με την έννοια. Και σωστό.
0: Ποιο σωστό
1: και
0: το βρίσκω.
1: Σωστό ήταν, γιατί μετά όμως όταν μπήκαν οι μαθηματικάρες οι Έλληνες λένε τι, δεν έχει λόγο,
0: έχει
1: εδώ
0: νόμο.
1: Έχει νόμο, τους νόμους των άστρων θα πούμε και έτσι. Είναι ωραίο αυτό που είπες, δηλαδή οι Βαβυλώνοι, οι Αιγύπτιοι και αυτοί είχαν αστρολογία, το λόγο των άστρων, όταν μπήκαν
0: και οι Έλληνες είχαν.
1: Είχανε. Αλλά για πάρε, για πάρε όταν μπαίνει ο Εύδοξος που κάνει μαθηματικά και τον καλεί ο Πλάτωνας και του λέει έλα εδώ παιδάκι μου να δούμε τα μαθηματικά. Πάρε τον Κλάβδιο Πτολεμαίο που λέει τι γεωκεντρικό λέει και ηλιοκεντρικό, γεωκεντρικό ρε και θα σταυρώ εγώ. Γιατί τα μαθηματικά δεν ενδιαφέρονται για τη φυσική άποψη του θέματος. Σου λέει,
0: εκεί όλοι ψέγουν τον Κλάβδιο Πτολεμαίο.
1: Πρόσεχε όμως, λάθος. Διότι ο Κλάβδιος Πτολεμαίος δούλεψε ως μαθηματικός. Και ξέρεις τι είπε. Τι πρόβλημα έχετε, λέει, σώζει τα φαινόμενα, λέει ο Πλάτων. Θα τα σώσω εγώ. Πότε θέλεις να φαίνεται ο πλανήτης Αριστότε, ναι. Τι κάνω, κάνω έναν επίκυκλο. Δεν βγαίνει, κάνω κι άλλο ένα επίκυκλο πάνω στον επίκυκλο. Στο φέροντα κύκλο κάνω επίκυκλο επίκυκλο. Στον έφερα, στον έφερα. Τον βρίσκεις, τον βρίσκεις. Τι συζητάς. Όταν ο Κοπέρνικος αντέγραψε τον δικό μας τον Αρίσταρχο, το Σάμιο και το Σέλευκο τον Ερυθραίο, γιατί ήταν ο δάσκαλός του και τα έλεγε και εκείνος ωραία, όταν πήγανε στα πανεπιστήμια και είπαν και αυτά, λέει ωραία, λέει. Είπανε οι Αριστοτελικοί, δηλαδή αυτοί που ακολουθούσαν τον Κλάβδιο Πτολεμαίο. Πότε θα περάσει ο Άρης. Λέει ο άλλος στις 8. Λέει ο άλλος στις 6. Πότε πέρασε. Στις 6 και 4. Ποιος έχει δίκιο, ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Μείνανε κάγκελο, σου λέει, είναι σωστό το άλλο. Ήτανε σωστό, αλλά είχαν και τον ιερό κύκλο. Και λέει, δεν θα έχουν οι πλανήτες κυκλική τροχιά, αλλά θα έχουν
0: ελλειπτική.
1: Εκεί ήταν το ζουμί. Όσο επέμενε και ο Γαλιλαίος να έχουμε κυκλικές τροχές, καλύτερος ήταν ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Μαθηματικά το είχε λύσει το πρόβλημα 100%. Το είχε λύσει 99. Γιατί έπεφτε λίγο έξω. Αλλά μαθηματικά. Τι κάνεις, σε ενδιαφέρει φυσική άποψη. Όχι. Σου λέει εσύ που είσαι.
0: Φυσικός,
1: φυσικός βρέστο. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον και με το Ρίμαν και με τον Λομπατζεύκη που κάναν μια άλλη γεωμετρία πέρα από τον Ευκλήδη. Μπορούμε να καταλάβουμε εμείς. Εμείς είμαστε Ευκλήδιοι άνθρωποι, ας πούμε. Είμαστε Νευτόνιοι και Ευκλήδη. Θέλουμε το τρίγωνο, θέλουμε το τετράγωνο. Άλλο είπε, όχι, από ένα σημείο δεν θα είναι μία ευθεία, θα είναι δύο ευθείες. Τα πέντε αξιώματά σου, εγώ τα αλλάζω. Τι έκανε, παίχνε, έπαιζε. Ο Ρίμαν έπαιζε. Και έρχεται μετά η θεωρία της σχετικότητας με τον Αϊνστάιν και λέει, εγώ θέλω μια άλλη γεωμετρία. Λέει, νάτι, τι λες ρε, λέει, αυτά που έπαιζα εγώ σου χρησιμεύουν εσένα. Έτσι έγινε. Εκείνος έπαιζε και έλυνε. Ο Κλάβδιος Τολεμαίος έπαιζε με κύκλους και επικύκλους και...
0: Είναι αυτό που λέω, αυτό που λέει κάποιος αβίαστα, χωρίς να δεσμεύεται από κάποιο νόμο, τον πετάει τον νόμο και λέει η φαντασία μου, λέει, εγώ το λέω έτσι.
1: Έτσι.
0: Με δικά μου λόγια...
1: Με δικά μου λόγια και, με τα, και τα μαθηματικά είναι εργαλείο. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν είμαι φυσική, δεν αντιγράφω τη φυσική, είναι εργαλείο. Δούλεψα αυτό το εργαλείο και κατέληξα εκεί. Τώρα, αν βγαίνει αλλιώς, άρχισε το απορρίπτης. Άλλο εργαλείο. Καταλάβες. Έτσι.
0: Και τώρα θα σου πει βέβαια και κάποιος, τι να τα κάνω όλα αυτά, κύριε Στράτο, που εγώ μπαίνω εκείνο στο πράγμα και πάω στην AI και μου τα λέει όλα. Εκεί τι
1: ναι,
0: λες.
1: Αλλά όταν
0: στον πιτσιρίκο
1: το,
0: εννοώ.
1: Το AI. Ναι, γιατί εγώ δεν το κρύβω ότι και τα εγγόνια μας όταν παππού λέει πάμε πάνω λέει, λίγο να φύγουν από την επίβλεψη των γονιών, γιατί για να πάρει το τάμπλετ θα παίξει, το λέω δεν θα παίξεις, θα πάμε κάτω να παίξουμε μπάλα δηλαδή, αλλά θέλει ενδιαφέρον με τα παιδιά να κάνουν δραστηριότητες. Ποιος λέει, σου λέει πάρε το φάρμακο, φάρμακο το λένε, ακούς, πάρε το φάρμακο λέει να παίξεις, τσιμουδιά τα παιδιά.
0: Παρκάρισμα.
1: Παρκάρισμα.
0: Τι κάνεις εδώ τώρα, τι λες το παιδί, τι...
1: Το παιδί δύσκολα ξεκόβει, ξέρεις γιατί? Γιατί έχει τους φίλους του. Αν εσύ δηλαδή το προσπαθείς και του βγάζεις τις ψήρες, είναι γεμάτο ψήρες οι άλλοι. Τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Και όταν λες θα τα απαγορέψουν τα κινητά στα σχολεία και αυτά, θα σε σκοτώσουν. Θα σε σκοτώσουν, δεν είναι τώρα για αυτά.
0: Σε προβληματίζεις και εσένα, έτσι?
1: Πάρα
0: δεν
1: πολύ,
0: έχεις
1: πάρα
0: λύση,
1: πολύ.
0: Δεν έχεις λύση
1: όχι,
0: όμως.
1: Όχι. Η λύση είναι πάρα πολύ ασχολία, αλλά ποιος στην Αθήνα τρέχει να πάει τα παιδιά του εκεί, να πάει τα παιδιά του όταν γυρνάει κουρασμένος και αυτό.
0: Ναι.
1: Ο ένας δουλεύει στον Πειραιά και μένει στην Πεύκειας. Ώσπου να πάει και να έρθει έχει κουραστεί από τις διαδρομές. Πάει ημέρα.
0: Έχεις χρησιμοποιήσει την AI, έχεις
1: ναι,
0: δει πως δουλεύει, έχεις κάνει ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: έχεις...
1: έχω κάνει ερωτήσεις. Θέλει λίγο μέτρο. Θέλει λίγο μέτρο να το ελέγχεις, γιατί εγώ την έχω πιάσει και μου κάνει κανένα δυο λαθάκια, ας πούμε.
0: Μόνο κανένα δυο είσαι τυχερός, γιατί να μου κάνει πιο πολλά. Για πες.
1: Ήμουν αγγλικός.
0: Ναι. Εμένα μου κάνει μόνιμα λαθάκια και όταν της λες ναι, αλλά αυτό ναι, σου λέει ναι, με συγχωρείς. Γιατί σου το λέει από την αρχή και σου το λέει στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ερώτηση.
1: Αυτή τι κάνει? Είναι ένα μηχάνημα το οποίο ψάχνει και μαζεύει πληροφορία. Αν η πληροφορία που μάζεψε είναι λάθος. Λάθος θα στην πει. Γι' αυτό λέμε.
0: Ναι, αλλά ο άλλος το θεωρεί πανάκια. Τη σωστή λύση το θεωρεί. Δεν του έχει πει κανεί.
1: Κακός.
0: Δεν γράφει AI αυτή που μπορεί να σου πει και λάθος.
1: Γράφει κάτω-κάτω. Πολλές φορές δεν τα λέω σωστά. Καλό είναι να το ελέγχετε λιγάκι. Το γράφει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό τι είναι τώρα.
1: Κοίταξε. Είδες τι έγινε με τον καθηγητή στην Κρήτη που έγραψε, έβαλε ένα θέμα στο πανεπιστήμιο και γράψαν όλοι από ΕΕ και τα γράψαν όλοι λάθος γιατί η απάντηση ήταν λάθος. Τους έπιασε έτσι, τι κάνετε ρε. Για χάζους τον έχεις τον καθηγητή, τον δάσκαλο αυτό. Και τα παιδιά κανένας δεν χαζός πια.
0: Και αν δεν κάνεις την... από το λίγο που έχω έτσι, καμιά φορά ότι σε κάτι καινούριο που βρίσκεται και πάει την ιστορία λίγο πιο πίσω ή μας δίνει μια άλλη οπτική, εκεί συνήθως μπαίνω να ρωτήσω να δω πώς το βλέπει και δεν το βλέπει γιατί δεν έχει ενημερωθεί ακόμα ή δεν ξέρω τι, αλλά αν κάνεις μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη προσπάθεια να τους δώσει πιο πολλά στοιχεία, στην πέμπτη σου λέει ναι, έχετε δίκιο, το βρήκα,
1: το λέει,
0: έτσι
1: ναι,
0: είναι.
1: Έτσι, ναι, ναι, το λέει.
0: Ναι, αλλά ποιος έχει την υπομονή?
1: Όχι,
0: την υπομονή, γιατί εδώ πια πάμε και
1: μετά. Το 2%.
0: Δηλαδή, ο άλλος βάζει
1: το 2%.
0: Την ερώτηση, την οποία δεν την κάνει και σωστά την ερώτηση.
1: Δεν την κάνει σωστά, όχι.
0: Και ανάλογα με την κακή διατύπωση της ερώτησης που θα βάλεις.
1: Και λάθος απάντηση.
0: Παίρνεις και λάθος απάντηση. Και μετά γυρνάς
1: δηλαδή,
0: και λες, εγώ το διάβασα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να το ξέρεις το θέμα για να ρωτήσεις ένα πολύ πολύ εξειδικευμένο που σε ενδιαφέρει για να σου δώσει εκείνη την απάντηση.
0: Τελικά τι εργαλείο θα μείνει αυτό στην ιστορία, καλό ή κακό, χρήσιμο?
1: Εγώ νομίζω καλό.
0: Καλό.
1: Νομίζω
0: χρήσιμο
1: καλό.
0: Στην εκπαίδευση ή μη?
1: Τώρα,
0: ή θα πρέπει να βγει έξω από την εκπαίδευση?
1: Για την εκπαίδευση έχω τώρα, δεν ξέρω, η εκπαίδευση δεν μου πάει καλά από πολλά χρόνια. Δεν μου πάει καλά. Δεν μου πάει καθόλου καλά δηλαδή. Τι να σου πω. Πρώτο, το λάθος, δεν θέλω να θίξω κανέναν, αλλά δεν μπορεί τώρα να τελειώνεις βιολόγος, γεωλόγος, πολύ καλή η επιστήμη του, και να τον βάζεις το βιολόγο, γεωλόγο και οτιδήποτε άλλο να κάνει φυσική στην τρίτη ηλικίου. Δεν γίνεται, ας πούμε. Δεν γίνεται, δεν ξέρει. Δηλαδή θα τον τρελάνουν, οι μαθητές θα τρελάνουν τον καθηγητή, ας πούμε. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Όταν το είχα πει εγώ σαν έναν υπουργό παιδείας, μου λέει και τι να κάνω, λέει, με αυτό. Γιατί του είπα δεν είναι δυνατόν να διδάσκουν φυσική άτομα τα οποία δεν είναι φυσικοί. Γιατί το λύκειο είναι δύσκολο. Μου λέει θα δημιουργήσω κοινωνικό πρόβλημα.
0: Πάντως,
1: όταν είναι 16 σχολές, πόσες είναι στο φιλολογικό, στη φιλοσοφική σχολή, και βάζεις άτομα τα οποία δεν έχουν διδαχτεί ή έχουν κάνει ένα εξαμηνιαίο μάθημα αρχαία ελληνικά, να εντάξουν αρχαία ελληνικά, μα ξέρουν.
0: Πάντως εμένα στο Λύκειο,
1: ναι,
0: μας έκανε φυσική ένας μουσικός, ο δάσκαλος μουσικής.
1: Ορίστε.
0: Προσωρινά μέχρι να έρθει. Προσωρινά μέχρι να έρθει. Φάγαμε όλη τη χρονιά με έναν μουσικό ο οποίος καημένος είχε και το βιβλίο ανοιχτό.
1: Τι να κάνει.
0: Διάβαζε και έλεγε τώρα τι λέμε, τι κάνουμε. Μουσικό. Μια χαρά ο κύριος Κρίτσας να είναι καλά, τον είχα δει και.
1: Τώρα μουσικός δηλαδή.
0: Αλλά,
1: άξιος ο μισθός του ανθρώπου.
0: Αλλά,
1: εμείς σε ποια τάξη ήταν που μας πήραν ένα φυσικό και τον πήγαν στο Βαρβάκιο γιατί ήταν καλός. Την πήραν από το Εγάλιο και τον πήγαν στο Βαρβάκιο. Και μας βάλανε μια κυρία η οποία ήταν φυσιογνώστρια. Μπήκε μέσα και λέει: παιδιά, με συγχωρείτε, μου ανέθεσαν την τάξη σας. Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω όμως και θα με βοηθήσετε κι εσείς. Το εκτιμήσαμε. Και την καλύπταμε από όλες τις πλευρές, ας πούμε. Από όλες τις πλευρές την καλύπταμε. Αλλά προσπαθούσε κι αυτή. Διάβαζε, έκανε, λέει: το είπα καλά, το έκανα έτσι, γιατί κάναμε και φροντιστήρια τότε. Και πέταγε η ομάδα, πώς να σου πω.
0: Θα σου κάνω
1: ήταν καλά σχολεία.
0: Θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στο φίλο σου και συνάδελφό σου, το Ξενοφόντα το Μουσά που είχαμε εδώ πέρα. Σε ποια εποχή θα ήθελες, ας πούμε, να πατούσεις ένα κουμπάκι, να πας να παρακολουθήσεις κάτι. Ας πούμε, εκείνος μου είπε Σιρακούσες, Αρχιμίδη κλπ. Εσύ πού θα έρχονταν τίνγκ το τζίνι και σου έκανε τσουκ, πάνε όπου θέλεις.
1: Έτσι.
0: Ναι, που...
1: Όπου να είναι, θα πω. Ε? Όπου να είναι.
0: Ναι, ναι, διάλεξε να πας σε ένα.
1: Στο Μάξουελ θα ήθελα εγώ να δω τι έκανε αυτός.
0: Τον Μάξουελ.
1: Ο Τζέιν Μάξουελ, ναι, τι έκανε και τα βρήκε όλα αυτά τα πράγματα. Όταν είδε τις εξισώσεις που έκανε ο Μάξουελ, τις κατάλαβε ο Μπόλτσμαν, λέει: αυτός, λέει, από μια ραψοδία το Αγκέτε, Θεός ήταν αυτός, λέει, που τα έγραψε αυτά τα πράγματα. Θεός ήταν αυτός. Πώς μπορούσαν αυτοί χωρίς υπολογιστές, χωρίς να γράφουν και να σώζουν τα κείμενά τους, χωρίς να έχουν την κατάλληλη βιβλιογραφία, να... τόσο μυαλό, δηλαδή, τόσο μυαλό. Εκεί στον Μάξουελ. Πώς σου φαίνομαι για Μάξ.
0: Παρατηρητής δίπλα από το γραφείο του από πάνω, δηλαδή.
1: Μαζί. Supervisor να είναι.
0: Δίπλα εκεί.
1: Και να μου λέει, κοίταξε, τώρα το αυτό εδώ, δες το εκεί.
0: Α, και να σου μιλάει.
1: Και να μιλάει, ναι. Ναι, άμα δεν μιλάει, τι θα το κάνω. Να τον βλέπω την κινηματογραφική ταινία. Το Μάξουελ, πώς τα έκανε. Πώς τα βρήκε. Να έχει γυναίκα η οποία είχε καρκίνο στο στομάχι τη. Να την περιποιείται, να του μείνει παράλυτη. Να πάθει αυτός καρκίνο στο στομάχι που είχε και η μάνα του και να περιποιείται άρρωστος, να περιποιείται τη γυναίκα του. Και να βρίσκει λύσεις και να έχει φαϊνές και να... Και ο James Maxwell, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Χωρίς αυτή πεθαμένη. Αϊνστάιν καλός. Ε? Καλός. Νεύτωνας όμως και Maxwell και ηλεκτρομαγνητισμός και ο Τέσλα μετά εδώ πέρα. Σώσαμε τη ζωή στη γη. Δεν γίνεται. Ο Τέσλα βέβαια τα πήρε. Ήταν τεχνίτης και εφευρέτης μεγάλος, αλλά ηλεκτρομαγνητισμό από το Μάξουελ. Εγώ εκεί. Ο Φόντας ήθελε Σιρακούσες.
0: Ήθελε Σιρακούσες με τον Αρχιμίδη.
1: Είδες που έχουμε διαφορετική οπτική γωνία.
0: Ήθελε να είναι στον Αρχιμίδη δίπλα εκεί να δει τι. Βέβαια εκείνη την εποχή ήταν ο άνθρωπος αυτός. Είναι εντάξει, ο Αρχιμίδης. Τι έμπνευε. Τι είναι έμπνευση, γιατί και να γράψει ένα ποιηματάκι 440 θέλει έμπνευση.
1: Αυτό ποίημα έγραψε. Αυτό βρήκε μηχανήματα που βρήκε τον Κοχλία, βρήκε
0: ναι,
1: τα αυτά.
0: Θέλει κάποια, υπάρχει το πρώτο κοινόν που λέει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή κάτι πρέπει να σε παρακινήσει για να σχεδιάσει έναν Κοχλία. Δηλαδή το πρώτο κοινόν. Αυτό είναι η έμπνευση.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: αυτό είναι.
0: Τι σημαίνει έμπνευση όμως, ορισμό δώσε μου.
1: Τι να σου δώσω ορισμό, η ακτίνα που σε χτύπησε.
0: Η πετριά που λέει.
1: Κοίταξε, είναι πετριά. Όταν το λέει ο λαός, εγώ το πολύ τον ακούω, γιατί οι παροιμίες του είναι σωστές. Λέει σε χτύπησε η πετριά. Λέω σε χτύπησε η ακτίνα. Γιατί δεν είναι δυνατόν μέσα ή πριν τον πόλεμο ή μετά το. Να, τόσα πολλά μυαλά, τόσες πολλές ανακαλύψεις, τόσα πολλά πάνω στη φυσική. Λέω, τι τους χτύπησε, ρε παιδιά. Καμιά ακτίνα. Έγινε. Σε 30-40 χρόνια εμφανίστηκαν όλοι ο ένας μετά τον άλλον. Ωραία.
0: Μιλάς από τον πρώτο στο δεύτερο πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο.
1: Ναι, στο Μεσοπόλεμο. Μου έδωσε ο Μάξουελ που ήταν supervisor, μου είπε την ιδέα. Αλλά και ο άλλος, και ο άλλος, και ο άλλος, και ο άλλος. Όλοι μαζί να έχουν ιδέες και να τις προωθούν. Τέτοια φόρα που πήρε στο Μεσοπόλεμο η φυσική, ας πούμε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Γιατί μετά μπήκαν οι υπολογιστές, μπήκαν τα. Οι μετρητικές μηχανές, τα σύγχρονων κύκλων.
0: Ναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ, εγώ σκεφτεί από άλλη σκοπιά. Δεν το έχει σκεφτεί κανένα, δεν το έχει συζητήσει κανείς. Και όπως το λέω, μου λένε, όπα λες, έχεις σκεφτεί ποτέ μήπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε για να σταματήσει αυτή η φουρνιά και να πάρουν τους επιστήμονες αυτούς σε συγκεκριμένα εργαστήρια να τους χειρίζονται, γιατί για φαντάζομαι τους άφηναν ελεύθερους.
1: Mm. Δεν το έχω σκεφτεί, όχι, αλλά ηχεί ωραία.
0: Όχι, ναι, όχι ο πόλεμος πόλεμος.
1: Όχι ο πόλεμος.
0: Κατάλαβες πόλεμος. Το λέω να πω. Ότι παιδιά, όπα, αυτό πρέπει να το βάλουμε σε ένα φραγμό.
1: Ναι,
0: και πρέπει αυτά τα μυαλά να τα πάρουμε να τα βάλουμε σε εργαστήρια να βγάζουν μουστάρδες, αέρια μουστάρδας ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, ναι. Ξέρω εγώ. Το λέω γιατί η αρχαιολογία και το τι αυτό που θα έβγαζε και φαινόταν ότι θα φέρει και φαινόταν ότι θα δείξει, σταμάτησε ξαφνικά το 36-38. Μέχρι εκεί ήταν εκπληκτικά πράγματα σε όλο τον πλανήτη και ξαφνικά σταματήσανε όλα αυτά.
1: Σου λέει stop, δεν θέλει να άλλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Το έχεις σκεφτεί αν αυτό είναι από πίσω από.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
0: Πίσω από τα ελαττήρια.
1: Αλλά ξέρω πολύ καλά.
0: Ότι σταμάτησε ο πόλεμος αυτό την ανάπτυξη της φυσικής.
1: Σταμάτησε τελείως γιατί οι ΜΕΝ μαζέψαν οι Αμερικάνοι τους από εδώ, οι Ρώσοι μαζέψαν τους από εκεί και όταν στείλαν πρώτοι. Τον Γκαγκάριν μου φαίνεται πρώτοι, βγήκε ο Μπομπ Χοπ και είπε: Ελάτε ρε παιδιά, τώρα μην στεναχωριέστε. Οι Γερμανοί τους είναι καλύτεροι από τους Γερμανούς μας. Καταλάβες. Αλλά υπήρχε μια κουλτούρα. Εδώ είναι το. Οι Γερμανοί όλοι ήταν πλήρως κατηρτισμένοι σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, τους έβλεπες να είναι φιλόσοφοι, τους έβλεπες να είναι ποιητές, τους έβλεπες να ξέρουν ελληνικά, να διαβάζουν αυτό, στο πρωτότυπο.
0: Αυτό,
1: να
0: κάνουν. Αυτό που δεν είχαν όλοι οι άλλοι.
1: Δεν είχαν.
0: Ήτανε κλασικιστές φοβεροί και ελληνολάτρες.
1: Γερμανοί, για να μην λέμε μόνο, Γερμανοί και γερμανόφωνοι.
0: Ναι. Αυτό.
1: Αυτοί και γερμανόφωνοι. Γιατί δηλαδή ήταν άλλο πράγμα αυτή.
0: Και εμείς όμως, γιατί είμαστε πολύ τυχεροί που μπορούμε να διαβάζουμε τα αρχαία από το πρώτο τύπο. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
1: Μα τι λες τώρα,
0: και να αντιλαμβάνεσαι το λάθος που άλλος πρέπει να μεταφράσει
1: να
0: τη λέξη.
1: Να μεταφράσει για να το δει.
0: Και άντε να την καταλάβει τώρα τη λέξη, τι σημαίνει. Και αυτή η ελληνική φωνή και η ελληνική λέξη είναι αμετάφραστος πολλές φορές και δεν έχει συνώνυμα.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Που μαθαίνει όσο. Κάθε λέξη λέει ένα πράγμα.
1: Εμένα μου αρέσει και το λέω πολύ πάντα σχεδόν και το είχα πει. Με φωνάξαν και έκανα Αθήνα καλή Αθήνα για την ελληνική γλώσσα πριν κάποιους μήνες. Και λέω, προσέξτε τι λέει ο Όμηρος στον Οδυσσέα, δηλαδή η Καλυψό του λέει εκεί. Το εσωρόντι και ο ψε δίοντα βότι. Να έχει δηλαδή τον βότι να σε καθόλου. Και λέω, προσέξτε
0: την
1: να.
0: Την ώρα που μόλι δει, ο ψε δίοντα.
1: Μπράβο,
0: κοίτα, δει.
1: Το εσωρόντι. Ωρά, ωρό. Του λέω, ωρά, ωρό, το λέμε όραση. Και ο ψε. Ο ψε, όψιμο. Όψιμο.
0: Όχι,
1: δίοντα.
0: Ο παππού, ψε έγινε.
1: Ναι, ψε. Δίοντα βότι. Το κατάλαβε. Τον βότι που πάει να δει. Πώς τον λέμε τον αστερισμό επάνω, βότι. Πώς τον λέμε το λαμπρό του αστέρα, Αρκτούρο. Μάθετα στο δημοτικό, ρε. Να σκίζει ρεμάδε ναι. Και να λέει τέτοια κομμάτια από τον Όμηρο απ' έξω.
0: Και ο Γερμανός θα το μεταφράσει αυτό, θα καταλάβει όταν το βόδι πηγαίνει προς τη Δύση.
1: Ναι. Έτσι το. Έχω δει τέτοια μετάφραση.
0: Και εγώ έχω δει, γι' αυτό σου λέω. Γερμανία έχω.
1: Έχω δει τέτοια.
0: Έχω
1: μετάφραση.
0: Σπουδάσει. Και λέω, τι λέτε τώρα.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Έμπαινε ο καθηγητής μέσα και έλεγε. Εσείς οι 7 Έλληνες φύγετε γιατί αυτά που θα πω τα ξέρετε.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω, τι ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τσαντιζόμουν στην αρχή. Και μετά έβγαινε και ρώταγα του άλλου. Τι σας είπε, ρε παιδιά, που εγώ το ξέρω.
1: Το βόδι που πάει να δεις.
0: Το βόδι λέει που πάει να δεις.
1: Και βλέπεις τους Έλληνες, τα Ελληνόπουλα, σου λέει ρε εσύ. Ξέρετε, λέω, πότε γράφτηκε ο Όμηρος, παιδιά. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν πέρασει. Εγώ δεν σου λέω από τότε. 2000 χρόνια λέμε τώρα 2026. Και άλλα τόσα βάλε, λέω. Και κοιτάνε, έχουμε την ίδια γλώσσα, άρα λέω, ξυπνάτε. Με ενοχλεί δε, και θα το πω, όταν χαλάμε τη γλώσσα μας και λέμε το πυρούνι θα το γράφετε με ήττα, αφού είναι το πύρο, τρυπό. Με ψιλόν γιώτα το γράφεις το πυρούνι. Γιατί με ήττα.
0: Η ορθογραφία.
1: Γιατί ρε με ήττα. και γράφουν λεξικά διάσημα, θα το γράφεις λέει με ήττα. Όχι ρε, έλεγα στα
0: και άλλα πολλά.
1: Και άλλα πολλά. Θα το γράφεις με ψηλό.
0: Το αυτή με φύ.
1: Ναι.
0: Και το αυγό με
1: β. Και το αυγό με β. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Χαλάς και την κουλτούρα σου και τη γλώσσα και την ορθογραφία.
0: Και ξέρεις τι, και μετά άμα το συναντήσεις στο κείμενο το αρχαίο, δεν θα το καταλάβεις. Γιατί θα
1: Τι είναι αυτό.
0: Θα πεις αυτή τη λέξη δεν την ξέρω. Γιατί έχεις αλλάξει διφθόγκους. Μεγάλη ιστορία. Μ' αρέσει που παιδεύεσαι με την γλώσσα.
1: Παιδεύομαι με πολλά. Με τη γλώσσα παιδεύομαι.
0: Τι είναι αυτό που είπες, ξυπνάτε, ξυπνήστε. Δηλαδή, κάποιος κοιμάται.
1: Όλοι κοιμούνται.
0: Κοιμούνται.
1: Βέβαια, τι δεν κοιμούνται. Όλοι κοιμούνται. Εγώ το βλέπα και στις διαλέξεις και στο πανεπιστήμιο. Λέω, ξυπνάτε, ρε. Λέω, τι. Λέω, κοιτάτε, ρε. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν τα μαθαίνουμε κατέβατα, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη. Έκανα εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση. Δεν θα μπορείτε ρε, να αντιμετωπίσετε δυσκολίες της ζωής. Το μυαλό πρέπει να δουλεύει. Τι φλοσούρτη θα το πάρεις, ας πούμε. Μας έβαζε δύσκολα. Λέει, ο άλλος μας ένα κατεβατό να σου γράψω δομή των άστρων και εξέλιξη των άστρων τρεις σελίδες. Λέω γιατί. Όταν βγεις έξω καθηγητής και αυτό, θα το ανοίξεις και θα το διαβάσεις. Εγώ θέλω να σκεφτείς πώς από εκείνο κατέληξες εκείνο και τι μπορεί να σου δώσει εκείνο. Είναι δύσκολα αυτά. Δεν είναι δύσκολα, είναι λίγο. Λίγο να σκεφτείς.
0: Λίγο
1: να σκεφτείς. Και τη γλώσσα είναι εργαλείο πάνω στα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοια γλώσσα δυναμική. Για κοίτα τα Ευαγγέλια γραμμένα, τα καταλαβαίνουν όλοι. Όλοι τα εκτός από τώρα τα τελευταία χρόνια που κάνανε έτσι σαχλαμάρες και θα λες σουκού λέει και θα λες κουκού και θα λες μπουμπού. Και αυτά εδώ.
0: Ναι, και δεν θα είχαν τέτοια διάδοση τα Ευαγγέλια αν δεν ήταν στην ελληνική.
1: Βέβαια δεν θα είχαν.
0: Βέβαια. Μια που είπες για την γλώσσα, πάλι χθεσινή, πάλι με το Τριανταφυλλί το ανάρτησα και στο Αρχείο Πολιτισμού, η γλώσσα λέει είναι το λογισμικό του ανθρώπου. Έτσι μπορεί να το καταλάβει ο πιτσιρίκος.
1: Βέβαια, τέτοια
0: ότι είναι το λογισμικό, πρέπει να του πει με λέξει που τι έχει μπροστά του στο κομπιούτερ του και αυτά. Ότι κοίτα, δουλεύει αυτό χωρίς λογισμικό. Και αν δεν μιλά καλά ελληνικά, είναι χαλασμένο το λογισμικό σου.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, το λογισμικό είναι χαλασμένο, δεν θα δουλέψει το κομπιούτερ. Δεν θα σου βγάλει την απάντηση που πρέπει, άμα είναι οι λέξει που χρησιμοποιεί, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, η γλωσσική σου ικανότητα δεν είναι αυτή που πρέπει. Και έτσι.
1: Θα το καταλάβει μου ο πιτσιρικάς από... και θα το χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, μου γράψαν από κάτω τώρα καταλάβαμε. Γιατί παιδεύεσαι και ναι. Γιατί του μίλησες με λέξη που την έχει στην καθημερινότητά του.
1: Πάντως είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να γίνει η αλλαγή και να κάνει και αυτά. Εγώ το βλέπω σχεδόν απίθανο. Όταν έχεις το τυφλοσούρτι αυτό εδώ πέρα και στα δίνει και αυτά. Και σου λέει ο άλλος γιατί να διαβάσουμε κύριε και γιατί να κάνουμε κύριε αυτό και γιατί να κάνουμε.
0: Πες μου μια δύσκολη ερώτηση που σου κάναν τα εγγονάκια σου.
1: Τίποτα. Τα εγγονάκια μου, οι δύσκολες ερωτήσεις ήταν αν υπάρχουν εξωγήινοι και πώς θα είναι οι εξωγήινοι και πώς θα τους δούμε τους εξωγήινους. Ρε Πολυκαρπό, μεγάλος, όχι ο μικρός. Ρε Πολυκαρπέ, του λέω, δεν είναι μόνο οι εξωγήινοι. Αλλά μου έκανε εντύπωση όταν μίλαγα στο νηπιαγωγείο, πετάχτηκε και μου είπε, τι έχεις να πεις για την κουκίδα του Δία.
0: Ο εγγονός.
1: Ναι. Δεν του είχα πει εγώ τίποτα. Πρέπει να μιλάς για την ερυθρά κοιλίδα του Διός. Μου λέει ναι. Πού το έχεις ακούσει ρε λέω. Λοιπόν τα πιτσιρίκια και όχι μόνον. Ήτανε κάτι άλλα πιτσιρίκια, κάτι κοντιτσάκια. Παίζανε τους πλανήτες στα δάχτυλα. Λέω τι γίνεται. Μιλάμε για 5 χρονών έτσι. Και 6. Λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ όταν είχα πει και με τον Μάνο μου φαίνεται και με τον Φόντα τον Μουσά. Να κάνουμε δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια στους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης για την αστρονομία και αυτά, δεν έγινε δεκτή η πρόταση.
0: Από ποιον?
1: Από τον υπουργό τότε.
0: Τον υπουργό.
1: Και μάλιστα ένας υπουργός που ήταν και φυσικός, όταν πήγαμε να τον δούμε και αυτά και του είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να καταργήσει την άμυλα και αυτά γιατί... Αυτό περιμένει ο καλός ο μαθητής, να του πεις μπράβο ας πούμε. Λέω όχι, λέει, πρέπει να είμαστε ισοπεδωμένοι έτσι. Λέω εγώ τότε σαν πρόεδρος της Ένωσης Ελληνοφυσικών, όποιον δεν βραβεύει το κράτος θα τον βραβεύει η Ένωση Ελληνοφυσικών. Να του δίνουμε αριστεία εμείς. Και δίδαμε.
0: Και το κάνατε. Ναι.
1: Και το κάνατε.
0: Και το κάνατε.
1: Δεν είχαμε καμιά δέσμευση.
0: Γιατί χτίζαν οβελίσκους οι Αιγύπτιοι?
1: Οι οβελίσκοι είναι το πιο απλό και όμορφο
0: κατασκεύασμα.
1: Κατασκεύασμα,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία. Γιατί όμως και το βάζω εδώ και δεν το βάζω 10 μέτρα παραπέρα? Ή δεν το
1: όχι, πω. Όπου το βάλεις.
0: Τυχαία, τους βάλανε σε τυχαίες
1: όπου
0: θέσεις.
1: Όπου το βάλεις προσανατολισμένο έτσι όπως Ανατολή και Δύση. Δηλαδή είναι τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και πρέπει να είναι προσανατολισμένος έτσι για να έρχεται ο ήλιος. Δηλαδή Ανατολή να σου έρχεται έτσι. Αλλά τυχαία τα βάλανε, δεν τα βάλανε
0: μελετημένα
1: γιατί ξέρανε όμως ότι ήταν δείκτης. Ξέρανε ότι είναι δείκτης αυτό εδώ το πράγμα.
0: Βέβαια ο Θαλής πήγε και τους μέτρησε τις πυραμίδες.
1: Ο Θαλής πήγε έτσι. Γιατί είχε μυαλό, δεν ήταν. όμοια τρίγωνα, ας πούμε.
0: Απίστευτο. Με ένα ξυλαράκι.
1: Γι' αυτό σου λέω γνώμονας. Πάντως, σπουδαίο αστρονομικό. Γνώμονας.
0: Μ' αρέσει η φυσική γιατί μπορεί να την κάνεις με απλά πράγματα τα οποία είναι μια πέτρα, ένα βότσαλο.
1: Ένα βότσαλο να του βάζει νερό, να το γυρίζει και να μην χύνεται το νερό. Οπότε αυτά ρε. Φυγόκεντρο δύναμη να ανάψει. Τα παίζαμε εμεί πιτσιρίκια, βάζαμε εκείνο το σύρμα και το ανάβαμε. Και γινόταν. Το μαλλί τη γριά στο σύρματινο. Τι ωραία πράγματα ήταν αυτά.
0: Βέβαια, χάθηκε η Αλάνα, χάθηκε η πλατεία,
1: χάθηκε το
0: παιχνίδι.
1: Το τσέρκι, χάθηκε τα αυτά. Πού να παίξει τώρα, μπορεί να βγάλει τα παιδιά έξω. Πρώτον, όταν έρχονται τα εγγόνια και τα πάω στην παιδική χαρά, λέω και στη γυναίκα μου πάμε μαζί, δύο μόνα του φοβάμαι. Τι φοβάσαι, δεν ξέρω τι γίνεται. Το βλέπει ένας, το παίρνει. Εδώ βουτάνε παιδιά έτσι. Δεν μπορείς να προσέχεις και τα δύο όταν είναι.
0: Ειδικά στην ηλικία που είναι που τρέχουν
1: ηλικία.
0: Συνέχεια.
1: Τι λες τώρα, ας πούμε. Άρα, εμείς παίζαμε, θυμάμαι εδώ στο. Εγώ μένω μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα, το πατρικό μου είναι ακόμα. Άγιου Σπυρίδωνα και Σταυρωμένου. Βάζαμε στην μία άκρη ένα καφάς, στην άλλη άκρη ένα καφάς και αυτό ήταν το γήπεδο. Και το ένα αυτοκίνητο που παίρνανε σεβότανε τους παίχτες και έκανε το γύρο.
0: Αυτό το έχω δει και εγώ, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή ήμουν αγωνία, είχαμε ένα πολύ μεγάλο πεζοδρόμιο και είχα ανοίξει καπιτόλι, δεν ξέρω, έπαιζε καπιτόλι με τις πέντε τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον νίκιαζα. Όταν δεν έπαιζα εγώ, λέω ποιος θέλει, εσείς. Από δύο βόλους ο καθένας. Μου δίναν δύο βόλους τους χωμάτινους. Αλλιώς μία γκαζά είχαμε την γκαζά το γυάλινο. Μία γκαζά και θα παίξετε, ας πούμε. Έτσι.
0: Επιχειρηματικό μυαλό. Θα
1: έτσι
0: μπορούσες
1: είχα,
0: να γίνει.
1: Ιθαλής.
0: Ναι.
1: Έτσι είχα πάντα βόλους και γκαζές.
0: Η πλάκα είναι που όταν πηγαίναμε σπίτι ήμασταν ματωμένοι, σκισμένοι, ρούχα, γόνατα, αίματα
1: τα
0: από
1: γόνατα,
0: εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Χέρια, αυτό. Ναι. Και τις τρώγαμε και από πάνω.
1: Ναι. Μα έλεγα, μη χτύπησες, φωνάζαν στα πιτσιρίκια. Στα... Τι χτύπησε, ρε. Εδώ, άμα, να σου δείξω εγώ ακόμα σημάδια.
0: Ναι,
1: έχω,
0: ακόμα έχω και εγώ.
1: Ακόμα γεμάτες. Σημάδια έχω στα γόνατά μου. Τι χτύπησε, α το παιδί να παίξει. Να...
0: Μήπως τα παραβάλαμε.
1: Περίμενε, είδα ένα έργο. Καμιά φορά παρακολουθώ κάτι.
0: Ντοκιμαντέρ.
1: Όχι ντοκιμαντέρ. Κάτι αυτοτελή ιατρικά. Λοιπόν, είχαν ένα Εβραιόπουλο, οι γονείς του, δεν το είχαν αφήσει να παίξει έξω γιατί θα ματώσει, θα κάνει τα δείξεις. Και όταν μεγάλωσε και αυτά, όλα στα νοσοκομεία ήταν. Δεν είχε πάρει αντισώματα. Άρα το παιχνίδι ήταν σημαντικό για τη ζωή σου.
0: Βέβαια, η λάσπη, το αίμα, τα στοιχεία.
1: Πληρώνουν, ξέρεις τώρα, για να παίξουν με λάσπη, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πληρώνουν για να πάνε σε κάμπ εκεί πέρα, να τους βάλουν ένα τύμβο με λάσπη και να παίζουν να γίνουν στις λάσπες. Πλήρες.
0: Μα εγώ θυμάμαι τον Πετροπόλεμο. Καλά, εντάξει, έτσι και μου τα έκανε ο γιος μου δηλαδή αυτά στην ηλικία, θα είχα φρίξει. Αλλά παίζαμε Πετροπόλεμο. Και θυμάμαι ότι μεγάλη ανακοχή γινόταν και σταματούσαν.
1: Αυτό που έρχονταν.
0: Ναι,
1: και εγώ έχω ένα σημάδι εδώ και ένα σημάδι από πέρα.
0: Και άρχισε να τρέχει αίμα, σταματούσαμε όλοι. Καταλαβαίναμε ότι έγινε... δεν πάει άλλο. Ανακοχή. Και τον πηγαίναμε και σπίτι όλοι μαζί, στο σπίτι του. Και τις έτρωγε και από πάνω από τη μάνα του, από τη γιαγιά του. Ο καημένος δεν έφταγε πόνο.
1: Μάτωσε, σου λέει, υπάρχει. Ωραία, ωραία ζωή ήταν αυτή. Άνετη, ανέμελη, ας πούμε.
0: Τώρα, βέβαια, αν μας ακούνε διάφοροι ψυχολόγοι, παιδό, τέτοιοι και αυτά, θα λένε τι λένε αυτοί οι τύποι εκεί πέρα.
1: Όχι,
0: κάτω.
1: Όχι, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι η ζωή ήταν πολύ πιο ωραία τότε. Άσε τις τέχνητες ευκολίες, έτσι. Και επίσης είναι διαφορετική η ζωή της Αθήνας με την Τίνο που ζω τώρα. Τελείωσε.
0: Σήμερα.
1: Για τώρα μιλάμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα το παιδί στην Τίνο, άλλο το πράγμα το παιδί στην Αθήνα. Το παιδί στην Αθήνα είναι μέσα στα κουκλόσπιτα, έτσι. Δεν μπορεί να βγει έξω καθόλου. Και άλλος είναι, πάει στην Αλάνα, πάει στο χωράφι του παππού του πιο εκεί. Ξέρει τι είναι γουρούνι, ξέρει τι είναι κότα, ξέρει τι είναι κόκορας. Άμα βάζει τον άλλον, θα φτιάξει βοκτάς. Φτιάξει το κοτόπουλο όπως το αγοράζει από το σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρει. Άλλη γεύση του κοτόπουλου εκεί. Άλλη γευστικό τόπο.
0: Μα δεν θυμάσαι, αν δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, στην Αμερική που τους δείξαν, δείχναν εικόνες για να τους πούν τι είναι και τα δείξαν.

0: βιβλίο, θα σου το κάνω. Φύση.
1: Έλα, άμα του πει όμω αυτό το κυπαρίσι, κάποτε ήταν ένα νέο όμορφο. Ο Κυπάρισος και τον ερωτεύτηκε η θεά, αλλά δεν, δεν μπορούσε να είναι μαζί της γιατί ήταν εθνητός, ναι. Και η θεά για το, τον πέρασε στην Αθανασία και λέμε Κυπαρισάκι να ψηλώ το παλικάρι, ναι, που αγαπώ, ναι. Και τους το δέσεις έτσι και...
0: Δεν αλλάζουν, είναι πολύ ωραία.
1: Το βλέπει με άλλο μάτι το παιδί το Κυπαρίσι.
0: Όχι μόνο το βλέπει με άλλο μάτι, και τους λέω εγώ και μερικά πυθαγόρια, έτσι, 3 και 4 ιεροί αριθμοί και το 7 ιερός αριθμός. Έλα παππού, 7 τραγούδια θα σου πω, λέω. 7
1: γιατί λέω 7?
0: 7 η Νάνη της Χιονάτης, τώρα.
1: 7 ημέρες εβδομάδα.
0: 7 ημέρες εβδομάδα. Για κοίτα, λέω, 7 τραγούδια έγραψε. Λέω, δεν έγραψε 8 ή 9. 9 τραγούδια. Μπορεί να το πει, να λέει 9 τραγούδια θα σου πω. Δεν το είπε, λέω. Το λέω και στους φοιτές, λέει. Λέτε, άμα λέω, είναι η κουλτούρα, λέω, που ακολουθεί.
1: Και αρχίζει μετά τυχαίο το ένα, τυχαίο το άλλο. Δεν υπάρχει τυχαιότητα στο σύμπαν, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Για πες μου για τις, δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί, για τις μεγάλες τους μεγάλους αστρονομικούς στίχους που έχουν γράψει οι Έλληνες ποιητές στη χουργή, που το έγραψε ο Φουκαράς, ο Πιναλέοντας, ο ποιητής, μην πω και ποιος είναι, και ο στιχουργός, και στην πείνα του επάνω, και έρχεται μετά ένας αστροφυσικός και λέει, ρε φίλε, ξέρεις τι έγραψες. Λέει, του ήλιου σβήστηκε το φως και χάθη το φεγγάρι.
0: Mm-hmm. Φοβερό.
1: Γκούφας.
0: Ναι, φοβερό, δεν είναι αυτό?
1: Μπορεί να γίνει, δηλαδή τι οραματίστηκε αυτός? Τι μέρα ήταν, τι έγινε εκείνη την ημέρα, για ποια μέρα, σε ποια μέρα αναφέρεται? Συνέβη στον πλανήτη Γη αυτό? Να χάνεται το φως και να μην βγαίνει και το φεγγάρι?
0: Δεν θα βγει το φεγγάρι. Εδώ είναι που δεν θα βγει. Το έχω γράψει κι εγώ,
1: ναι.
0: Του ήλιου είσαι αδελφίλιο, το φως του σου χαρίζει η σελήνη. Έχω αφιερώματα για τη σελήνη, ναι, και για τον ήλιο πολλά. Του ήλιου είσαι αδελφή, το φως του σου χαρίζει. Δεν είναι δικό σου.
1: Ετερόφωτη.
0: Δεν είναι δικό σου.
1: Ναι, εκεί όμως αυτόματα μαθαίνεις ότι η σελήνη είναι ετερόφωτη. Έτσι δεν... Τη βλέπεις φωτεινή, αλλά δεν
0: σελήνη,
1: είναι.
0: Σελήνη, σελάνα. Πού είναι η σελάνα? Γιατί αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε. Για κάτσε τώρα εδώ να δεις που, τώρα που μου το πες. Αξίζει τον κόπο. Γιατί το διάβασα αυτό στη Σερβία. Είχανε μια... Όταν είχα πάει στη Σερβία στο αστεροσκοπείο, αστρονομία, λέει, σήμερα θα κάνουμε και μια ποιητική βραδιά. Σέρβικα αυτά, Βουλγάρια. Και ελληνικά, λέω εγώ. Και τους διάβασα αυτό. Το οποίο το καταλάβανε. Άκου. Είναι σε δύο στήλες.
1: Στα ελληνικά το διάβασες?
0: Στα ελληνικά το είπα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Το έπαιξα και λίγο θεατρικά. Λοιπόν, Εσχθόνια Σελάνα. Ο χθόνια θεότητα, σελήνη μου και φίβη. Κοίτα πως παίρνει τις ονομασίες ο Πιτσιρικάς. Κόρη του Υπερίωνα, της θείας θυγατέρα. Σε δίφρο μάλογα λευκά, μαθαίνεις το δίφρο, δύο άλογα. Στον ουρανό αρμενίζεις. Χρόνος είναι το μέτρο σου, αφού γεμίζεις με τις φάσεις. Γεμίζεις νύχτα μέρα. Νύχτα με μέρα, όχι μέρα νύχτα. Ω εσύ λευκόλενη θεά, έτσι τη λένε. Μίνι και Τιτανίδα, Τιτανίδα και αυτή. Διώξε τις νύχτας μακριά το μαυροφτέρωγό της. Οι ώρες είναι οι κόρες σου, μαθαίνεις. Στα πάνδια σε τιμούνε. Σελάνα σε ονομάζουνε. Ως χθόνια σε υμνούνε. Και δίπλα που μπορούσε να διαβαστεί και μέσα λέει: του ήλιου είσαι αδελφή, το φως του σου χαρίζει. Αυτό που σου είπα. Η ροδοδάχτυλη αυγή πλάι σου φτερουγίζει. Είσαι η θηλυκή αρχή. Εκάτι το όνομά σου. Τη λένε και Εκάτι πολλές φορές. Μα εγώ ρηγώ, λέω, με την οχρή σελήνη ομορφιά σου. Δηλαδή εδώ, με ένα ποίημα, τι έγινε? Έμαθες όλη την ιστορία για τη σελήνη.
1: Ότι είναι
0: ετερόφωτο σώμα, ότι είναι αδελφή του ήλιου, ότι είναι τιτανίδα, ότι η μάνα της ήταν η θεία, ο Υπερίωνας αυτός, ότι τη λένε και Εκάτι, ότι... Με ένα ποίημα και τα μαθαίνεις όλα.
1: Αυτό τώρα πάλι θα το ξαναρωτήσω όταν κάθε φορά που έχω αστρονόμο, αστροφυσικό απέναντί μου, πάλι θα το ρωτήσω. Δηλαδή, πρώτα είδαν τον ουρανό και γράψαν τους μύθους, ή πρώτα γράψαν τους μύθους και τους ανεβάσανε στο και τους είδαν στον ουρανό? Αυτό δηλαδή.
0: Εγώ νομίζω ότι βλέποντας τον ουρανό, σχημάτισαν την ιδέα.
1: Φαντασιώθηκαν.
0: Φαντασιώθηκαν, ναι, έτσι. Και πάνω στη φαντασία λέει: εδώ είναι ο Βότης. Όχι το Βότη, ο Βότη. Εδώ είναι ο Περσέας. Είχε όμως μια λογική. Άμα πάρεις τον ουρανό, πάει βήμα-βήμα. Σου λέει: να ο Πεθέρος, να η Πεθέρα, να ο γαμπρός ο Περσέας, να η Ανδρομέδα, να ο Πίγασος, να δίπλα
1: πιο εκεί. Σαν να βλέπεις ένα αγκείο.
0: Ναι, να, ακριβώς.

0: Να εδώ ο Ηρακλής, ο οποίος είναι απόγονος του Περσέα, να φοράει τη Λεοντίνα, δηλαδή
1: να
0: ο
1: το
0: μύθος,
1: ρόπαλο,
0: να το ρόπαλο, να κρατάει τον τρικέφαλο Κέρβερο και προχωράς και τα λες όλα. Να ο Κύκνος, να το έναν, όλη η μυθολογία, τι ωραία μυθολογία, τρελαμένος είμαι εγώ με τη μυθολογία, την ουράνια.
1: Και ξέρεις, αυτό που με τρελαίνει στη μυθολογία είναι ότι ποτέ θα την εξαντλήσουμε, δεν τη μάθουμε όλοι, γιατί συνεχώς βρίσκεις κάποιον ξέμπαρκο συγγραφέα που δεν ήταν του συστήματος, ναι, και είχε, ναι, γράψει, ναι, πέντε φραγμέντα που, ναι, τα βρίσκεις κάπου αλλού και τώρα...
0: Σπαράγματα, ναι, τα καημένοι τι είχαν γράψει και τι τους έμεινε.
1: Σου δίνει μια άλλη λογική, μια άλλη άποψη πάνω σε αυτό και λες, κοίτα να δεις, υπάρχει και αυτό σε αυτό που λένε, δεν μου το είχε δώσει κανένας, όμως το είχαν βρει, το είχαν πει, το είχαν γράψει. Δηλαδή,
0: ναι, είναι,
1: τι προγόνους είναι, είχαμε, ρε παιδάκι.
0: Ναι, καμιά φορά και στα βιβλία μου ακόμα το γράφω, λέω, τι είχαν σκεφτεί, λέω, αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αντιμετωπίζεις έτσι, το βλέπεις, λες, ωραία το λέει, και μετά όταν φτάσεις, λες, ρε, τι λέει εδώ. Κάνεις έτσι, το ξαναδιαβάζεις. Είμαστε στα καλά μας. Το έχει πιάσει. Το έχει πιάσει το θέμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Να διαβάζεις για το χρόνο στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Τι λέγανε οι άνθρωποι. Τα είχαν όλα συλλάβει. Είχαν όργανα, όχι. Είχαν υπολογιστές, όχι. Είχαν μυαλό. Δεν είχαν κουκούτσι που λέμε, μυαλό.
1: Και για φαντάσου ότι στην Αθήνα, δηλαδή για να πας από τον Κεραμικό μέχρι την πλατεία Ριγίλης σήμερα, έβλεπες 17 διαφορετικές σχολές.
0: Βέβαια.
1: Πανεπιστήμιο ήταν ο κάθε ένας εκεί ο δάσκαλος και από κάτω 10, 20, 30, 40.
0: Το μεγαλείο της Ελλάδας, οι σχολές.
1: Δηλαδή, ναι, και λέγανε ποιον άκουσες.
0: Ναι.
1: Γιατί τι διάβασες.
0: Όχι, ποιον άκουσες.
1: Ναι, ήταν τρομερό αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ποιανού δασκάλου μαθήματα άκουσες. Έτσι σου λέει, γράψε τα όλα στο κεφάλι σου.
0: Ναι, γράψε τα όλα στο κεφάλι σου.
1: Μην Πλάτωνας απαγόρευε να κρατάνε σημειώσεις.
0: Τους έλεγα και εγώ όταν κάνω, μην κρατάτε εσύ, ακούστε ρε, ας πούμε. Ό,τι πιάστε, θα τα ξαναπώ άλλη φορά. Μην έγραψε και το χάσες το.
1: Ναι.
0: Έχασες όλη τη μαγεία σου.
1: Σήμερα γίνεται κάτι ακόμα χειρότερο. Μιλάς εσύ και κοιτάνε αν αυτό που λες είναι έτσι ή δεν είναι έτσι στο διαδίκτυο.
0: Μου κάναν τέτοιες ερωτήσεις όταν έκανα μάθημα στην αστροφυσική. Δεν είχαν βέβαια τότε τα αυτά. Αλλά τι έκανα, ψάχναν να βρουν από κάνα περιοδικό ή από κάνα ό,τι είχαν ακούσει, κάνα περίεργο ή από κάνα βιβλίο και με ρωτάγαν που το ξέρω, να δει το ξέρω. Μου έκανε μια ερώτηση ο Παναγιώτης. Τη μία του τη χάρισα. Τη δεύτερη του τη χάρισα. Την τρίτη του λέω, Παναγιώτη, με εξετάζεις. Πας και βρίσκεις και ξέρεις την απάντηση. Αυτό λέω είναι γελίο. Και αν το ξανακάνει κανένας άλλος. Τι με εξετάζεις. Να δεις αν το ξέρω, αφού το ξέρεις. Να μην το ξέρεις, να προσπαθήσω κι εγώ αν δεν το ξέρω, να το κάνω. Αφού το ξέρεις όμως και φαίνεται. Λέει, συγγνώμη. Εγώ δεν κόλωνα. Με μία, ας πούμε. Εσύ τι κάνεις εκεί, γιος υπουργού. Λέει, διαβάζει την εφημερίδα στο μάθημα. Έξω, κύριε.
1: Έξω, τον έχεις βγάλει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε τηλέφωνο ο μπαμπάς υπουργός μετά.
0: Ας τολμούσε να πάρει. Και μετά ο άλλος, γιος βουλευτή, κάπνισε. Λέει, είσαι τόσο θεριακλής. Δεν κάπνιζα εγώ μες στην τάξη ποτέ. Δεν κάπνιζα ούτως ή άλλως. Αλλά άλλοι καπνίζανε. Μες στην τάξη λέει, αφού ο Γιώργος καπνίζει. Ο Γιώργος είναι ο Γιώργος. Εδώ, έστω και ένας να ενοχλείται από τον καπνό, σηκώνεται μια κοπέτσα, λέει, εγώ ενοχλούμαι. Είδες, έξω. Και να μην ξανάρθετε, αν συμπεριφέρεστε έτσι. Επομένα, δεν πήρε, όχι.
1: Δεν πήρε.
0: Όχι.
1: Ράξε.
0: Αλίμονο.
1: Ούτε μετάθεση πήρε.
0: Ναι, θα μου έκανε το αυτό. Καμιά φορά λες μετάθεση. Καλύτερα να περνάω στα επαρχιακά. άσε που δεν γινόταν, γιατί έχεις οργανική θέση, δεν φεύγεις από κάτι. Αλλά δεν με ένοιαζε κιόλας να πω. Δηλαδή θα με κάλυπτε νομίζω και η Βρετανία. Δεν...
1: Η Βρετανία ή ο νόμος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε σε σένα, θεωρείς ότι φέρνεις ένα καινούριο είδος ποιησεώς, με την έννοια, πια το λέω, μην ακουστεί βαρύγδουπο, αστροποίηση.
0: Αστροποίηση. Το πες. Τέλος, έγραψε.
1: Ναι.
0: Αστροποίηση. Ναι, αστροποίηση είναι. Δεν έχει όχι, έχει ξεφύγει σε ένα. Και θέλω να το διαβάσω, να κλείσουμε με αυτό. Πού είναι, έχω ξεφύγει σε ένα, γιατί μια πάρα πολύ καλή φοιτήτριά μου, η οποία όταν την είδα εγώ στο τέλος της είπα, ξέρεις, εσύ θα σταδιοδρομήσεις σαν πολύ καλή γιατρός. Μου λέει, εγώ, ναι. Και πράγματι έγινε γιατρός. Και πολλές φορές με εξετάζει κιόλας. Και μου λέει, είναι ποιήτρια. Είναι ποιήτρια και ποιήτρια. Και μου λέει, γράψε και κανένα βήμα έτσι γλυκό. Και έγραψα, άκου. Σου στέλνω τα άστρα του ουρανού. Να αυτό κλείνει.
1: Πάλι άστρα στέλνει. Ένα λουλούδι δεν αστείλεις.
0: Σου στέλνω τα άστρα του ουρανού. Εγώ δεν παίζω με λουλούδια. Μέτρησα άστρα φωτεινά και έλειπε μόνο ένα. Τότε έψαξα εγώ στη γη, συνάντησα εσένα. Σου στέλνω τα άστρα του ουρανού μέσα από την ψυχή μου. Η χάραξη η φωτεινή, ακόμα κι αν δεν το ξέρεις, εσένα καθορίζει. Γλυκά σου ψιθυρίζει λέξεις ονειρικές. Δέξου την αστρική αχλή, αισθήσεων το χάδι, του ουρανού σημάδι, αγάπη αληθινή. Και γράφω αφιερωμένο στην Κέτη, τη γυναίκα μου.
1: Έτσι, γιατί πήγα να πω, δεν ζήλεψε η κυρά.
0: Για την κυρά ήταν.
1: Πάντως, εδώ έχεις κάνει άνω κάτω τη μετρική.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Καθόλου.
1: Δηλαδή, καθόλου. Αν το εξετάσουμε μετρικά, έχει 4-5 διαφορετικά μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα.
0: Μα καθόλου.
1: Ξεκινάει με δημοτικό 8-7-8-7, πηγαίνει. Μπράβο. Στα Ίαμο, πηγαίνει στον Άπιστο και σε ανακλείει.
0: Τα ξέρω. Και ένας ποιητής φίλος μου λέει, έλα να σε μάθω. Λέω, όχι, άμα με μάθεις θα μου χαλάσει τη μαγεία. Όχι. Εγώ δεν το έπαιξα ποτέ ποιητής. Λέω,
1: όχι.
0: Άκου. Στιχουργήματα λέω, γράφω και αστρονομική πίεση. Αστροποίηση. Να μάθει. Και εδώ πάλι εξηγώ. Μέτρησα άστρα φωτεινά πως τα μέτρησα.
1: Ναι. Άλλο θέλω να πω, ναι, ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα καινούριο μέτρο. Ένα καινούριο είδος ποίηματος, ποίησης, ναι, μετρικής ποίησης. Ναι. Δηλαδή να ξεκινάς έτσι, να πηγαίνεις έτσι, να γυρνάς αλλού και να καταλήγεις σε ένα. Δηλαδή αυτό κάτι. Αν υπήρχαν πια, δεν βλέπω να γίνεται.
0: Δεν βλέπω
1: οι άνθρωποι οι οποίοι αναλύουν ποίηματα, ναι, και να κάνουν βιβλιοκριτικές σπουδές και λοιπά και αναφέρονται. Όπως ένας από τους μεγαλύτερους βιβλιοκριτές, κριτικούς, ήταν, ναι, ο Παλαμάς.
0: Ναι.
1: Και έφερε πολλούς ανθρώπους, ναι, νέους και τους. Ναι, μόλις έγραφε ο Παλαμάς κάτι, αυτό γινόταν και διάσημος. Αλλά έλεγε, οι κριτικές του δηλαδή είναι να τις διαβάσει κάποιος.
0: Και ήταν εκείνη η γενιά του Μεσοπολέμου. Ναι. Πρόσεχε τι λέω. Όταν λέω αστρονομία. Μέτρησα άστρα φωτεινά, όχι λαμπρά. Άλλο πράγμα το λαμπρός, άλλο πράγμα το φωτεινός για την αστρονομία. Ο ήλιος είναι πάρα πολύ λαμπρός. Είναι ο λαμπρότερος επειδή είναι κοντινότερος. Υπάρχουν λαμπρά αστέρια μακριά, αλλά είναι πολύ φωτεινά. Πολύ φωτεινά, αλλά δεν φαίνονται τόσο λαμπρά γιατί μακριά. Για την αστρονομία λοιπόν, άλλο το φωτεινός, άλλο το λαμπρό. Μέτρησα άστρα φωτεινά, αληθινά αστέρια.
1: Πώς το πήρε η φοιτήτρια?
0: Δεν ήταν η φοιτήτρια, η γιατρός,
1: ναι,
0: της άρεσε. Λέει να γράψει κι άλλα. Λέω όχι, τα άλλα μου είναι αστρονομικά.
1: Παρόλο που ο έρωτας σε παρακίνησε και σου δώσε το έναυσμα και σου λέει κάνε, γράψε κι άλλα.
0: Δεν ήταν στο σκοπό μου να γράψω έτσι ποίηση, να το δουλέψω, να γράψω ποίηση πιο που λέει, που μου έλεγε η φοιτήτρια γιατρός, που μου έλεγε να γράψω λίγο πιο συναισθηματικά και αυτά. Ήτανε αστροποίηση συγκεκριμένη, ας πούμε. Να σου πω ένα άλλο που στην ίδια τάξη της μου κάναν την ερώτηση. Κύριε, λέει, μετριέται ο χρόνος άραγε. Εκείνη τη στιγμή τους είπα και το ποίημα. Μετριέται ο χρόνος άραγε και βέβαια μετριέται με τη φθορά, τις εποχές, τους μήνες και τα χρόνια. Αλλάζω όμως και λέω όση βιλα αιώνια για να το αλλάξω. Ψευδέστηση ζωής. Ο χρόνος είναι άχρονος, αμέτρητος, αιώνιος, έγκλειστος ένα σύμπαν μιας άλλης μετρικής. Δηλαδή μπαίνει η θεωρία της σχετικότητας. Εδώ είναι όλη η φυσική. Όλη η φυσική είναι εδώ μέσα. Τους το είχα βάλει και θέμα.
1: Yes.
0: Λέω να θα το εξηγήσετε τι εννοώ εδώ πέρα. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι έχουμε χρόνο κυκλικό και γραμμικό. Κυκλικός και γραμμικός είναι κυκλικός στη Δύση, στην Δύση, γραμμικός στην Ελλάδα και αυτά. Αλλά μετά λες πρέπει να αλλάξω. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι εποχές και ο κυκλικός χρόνος. Άρα πρέπει κάποιος να σου δώσει την ιδέα. Και λέω σύμβυλα αιώνια. Μου πήγαινε καλύτερα από την πυθία.
1: Μετρικά.
0: Μετρικά. Ψευδέστηση ζωή. Είναι ψευδέστηση αυτό που λέμε. Δεν είναι η αλήθεια. Ναι, ο χρόνος είναι άχρονος. Ναι. Δεν είναι άχρονος. Αμέτρητος, αιώνιος. Έγκλειστος ένα σύμπαν μια άλλη μετρική. Εκεί θέλει θεωρία σχετικότητα, γεωμετρία, ρήμαν.
1: Ναι, αλλά το μέτρο το έχει μέσα σου.
0: Το έχω, πώς δεν το έχω.
1: Αυτό είναι το ρημάδι, το περίεργο.
0: Το άφηνα μόνο του όμως να πάει.
1: Αυτό είναι το περίεργο με σένα. Δηλαδή, ενώ γράφει άχρονα, σκεφτόμενο ό,τι θε, δεν σε ενδιαφέρει αυτό, δεν σε ενδιαφέρει τ' άλλο.
0: Το μέτρο βγαίνει.
1: Έχουν μέτρο.
0: Ναι, έχουν μέτρο. Αλλά ξέρει. Μ' άρεσε πάντα. Έχω διαβάσει πολλή λογοτεχνία στη ζωή μου. Πολύ ποιήση.
1: Ποιο ποιητή είναι αγαπημένο σου?
0: Ο Κάλβος μ' άρεσε πάντα.
1: Άντε, ναι. Πάλι σύνθετα μα τα κάνει τα πράγματα. Πάλι στο περίεργο πήγε.
0: Τι πήγα στο περίεργο.
1: Δεν μας πάνε σε έναν εύκολο. Πάνε σε έναν εύκολο ρε παιδάκι.
0: Όχι, τον Κάλβο. Ο Κάλβος μου άρεσε. Ο Κάλβος πάρα πολύ μου άρεσε, ας πούμε. Πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ στην γραφή του Καζαντζάκη. Τα έχω διαβάσει όλα. Όλα του Καζαντζάκη.
1: Καλά, αυτό ήταν. Από άλλον πλανήτη.
0: Από άλλον πλανήτη. Κριτικάρος. Από άλλον πλανήτη. Παρεπιπτόντως, να δώσουμε χαιρετισμού στη φίλη μου την Εύα την Περπυράκη, την αγαπημένη μου φυσικό, στον Κώστα τον Αρχοντάκη, τον γιατρό στα Χανιά. Τον Αλέξανδρο τον Αγγελάκη που είναι φοιτητής μου, ήταν φοιτητής μου φυσικός, έχει γίνει μετεωρολόγος και είναι ο Μέγας Λιράρης Νάντι. Το ξέρουν όλοι. Μια χαρά και στον Αγγελάκη τον Νίκο στο Ρέθυμνο. Και άλλους πολλούς.
1: Κλείνουμε εδώ από ό,τι κατάλαβες. Δεν πρόλαβα να σε εξαντλήσω.
0: Άλλη φορά.
1: Να σε εξαντλήσω εννοώ ποιητικά. Αλλά δεν μου απάντησε αν μπορεί να συμβεί του ήλιου να σβηστεί το φως και να χαθεί και το φεγγάρι.
0: Βέβαια. Άμα σβηστεί, πότε?
1: Ναι, πώς,
0: τι... Σε 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Μην ανησυχώ.
1: Αυτό εννοεί ή εννοεί κάποια έκκληψη ή κάτι?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι εννοούσε.
0: Αυτό εννοούσε. Εννοούσε ότι είναι τερόφωτο. Το είχε πιάσει. Το κατάλαβε. Το κατάλαβαν και άλλοι.
1: Ναι. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, Στράτος Θεοδωσίου, ο ποιητής, ο αστροποιητής, δεν ξέρω τι να πω. Είναι κάτι μικρά βιβλιαράκια, όπως είδατε, και φτηνούλικα. Μπορείτε να τα βρείτε, να τα έχετε στην τσέπη σας, μπορείτε να τα έχετε στην τσάντα σας όταν πηγαίνετε με το μετρό στη δουλειά ή με το λεωφορείο στη δουλειά. Γιατί η ζωή μας θέλει ποιήση. Η ζωή μας θέλει ποιήση. Δεν γίνεται χωρίς ποιήση, παιδιά. Είναι που είναι στεγνή, είναι που είναι ζωφερή, είναι που είναι ασταναπάνε. Αν δεν βάλουμε τους ποιητές στη ζωή μας, τότε θα ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς παράθυρα, χωρίς φως. Ένας ποιητής την ώρα που διαβάζεις ένα ποίημά του, μπορεί να σου δώσει λύση από εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί η σελίδα που θα ανοίξεις από μια ποιητική ανθολογία δεν θα είναι τυχαία, θα είναι η σελίδα που θα μιλάει για το πρόβλημα που έχεις εκείνη τη στιγμή, κάτι παρόμοιο, και θα σου δώσει μια λύση. Αυτά γίνονται από κάτι νήματα που κουνιούνται από αλλού και γι' αυτό έχουν έρθει οι ποιητές στη ζωή μας. Έχουν έρθει για να μας θέσουν προβλήματα, να θέσουν ερωτήματα και να τα πέμψουν στους επιστήμονες να τα λύσουν. Εμείς όμως που διαβάζουμε την ποιήση, επειδή δεν είμαστε επιστήμονες, να ξέρουμε από την ειδικότητα των επιστημόνων το τι λέει, βλέπουμε άλλα πράγματα και αισθανόμαστε άλλα πράγματα και βλέπουμε λύσεις. Λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Δροσίνης, Σπεράτσας, Παλαμάς, Σεφέρης Βάρναλης Ρίτσος, οι αγιογραφίες της Ελλάδος μας, Γκάτσος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που σου περιγράφουν στα τραγούδια τους και στα στιχουργήματά τους. Πρέπει να έχουν επέμβει άλλες δυνάμεις για να συμβούν. Τι εννοούν άραγε οι ποιητές? Γεια.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι αλουμίν.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
15: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
16: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
17: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
18: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
19: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Στην υγειά σας» με τη Γεωργία Κατσογρυδάκη. Πρόκειται για μία εκπομπή που βλέπει τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσογρυδάκη, διαιτολόγος-διατροφολόγος, και όλες οι εκπομπές αναρτώνται ηχογραφημένες στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify «Δόκτωρ Κατσογρυδάκη» με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο 697-2720-328 και στο info@katsogridaki.gr για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Απόψε λοιπόν στη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη FM έχω την τιμή να έχω καλεσμένη την κυρία Ειρήνη Ρέρα, η οποία συνδέεται μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή αποδοχή της πρόσκλησης.
22: Κυρία Κατσογρυδάκη, εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και καλή ακρόαση.
21: Ωραία. Η κυρία Ρέρα είναι ψυχολόγος και αυτό που με έκανε να την ξεχωρίσω είναι η ιδιότητα που έχει ως αθλητική ψυχολόγος. Θα κάνω μία σύντομη περιγραφή του βιογραφικού της. Είναι μία ψυχολόγος η οποία είναι απόφυτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες τις έχει πραγματοποιήσει στο Τωρίνο, στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου εκεί, στο πεδίο της σχολικής ψυχολογίας, όπου βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει αποφοιτήσει με άριστα. Έχει κάνει επίσης μεταπτυχιακές σπουδές στην ιατρική σχολή του Απουθού, στον τομέα της παιδοψυχοπαθολογίας. Είναι βέβαια ιδιώτης, ασχολείται βέβαια, εργάζεται και στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει μια πολυετή εμπειρία όσον αφορά την αθλητική ψυχολογία, διότι ασχολείται βέβαια με αθλητές διαφόρων αθλημάτων και διαφόρων ηλικιών και βέβαια με αθλητές οι οποίοι είναι όχι μόνο ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες. Αυτό το οποίο επίσης είναι ιδιαίτερο στις σπουδές της είναι η ενασχόλησή της με τη μέθοδο EMDR, η οποία είναι τραυματοθεραπεία για ενήλικες. Δεν θα παραλείψω βέβαια να πω ότι είναι της διαβίου εκπαίδευσης και της διαβίου μαθήσεως, οπότε νομίζω ότι δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για τα σεμινάρια και για τις εκπαιδεύσεις τις οποίες κάνει. Λειτουργεί βέβαια σαν αθλητική ψυχολόγος και σαν ψυχολόγος παιδών αλλά και ενηλίκων στο γραφείο της Θεσσαλονίκη. Έχει μια παρουσία στα social media και βέβαια θέλω

0: Να πω ότι όπως είπαμε και προηγουμένως στη εισαγωγική συζήτηση που είχαμε, ότι η τεχνολογία που αναδείχθηκε μέσω του COVID την έχει και εκείνη βάλει στο μονοπάτι να υποστηρίζει και συνεδρίες οι οποίες γίνονται από μακριά. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας καλωσορίσω ξανά και να ξεκινήσουμε λοιπόν για το κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας, διότι είμαι σίγουρη ότι δεν είναι εξοικειωμένος ο κόσμος με αυτή σας την εξειδίκευση ως ψυχολόγοι. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι είναι η αθλητική ψυχολογία και πώς μπορεί να βοηθήσει έναν αθλητή η κατεύθυνση, ας πούμε, η διεπιστημονικότητα, όχι μόνο από φυσιοθεραπευτή, από διαιτολόγο, από προπονητή, αλλά και στην ομάδα να υπάρχει ένας αθλητικός ψυχολόγος.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Αθλητικός ψυχολόγος πλέον, ακόμα και στην αλληλική πραγματικότητα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να πάει καλά μια ομάδα ή οι αθλητές που συμμετέχουν και σε ένα ατομικό άθλημα, θα έλεγα. Και αυτό είναι γιατί ξέρουμε ότι είμαστε εκτός από σώμα και πνεύμα. Και τουλάχιστον το 50% στην απόδοσή μας έχει να κάνει με το πώς σκεφτόμαστε και κυρίως το πώς νιώθουμε. Άρα λοιπόν η ανθρώπινη ψυχή στο κομμάτι του αθλητισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθει καλά, να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά της, καθώς η πειθαρχία που απαιτείται, η προσπάθεια που απαιτείται, φτάνει τον αθλητή συνεχώς στα όρια του. Εκεί λοιπόν θα βοηθήσει ο αθλητικός ψυχολόγος με συγκεκριμένες τεχνικές που αφορά ακριβώς το κομμάτι της επίδοσης και της συγκέντρωσης, να μπορέσει να πετύχει τα μέγιστα. Καθώς ξέρουμε ότι νους υγιής εν σώματι υγιή είναι μια έτσι φράση από εμάς τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι ήταν πολύ αθλητικοί τύποι, θα έλεγα, και είχαν τους αθλητές σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Χρήζαν σεβασμό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την προσπάθεια που μπορεί να καταβάλει ένας αθλητής σε αγωνιστικό επίπεδο, ακόμα και έφηβος, και πόσο μάλλον επαγγελματίας. Χρειάζεται λοιπόν και βοήθεια και έναν άνθρωπο να καταλαβαίνει τις ανάγκες του, τις ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες, για να μπορέσει να απολαύσει το άθλημα και να επιτύχει τα μέγιστα.
0: Εξάλλου, ο αθλητής, ιδιαίτερα όταν είναι ένας αθλητής με υψηλές αποδόσεις, αποτελεί σε όλα τα επίπεδα παράδειγμα για μας, για να τον χρησιμοποιήσουμε, για να δείξουμε πώς στην κονίστρα της καθημερινής ζωής ο άνθρωπος θα πρέπει να αγωνίζεται. Και θέλω λοιπόν να το πιάσουμε σε τρεις άξονες, που όπως συζητήσαμε και στην εισαγωγή μας. Ένας είναι ο άξονας των γονιών, ένας είναι ο άξονας του προπονητού, ένας είναι ο άξονας του παιδιού ή του ενήλικα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από το γονέα, γιατί θεωρώ ότι τα φυτώρια, τα παιδιά, πρέπει να έχουν την δική τους, ας πούμε, τώρα ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και για την παιδοψυχολογία, αλλά και γενικότερα οι γνώσεις της ψυχολογίας έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε ότι αρχικώς ο γονιός είναι αυτός τις περισσότερες φορές που θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα, το αφετηριακό κεφαλάρι για να πάει το παιδί να έχει μία επαφή με κάποιον είδος αθλήματος. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει με τα γούστα του γονέα. Οπότε θέλω να μου πείτε, αν ας πούμε αυτή η αρχική κρίση είναι λανθασμένη, αλλά παρά τα αυτά οι γονείς έχουν ένα πείσμα να μην αφήνουν τα παιδιά να εγκαταλείπουν, γιατί είναι και αυτό κομμάτι της εκπαίδευσης. Τι πρέπει να κάνουμε εκεί, πόσο πρέπει ο γονέας να επιμένει, ας πούμε.
1: Ακριβώς όπως αναφέρατε, ο γονέας είναι αυτός που θα φέρει το παιδί σε επαφή με διάφορα αθλήματα. Αυτός είναι και ο σκοπός μας, να δώσουμε διάφορα ερεθίσματα και να δούμε πού το παιδί τα καταφέρνει καλύτερα και πού το παιδί είναι πιο χαρούμενο. Άρα η επιλογή να γίνεται ουσιαστικά από το παιδί και εμείς να το στηρίζουμε σε αυτό. Ακόμα και αν μιλάμε για ένα παιδί 6 ετών, 7 ετών, θα καταλάβει ένας γονέας που έχει συνέστηση και είναι παρόν στη ζωή των παιδιών του. Και βλέπουμε ότι οι γονείς όλο και περισσότερο ασχολούνται με το να είναι χαρούμενο το παιδί μου, να κάνει διάφορες δραστηριότητες. Αλλά εκείνο θα του δείξει με ξεκάθαρα μηνύματα που περνάει καλά, άρα είναι και καλύτερο. Εκεί λοιπόν είναι η διαφορά του γονέα που στηρίζει το παιδί με το γονέα ο οποίος πιέζει το παιδί να ακολουθήσει ένα άθλημα που ο ίδιος θεωρεί ότι θα τα καταφέρει και κυρίως αυτό άγεται και φέρεται από του γονέα τα αποθυμένα. Δεν το κάνει φυσικά για να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί του. Από αγάπη ένας γονέας θέλει το παιδί να ακολουθήσει ένα άθλημα και να τα καταφέρει σε αυτό και να το πιέσει. Αλλά υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που διαφέρει η στήριξη με την πίεση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ θα εμπλέξουμε και το ρόλο του προπονητή, είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει το παιδί μου σε ένα άθλημα το οποίο το απολαμβάνει και ακόμα και αν έχει δυσκολίες να το στηρίζω, όχι όμως να το πιέζω να ακολουθεί κάτι το οποίο ουσιαστικά το κάνει δυστυχισμένο. Αν βρίσκομαι σε επικοινωνία με το παιδί μου αλλά και με τον προπονητή, εκεί μπορώ να καταλάβω καλύτερα τι από τα δύο ισχύει. Και αν κάνω και λάθος, δεν πειράζει. Είμαι εδώ για να το διορθώσω. Άρα, αν είμαι ανοιχτός σε επικοινωνία, στα συναισθήματα του παιδιού μου, στο να αλλάξω και να διορθώσω κάτι, είμαι σε καλό δρόμο. Αν πηγαίνω έτσι μονότερμα, έχοντας παροπίδες, ξέροντας ότι εγώ καλύτερα ξέρω ποιο είναι το καλό του παιδιού μου, με μια πάλι διάθεση ουσιαστικά να πετύχει το παιδί μου, έτσι, το επιβάλλω του να φορέσει την δική μου ευτυχία. Ξέρουμε ότι κανείς δεν είναι ευτυχισμένος με βάση τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των γύρω του, ακόμα και ένα παιδί. Πάρα πολύ σημαντικός λοιπόν ο ρόλος του γονέα, να φέρει σε επαφή έναν αθλητή μικρό με διάφορα ερεθίσματα και τελικά εκείνο να επιλέξει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει και που είναι πιο ευτυχισμένο.
0: Α, και ο προπονητής λοιπόν. Ο προπονητής και στην αρχαιότητα, όπως αναφέρατε κι εσείς, ήταν ο παιδοτρίδης. Αυτός ο οποίος διαμορφώνει την πειθαρχία και πολλά άλλα στοιχεία στο παιδί. Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή διαμέσου της τριβής μας σφυρλατούν κατά κάποιο τρόπο. Οπότε με την εμπειρία μου σαν επαγγελματίας έχω δει διαφόρων ειδών προπονητές πολύ αποτελεσματικούς στη δουλειά τους, δεν το συζητώ, αλλά όμως ιδιαίτερου χειρισμού όσον αφορά την ψυχολογία. Δεν ξέρω αν φαντάζομαι στην προπονητική κάποια μαθήματα, γιατί όσοι ασχολούμαστε με ανθρωποκεντρικά επαγγέλματα κάνουμε κάποια μορφή ψυχολογίας, ας πούμε, μαθήματα ψυχολογίας. Εδώ λοιπόν, τι κάνουμε, τι λέμε στο παιδί? Το ενθαρρύνουμε να μας μεταφέρει τι γίνεται κατά τη διάρκεια των προπονήσεων? Το αφήνουμε στον προπονητή? Έχουμε μία γέφυρα και συνεχίζουμε την τακτική, δεν τον μειώνουμε σαν προσωπικότητα αν δούμε ότι υπάρχει φάουλ? Το ίδιο ισχύει και για το δάσκαλο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όταν εντοπίσουμε ότι ο προπονητής είναι αποτελεσματικός στη δουλειά του, αλλά ιδιαίτερο στην ιδιοσυγκρασία?
1: Όπως ακριβώς είπατε και με το δάσκαλο. Όπως και δεν είμαστε μέσα στην τάξη ενός παιδιού να δούμε το μάθημα που διδάσκει ο δάσκαλος, έτσι καλό είναι όσο μπορούμε να απέχουμε και να μην είμαστε παρόντες στις προπονήσεις του παιδιού μας. Και αυτό γιατί συνήθως, επειδή εμπλεκόμαστε και συναισθηματικά, μας βγαίνει μια έμφυτη τάση να παρέμβουμε. Δηλαδή το παιδί τελειώνοντας την προπόνηση, να μιλήσουμε για στρατηγικές, για τεχνικές, και αυτός δεν είναι ο ρόλος μας. Άρα λοιπόν, όταν εμπιστευόμαστε σε ένα προπονητή το παιδί μας, πρώτα απ' όλα, προσπαθούμε να μην εμπλεκόμαστε, να έχουμε καθαρά το ρόλο του γονέα, χωρίς να γινόμαστε δεύτερος προπονητής, γιατί μπερδεύεται το παιδί. Πολλές φορές βλέπουμε και σε αγώνες γονείς οι οποίοι φωνάζουν το παιδί, δώσε πάσα ή πιο δυνατά. Και ένα παιδί το οποίο μπαίνει για να τα δώσει όλα, είτε σαν ομαδικό είτε σαν αθλητικό άθλημα, θα ακούσει κυρίως πρώτα απ' όλα τη φωνή του γονέα. Και αυτό θα τον μπερδέψει, γιατί δεν είναι εκεί για τον γονέα. Το δεύτερο κομμάτι λοιπόν, αφού εμπιστευτώ τον προπονητή μου, είναι να συμβάλλω στο σεβασμό που θα στηθεί όσον αφορά το πρόσωπό του. Έρευνες δείχνουν ότι ο γονέας επηρεάζει τη σχέση του παιδιού με τον προπονητή, κυρίως όσον αφορά τη συναισθηματική εγκύτητα που θα αναπτυχθεί. Δεν γίνεται εγώ μετά στο σπίτι να μειώνω, να ματαιώνω έναν προπονητή και να πετώ το παιδί μου να τον ακούει και να είναι πειθαρχημένο μέσα στον αθλητικό χώρο. Άρα λοιπόν, αν αποφασίσω να εμπιστευτώ σε μια ομάδα, σε έναν προπονητή, που αυτό είναι καλό και να το ψάξω. Μπορώ να ρωτήσω, μπορώ να κάνω μια μικρή έρευνα, μπορώ να κάτι δεν μου αρέσει να μιλήσω με τον προπονητή. Είναι σημαντικό, όπως είπατε, τη λέξη παιδοτρίβης, πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ένας προπονητής στις ηλικίες, τις εφηβικές, τις παιδικές, είναι πρώτα απ' όλα παιδαγωγός. Θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο πολύ συχνά θα εμπνεύσει το παιδί γενικότερα στη ζωή του. Άρα είναι πολύ σημαντικό η συμπεριφορά να εμπνέει το παιδί και στο τώρα. Αν δούμε πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν ή είναι εξαιρετικά αρνητικά, εκεί μπορούμε διακριτικά να παρεύουμε, όχι μέσω του παιδιού, οι ίδιοι όσον αφορά τα στελέχη μιας ομάδας ή τον προπονητή, και φυσικά να

0: φτάσουμε να αλλάξουμε ομάδα με σκοπό να νιώθουμε αυτή την ανακούφιση, ότι το παιδί μου είναι σε καλά χέρια και πραγματικά διαπαιδαγωγείται, όχι μόνο αθλείται.
1: Σωστά. Ήθελα να ρωτήσω το μεγάλο κεφάλαιο των αθλητικών κακώσεων, οι οποίες επηρεάζουν πάρα πολύ τον αθλητή, γιατί υπάρχουν δύο είδων. Είναι οι αθλητικές κακώσεις, οι οποίες εξαιρούν διαπαντός τον αθλητή από το να συνεχίσει το άθλημα, που αυτό είναι το πιο τραγικό, ας πούμε, συμβάν. Και υπάρχει και η άλλη, η οποία τον θέτει εκτός της προπονητικής και της αγωνιστικής, και εκεί έχουμε να κάνουμε με πολλά ζητήματα. Ένα είναι η υγεία του, πώς θα μπορέσει να αναρρώσει. Μετά είναι ότι οι αθλητές, δεδομένου ότι έχουν την κουλτούρα του να τρώνε αρκετές θερμίδες και να υπάρχει κίνηση, μετά παχαίνουν αρκετοί από αυτούς και χάνουν την εικόνα τους. Και τρίτον είναι πώς θα μπορέσει, αφού έχει χάσει το σώμα, τη φόρμα του, να ξαναμπεί. Και βέβαια, επειδή για τους αθλητές έχω καταλάβει ότι είναι απαραίτητο για το σώμα τους, όπως εμείς κάνουμε διάφορες δραστηριότητες και είναι απαραίτητες για μας, είναι απαραίτητο για το σώμα τους να αθλούνται, ξεκουράζονται, χαλαρώνουν. Οπότε πώς το χειριζόμαστε έναν τραυματισμό, πώς βοηθάμε τον αθλητή?
0: Ο τραυματισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην πορεία ενός αθλητή, ακόμα και σε μικρές ηλικίες, καθώς βλέπουμε ότι πρώτα απ' όλα αποτελεί μια σοκαριστική εμπειρία, η οποία δοκιμάζει την ψυχική ανθεκτικότητα ενός παιδιού, ενός εφήβου ή ενός επαγγελματία αθλητή. Και αν δεν είμαι αθλητής, τι θα είμαι, αναρωτιέται. Είναι η πρώτη ερώτηση που θα κάνει ένας αθλητής μόλις χτυπήσει, είναι πότε θα επιστρέψω. Πιο πολύ αυτό τον ενδιαφέρει παρά το πόσο σοβαρό είναι το χτύπημά μου, αν θα κάνω χειρουργείο κτλ. Είναι η πρώτη αγωνία ενός αθλητή που θα το εκφράσει, το βλέπει στα μάτια του. Και γι' αυτό πολύ, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, γιατί βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με το σώμα του ένας αθλητής. Γι' αυτό είναι η ενεργός δράση, το να συμμετέχει σε αγώνες, γιατί μιλάμε ότι δοκιμάζονται τα όρια του συνεχώς, ένα αθλητή που κυρίως αθλητή σε αγωνιστικό επίπεδο, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του έξω από αυτό. Αν δεν είμαι αυτό, τι άλλο είμαι? Οπότε βλέπουμε ότι δοκιμάζεται και η ταυτότητα ενός αθλητή. Εκεί λοιπόν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, και διεπιστημονικά αλλά και οικογενειακά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, βλέπουμε γονείς οι οποίοι πανικοβάλλονται, αγχώνονται πάρα πολύ, μεταφέρουν το άγχος στο παιδί και αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Οι γονείς οι οποίοι ρίχνουν φταίξιμο στο παιδί, το έπαθες αυτό γιατί δεν έκανες εκείνο, και εκεί δεν βοηθάμε καθόλου. Κανένας αθλητής δεν θέλει να τραυματίζεται. Άρα το να στηρίξω τον αθλητή μου, το παιδί μου, τον έφηβό μου, αλλά και να συνεργάζουμε με τους κατάλληλους ειδικούς, που αφορά και το σώμα αλλά και το μυαλό ίσως κάποιες φορές. Και εδώ βλέπουμε ότι κάποιες σωματοκεντρικές τεχνικές, όπως το mental imagery, βοηθάει πάρα πολύ να είμαι ενεργός mentally και να μην νιώσω παραγωνισμένος ή να μην νιώσω ότι είμαι εκτός, όπως και το να συμμετέχω και στις προπονήσεις, ακόμα και αν σωματικά δεν μπορώ να το κάνω, ή να πηγαίνω στους αγώνες. Υπάρχουν διάφορα τέτοια tips, θα το πω, τα οποία βοηθούν έναν αθλητή να μείνει ενεργός πνευματικά μέχρι να ξαναμπεί μέσα. Στην περίπτωση όμως που έχουμε τη διακοπή λόγω πολύ μεγάλης κάκωσης, που συνήθως είναι και εξαίρεση, ευτυχώς θα έλεγα, εκεί λοιπόν ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο που ψάχνω να δω τι άλλο είμαι αν δεν είμαι αθλητής. Και γι' αυτό ένας μαθητής, ένας έφηβος, δεν θα πρέπει ποτέ να κλείνει την πόρτα του σχολείου και της εκπαίδευσης, καθώς μπορεί και μέσα από την εκπαίδευση να συνεχίσει να ασκεί αθλητικά την αγάπη του και το πάθος του μέσα από έναν άλλο ρόλο.
1: Σωστά. Μιας και είμαστε λοιπόν στο κομμάτι των τραυματισμών, θεωρώ ότι ταιριάζει να μιλήσουμε για την τραυματιοθεραπεία, γιατί μου είπατε ότι είναι μια τεχνική η οποία έχει εφαρμογή και στους αθλητές. Είναι μια σωματοκεντρική προσέγγιση και επειδή από ό,τι κατάλαβα είναι η τελευταία σας εξειδίκευση, θα ήθελα να μου μιλήσετε γι' αυτό και περί τίνος πρόκειται, τι τεχνική είναι, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι το τραύμα μιλάει από μόνο του, κάτι δείχνει για την πίεση, την ψυχική που δεχόμαστε.
0: Το EMDR, Trauma Therapy, είναι μια κατεύθυνση τραυματοθεραπείας η οποία είναι αποδεδειγμένα νευρολογικά αποτελεσματική. μέσω δηλαδή της επεξεργασίας της εμπειρίας τραύματος, η οποία αποτυπώνεται στον εγκέφαλό μας, καταφέρνουμε να θυμόμαστε, να φέρουμε στο μυαλό μας το τραύμα, χωρίς να υπάρχει αυτή η ενεργοποίηση στο σώμα μας. Δηλαδή καταφέρνουμε και γιώνουμε θεραπευτικά μια πολύ τραυματική εμπειρία. Το τι είναι τραύμα για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Βλέπουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των major life events πολλά πράγματα, όπως είναι η αλλαγή χώρας, η γέννηση ενός παιδιού, το να χάσω έναν δικό μου άνθρωπο, ο χωρισμός, ακόμα και το να τραυματιστώ και να σταματήσει η αθλητική μου πορεία ή να μείνω καιρό εκτός. Πολλά γεγονότα. Έχει να κάνει με το άτομο λοιπόν και πώς θα τα βιώσει και τι θα τα κάνω μετά. Εκεί, χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές επεξεργασίας που κυρίως γίνεται με το σώμα, καθώς ξέρουμε ότι το τραύμα μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς τι έγινε, αλλά δεν θυμάται ποτέ ο εγκεφαλός μου πώς ένιωσε. Μπορώ να δουλέψω λοιπόν μέσα των αισθήσεών μου, να το αναβιώσω σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θεραπευτικό, και πλέον να μην έχει την ίδια επίδραση στο σώμα μου που με μπλοκάρει από το να ζήσω τη ζωή μου από εδώ και στο εξής. Στον αθλητισμό επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωματοκεντρικές τεχνικές από το EMDR Therapy ως ασκήσεις σταθεροποίησης. Δηλαδή χωρίς να έχουμε απαραίτητα μια τραυματική εμπειρία. Με σκοπό να ενισχύσουμε τη συγκέντρωσή μας. Με σκοπό να διαχειριστούμε το άγχος μας, το θυμό μας. Γιατί αυτή η άρρηκτη σχέση σώματος και πνεύματος είναι πολύ έντονη. Και έτσι μέσω των αισθήσεών μας, για παράδειγμα το Mental Imagery είναι μια τεχνική την οποία χρησιμοποιούμε και μαζί με διαστιακά ερεθίσματα κάνουμε τον εγκέφαλο να βιώσει μια εμπειρία συγκέντρωσης ή μέγιστης απόδοσης χωρίς να τη βιώνει σωματικά, πραγματικά μέσα στο γήπεδο. Ξανά και ξανά το δίνουμε σαν εμπειρία στον εγκέφαλό μας και όταν θα έρθει η στιγμή πλέον μέσα στο γήπεδο, εκεί θα το κάνει πολύ εύκολα πραγματικότητα. Όπως και τη διαχείριση του άγχους. Υπάρχουν ασκήσεις όπως είναι το safe place, η άσκηση του δέντρου, που λειτουργούμε καθαρά με τις αισθήσεις μας. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Γι' αυτό και με γοήτευσε, θα έλεγα, αυτή η κατεύθυνση ψυχοθεραπείας, έχοντας και την εμπειρία από τους αθλητές, γιατί δηλαδή πραγματικά έχουμε απτά αποτελέσματα, τα οποία γίνονται σε συγκεκριμένα πράγματα, σε συγκεκριμένο χρόνο, χωρίς να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα, και βλέπουμε τον αθλητή πλέον απελευθερώνεται μέσα στο γήπεδο.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο προφίλ συγκεκριμένου ατόμου που να το χρειάζεται αυτό, είτε είναι μια τεχνική που ταιριάζει σε όλους?
0: Σίγουρα είναι μια τεχνική που ταιριάζει στους περισσότερους, καθώς έχει να κάνει σε όλους, δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και σίγουρα μπορεί να εφαρμοστεί σε βραχυπρόθεσμο έτσι διάστημα, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξω πάρα πολύ. Ή αν χρειαστεί να μπω πιο βαθιά σε ένα σύνθετο τραύμα ή σε μια έντονη τραυματική εμπειρία, να το απλώσω και πιο. Έχει δηλαδή ίσως και η ευελιξία του και η πιο έτσι χρησιμότητά του, θα έλεγα ότι είναι επίσης ένα αρκετά καλό πλεονέκτημα που έχει αυτή η τεχνική.
1: Επειδή η διαχείριση άγχους είναι ένα θέμα που αφορά και τον αθλητή, αλλά και σε επίπεδο σχολικό, και είμαι σίγουρη ότι βλέπετε παιδιά τα οποία διακατέχονται ήδη από κρίσεις πανικού, ενώ είναι πάρα πολύ μικρά. Και λες τι τραύμα και τι καταστάσεις πρόλαβε να βιώσει. Παρά τα αυτά, εγώ βλέπω τέτοια παιδιά και με αγοραφοβία και με κρίση πανικού και με δυσκολία έκφρασης. Οπότε μιας και ξεκινάει λοιπόν το σχολείο, θέλω να μας πείτε κάποια tips για να καταλάβουν οι γονείς πώς βγαίνει στο δημοτικό, που είναι μικρότερα τα παιδιά και δεν έχουν τη διαλεκτική επικοινωνία τόσο πολύ ανεπτυγμένη, πώς μπορούν να καταλάβουν ότι το παιδί διακατέχεται από κρίση πανικού.
0: Είναι αρκετά ξεκάθαρο το ότι ένα παιδί πανικοβάλλεται. Το βασικό όμως εδώ, σε αυτό που αναφέρετε, δεν είναι τόσο να καταλάβω, γιατί θα καταλάβω κάτι. Είναι τι κάνω με αυτό που θα καταλάβω. Γιατί τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονιών. Τα παιδιά όντως βιώνουν έντονο άγχος και αυτό συμβαίνει γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που τα επίπεδα του άγχους είναι πολύ ανεβασμένα και το άγχος είναι πολύ έντονο μέσα στα σπίτια μας. Το παιδί λοιπόν απορροφά, σιωπηλά, καθημερινά και καταπίνει αυτό που βλέπει να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται εγώ ως γονιός να είμαι αγχώδης, να είμαι συνέχεια στην τσίτα, να τρέχω, να προλάβω, να ανησυχώ και το παιδί να μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να μην τα απορροφά. Άρα λοιπόν αν παρατηρήσει κάποιος γονιός, ακόμα και τώρα στο σχολείο, έτσι, ότι το παιδί μπορεί να τον αγχώνει κάτι καινούριο, μια αλλαγή ή να βιώνει έντονο στρες, το πρώτο που θα ήταν καλό να κάνει είναι να δει αν ο ίδιος βιώνει στρες και τι αντιδράσεις έχει σε κάτι καινούριο και τι σημαίνει για αυτόν η έναρξη της νέας χρονιάς. Όταν εγώ ηρεμώ, όταν εγώ μάθω να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου, τότε θα μπω πολύ πιο εύκολα και στο παιδί να του δείξω το δρόμο και να του μάθω να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα. Ο ψυχισμός τους είναι τόσο λεπτός, έχει τόσο λεπτεπίλεπτη, θα έλεγα, λεπτεπίλεπτο περιτύλιγμα, που πραγματικά απορροφά τα πάντα, ακόμα και αυτά που νομίζουμε ότι δεν αντιλαμβάνονται τα παιδιά.
1: Συμφωνώ σε αυτό και νομίζω ότι και οι δάσκαλοι πια έχουν και αυτοί εξελιχθεί πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Και βέβαια υπάρχει μια κατηγορία γονιών οι οποίοι είναι πάρα πολύ σύγχρονοι και ακούνε και τέτοια σχόλια από τον δάσκαλο ή από τους διάφορους συνεργάτες που έχουν που αφορούν την εκπαίδευση του παιδιού, αλλά υπάρχουν και, ξέρετε, το παιδί της κουκουβάγιας, ας πούμε, το κουκουβαγάκι δεν έχει ποτέ κάτι μεμπτό. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν κάνει κανείς παιδί, ονειρεύεται να είναι η πιο τέλεια έκδοση του εαυτού του και δεν δέχεται ότι έχει κάποιο ψεγάδι. Και εδώ λοιπόν πιστεύω, από την εμπειρία μου το βλέπω, ότι καμιά φορά οι γονείς έλκουν τα παιδιά σε χώρους οι οποίοι μπορεί να τα ματαιώσουν τα ίδια. Για παράδειγμα, ένα παχύσαρκο παιδί δεν μπορεί εύκολα να είναι σε ένα τμήμα μπαλέτου, γιατί στοχοποιείται και ξεχωρίζει. Δηλαδή, θα πει τώρα ο γονιός, λαχταράει, θέλει να μπει στο κομμάτι της μπαλαρίνας, αλλά όμως απ' την άλλη έχει και ένα frame, μια σωματοδομή αυτό το άθλημα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι όλα για όλους. Ακόμα και τα μαθήματα δεν είναι όλα για όλους. Και εδώ έρχεται λίγο η μαμά να καταλάβει ότι πρέπει λίγο να εργαστεί σε μία κατεύθυνση, να βοηθήσει το παιδί, εφόσον είναι δεκαής πόθος αυτός. Αλλιώς έχουμε παιδιά τα οποία, επειδή είναι παχιά και επειδή βέβαια οι κανόνες του μπαλέτου ανάλογα με τη σχολή που ακολουθεί η κάθε δασκάλα είναι απαιτητική, μερικές φορές ζυγίζονται και τα κορίτσια. Και μου δημιουργούν, ας πούμε, διάφορα θέματα body dysmorphia, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τακτική. Δηλαδή, δεν είσαι ενήμερος σαν γονέας ότι ένα κομμάτι αυτού του αθλήματος, το ταεκποντό, οτιδήποτε, ότι έχει και ζήγηση και το παιδί δεν μπορεί να το βιώσει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία του match. Οπότε αυτό είναι ένα trigger το οποίο θα ήθελα έτσι να συζητήσω. Και το άλλο ήθελα να μου πείτε, γιατί εσείς εργάζεστε στο Υπουργείο Παιδείας, πώς, ας πούμε, βλέπετε από την εμπειρία σας τη σχέση σας με τον γονέα. Ενδιαφέρονται περισσότερο οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Βλέπω, υπάρχουν στο μυαλό μου δύο κατηγορίες γονέων. Είναι αυτοί οι οποίοι αγωνούν πάρα πολύ έντονα για το παιδί τους και συνήθως βλέπουμε ότι είναι μαζί. Η εμπλοκή του πατέρα πλέον είναι πραγματικά, θα έλεγα, αν όχι το ίδιο με της μητέρας, εξαιρετικά ενεργή σε αυτό το είδος του γονέα. Οι οποίοι αγωνιούν, ψάχνονται και ίσως πολλές φορές σε παραπάνω βαθμό από όσο θα ήταν χρήσιμο και για τους ίδιους. Και υπάρχει η άλλη κατηγορία που είναι το εντελώς αντίθετο, οι απώντες γονείς, οι οποίοι θα χρειαστεί κάτι και στο σχολείο και θα συμβεί και να διαχειριστούν, και είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς φοβούμενοι να έρθουν αντιμέτωποι με τα δικά τους, με τους δικούς τους δαίμονες, με τις δικές τους δυσκολίες, δεν θα εμφανιστούν και δεν θα στηρίξουν, δεν θα αποδεχτούν απολύτως τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας στίχος επικοινωνίας. Και συνήθως εδώ βλέπουμε ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, μπορεί η μητέρα ως παρουσία να έρθει πιο εύκολα, καθώς ο πατέρας θα πει ότι δουλεύει και όλα αυτά, αλλά συναισθηματικά όμως και επικοινωνιακά παραμένει ο τείχος, ακόμα και με τη μητέρα. Θέλοντας να σχολιάσω αυτό που αναφέρατε πριν, αν μου επιτρέπετε, τι συμβολίζει για μένα το να μπορεί το παιδί μου στο βωμό της ελευθερίας της επιλογής να είναι σε όλες τις δραστηριότητες κατάλληλος, και τελικά τι συμβολίζει για μένα να δω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να συνεχίσει, και τι συμβολίζει τελικά για μένα ως γονιό το παιδί μου να μου δείξει που είναι ευτυχισμένο, γιατί δεν νομίζω ότι ένα παιδί νιώθει ευτυχισμένο όταν συγκρίνεται σε έναν χώρο, ό,τι και να είναι αυτό, ζωγραφική.

0: εκεί άθυμα και αισθάνεται ότι κάτι του λείπει, θα είναι ευτυχισμένος σε ένα χώρο στον οποίο νιώθει ότι τα καταφέρνει. Αφήνω το παιδί μου να δοκιμάσει και να αισθανθεί που τα καταφέρνει. Είμαι εκεί και του λέω ότι είμαι περήφανος, περήφανη για σένα, ό,τι και αν κάνεις και μόνο που υπάρχει στη ζωή μου. Ή μέσα από το να πετύχει το παιδί κοιτάει εμένα και παίρνει τη δική μου ικανοποίηση και αποδοχή. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τελικά τόσο σύνδετα ταυτόχρονα.
1: Σωστά. Και κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί, φαντάζομαι ότι έχετε ασχοληθεί αφού ασχολείστε με παιδιά. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το εργαλείο που έχετε οι ψυχολόγοι της παιδικής ζωγραφιάς. Αυτό βέβαια μάλλον θα αφορά ίσως μικρότερα παιδάκια, τα οποία έτσι δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε έτσι για να μας εκφράσουν πιο δύσκολα συναισθήματα. Και θέλω να μου πείτε λοιπόν τι πρέπει να παρατηρεί σε γενικές γραμμές μία μαμά. Δηλαδή τα χρώματα, τα σχήματα, τι έχουν αξία.
0: Το παιδικό σχέδιο μιλάει. Mm-hmm. Μιλάει, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην το παίρνουμε υπόψη μας απομονωμένο. Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση και συνδυαστικά με την κλινική εικόνα ενός παιδιού, με το οικογενειακό ιστορικό ενός παιδιού και με το αίτημα. Δεν βγάζουμε ποτέ βεβαιασμένα συμπεράσματα. Πολλές φορές ένα σχέδιο θα έχει μεγάλη σημαντικότητα σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών, δηλαδή όταν αναπαριστώνται σκηνές κακοποίησης και δι σεξουαλικής κακοποίησης, όταν βλέπουμε να παραλαμβάνουν τις ζωγραφίες ενός παιδού φαλικών συμβόλων, εκεί πολλές φορές έχει βοηθήσει το παιδί να μιλήσει για κάτι το οποίο δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια. Τώρα μιλώ για κάτι τραβηγμένο, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Όπως επίσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι παιδιά τα οποία ζωγραφίζουν κάποια σπαθιά ή κάποιες σκηνές επιθετικές μπορεί μέσω της ζωγραφιάς να βγάζουν τα επιθετικά τους ένστικτα με ένα δημιουργικό τρόπο. Γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εικόνα του παιδιού, αν κοιμάται καλά, αν τρώει καλά, πώς είναι η διάθεση του και όλα αυτά. Πάντα λοιπόν θα δώσουμε σημασία σε μια ζωγραφιά, τα χρώματα και όλα αυτά αλλάζουν. Μπορεί ένα παιδί να ζωγραφίζει με μαύρα, μετά με κόκκινα. Από μόνο το ένα χρώμα δεν μας λέει κάτι. Σε σχέση όμως με άλλα πράγματα μπορεί να πει πολλά. Αφήνουμε ένα παιδί πάντα να εκφράζεται και αυτό που θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι γονείς είναι να μην σχολιάζουμε τα σχέδια του παιδιού μας. Ότι έκανες ήλιο, έλα να σου δείξω πώς γίνεται ο ήλιος. Να πάντα να θαυμάζουμε, να λέμε μπράβο στα παιδιά για αυτό που σχεδιάζουν και αν δούμε κάτι το οποίο έχει ένα νόημα επαναλαμβανόμενο, εκεί ίσως να ζητήσουμε και τη βοήθεια ενός ειδικού.
1: Οπότε σχολιάζουμε, ζητάμε στο παιδί να μας αναπτύξει για ποιο λόγο ζωγράφισε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Αν έχει να κάνει με ενδιαφέρον, ναι, και όχι με κλινική συνέντευξη, φυσικά. Ναι. Είναι και ένας τρόπος να συνδεθούμε με το παιδί. Τι είναι αυτό που σκέφτηκες, τι σου άρεσε, σου έκανε εντύπωση, έλα να το κάνουμε μαζί. Μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε το σχέδιο να συνδεθούμε με τα παιδιά μας, να πάρει ο καθένας ένα μαρκαδόρο και να συνεχίζει ένα σχέδιο, να δούμε που θα μας φτάσει αυτό. Ή να πούμε το παιδί να μιλήσει για αυτό που ζωγράφισε και να κάνουμε και εμείς μια αντίστοιχη ζωγραφιά. Mm-hmm. Αν γίνεται αυτό με αγάπη και με διάθεση σύνδεσης, φυσικά και είναι πολύ χρήσιμο σχέση μας με το παιδί.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θα ήθελα να μας πείτε, μιας και ξεκινάει και η σχολική χρονιά, αν έχετε κάτι σαν επιμύθιο για να μπορέσουμε να κλείσουμε σιγά σιγά τη συνέντευξη, το οποίο θα θέλατε εσείς να το δώσετε σαν ένα μικρό μπουστάρισμα για να ξεκινήσει ωραία η σχολική χρονιά για τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Είστε και μαμά ίδια από ό,τι γνωρίζω, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό που θα έλεγα στους γονείς, θα έλεγα σε όλους μας τους γονείς, είτε έχουν μικρά παιδιά και ξεκινούν τώρα με την προσχολική αγωγή, είτε έχουν μεγαλύτερα, πάνε γυμνάσιο, είτε είναι στο δημοτικό, όσο πιο ετάξει και να είναι, ακόμα και τρίτη ηλικίου, θα έλεγα δώστε χρόνο στον εαυτό σας και στο παιδί. Μας φαίνεται τώρα σαν βουνό πώς θα ξαναμπούμε σε πρόγραμμα, πώς θα επανέλθει το παιδί μου και περιμένουμε από την πρώτη στιγμή μόλις ξεκινήσει το σχολείο με πανικό να μπούμε στο πρόγραμμα, να κοιμηθούμε στην ώρα μας, να δώστε χρόνο. Χρειάζεται χρόνος, κάποιες εβδομάδες θα έλεγα, να, το παιδί να συνηθίσει ξανά και να ρολάρει όλο, έτσι να μπει το ριάκι στο αυλάκι θα έλεγα, από το να βιάζομαι και να πιέζω το παιδί μου με πανικό, έτσι ώστε τι κάνουμε αυτόν τον τρόπο, Εν πεδίο, άσχημα συναισθηματικά, μια αρχή. Και η αρχή είναι η ίμιση του παντός. Ας υποδεχτούμε λοιπόν την αρχή με χαρά και να δώσουμε χρόνο και στο

0: Ωραία, κυρία Ρέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μου διαθέσετε αυτό το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, καλή αρχή στις δικές σας δουλειές τώρα που όλοι ανακάμπτουν από το καλοκαίρι, και είμαι σίγουρη ότι θα δοθεί και άλλη αφορμή για να τα ξαναπούμε. Εύχομαι λοιπόν και στους ακροατές μας καλό απόγευμα και στο επανειδή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Καλή χρονιά να έχουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Της παράδοσης.

0: στον Greedy FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.

0: Χιάρτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
0: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
0: Τυφώνω 88 Περιστέρι 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
1: Σίτες.
2: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
3: Είναι
2: αλουμίν.
4: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο.

0: εστιατόριο Βολιώτης Γιάννης για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: www.radiomegalonisos.gr. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
3: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPhone.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας μικρούς και μεγάλους. Καλώς ορίσατε και απόψε στην παρέα μας. Μαζί και σήμερα θα στεριζήσουμε τα σοκάκια της παράδοσης. Θα πούμε καλησπέρα, θα πούμε μαντινάδες. Μας λείψατε έτσι αλλιώς. 10 μέρες περίπου έχουμε να συναντηθούμε. Και αυτή η απουσία πραγματικά μου φάνηκε μεγάλη. Είναι όμορφο να επιστρέφεις και να νιώθεις πως έλειψες και πως σου έλειψαν κάποιοι άνθρωποι που θεωρείς δικούς σου. Και πραγματικά σας νιώθω πλέον δικούς μου ανθρώπους, γιατί τούτη εδώ η ραδιοφωνική συντροφιά είναι ξεχωριστή, γιατί ξεχωριστή την κάνετε μόνο εσείς. Καλώς ορίσατε λοιπόν, στεριζωνίζοντας τα σοκάκια της παράδοσης. Από εδώ από το ράδιο μεγαλώνησε στους 89.8, σε ζωντανή αναμετάδοση με τον Great FM στους 87.5. Από όπου μας ακούτε και όπως μας ακούτε, είτε διαδικτυακά από τη συχνότητά μας www.radiomegalonisos.gr, να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα μαζί μας. Πραγματικά τους εδώ οι μέρες είναι λίγο δύσκολες, γιατί τυχαίνει να έχω εξεταστική στο πανεπιστήμιο. Θέλω να με συγχωρέσετε κάποιες μέρες που θα λείψω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δίνω 5.30 με 8.30, ένα ωράριο που καλύπτει την εκπομπή, οπότε μου είναι σαφώς κάποιες μέρες δύσκολο. Σας υπόσχομαι όμως να σας ανταμείψω τις υπόλοιπες μέρες. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε, ανθρώπινα είναι αυτά και ευχάριστα ανθρώπινα θα έλεγα. Οπότε

Ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, μάλλον το δεύτερο, μια έτσι με τραγούδι μπήκαμε από το Στέλιο τον Μπικάκη, τον αγαπημένο τον Πολό, και πάμε να συνεχίσουμε με Βασίλη Σταυρακάκη και Μέθη. Γιατί τούτες τις μέρες δεν είναι μόνο το κρασί, δεν πρέπει να μας μεθεί το κρασί, αλλά μεθύστε με άλλα πράγματα, με έρωτα, αγάπη, απολαύστε τον ήλιο, γιατί καθώς βλέπετε και οι εποχές παίζουν, μια κρύο, μια ζέστη, τελικά δεν ξέρουμε τι γίνεται, οπότε απολαύστε τα καλά της ζωής, χαμογελάστε και πάμε παρακάτω. Βασίλης Σταυρακάκης, εξαιρετικά αφιερωμένος σε όλους εσάς που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας και ετοιμάζεστε να σαρζενήσετε τα σοκάκια της παράδοσης. Να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Κουτουλάκη που είναι εδώ και έδωσε δυναμικά το παρόν του πρώτο ξεκινήσει η εκπομπή. Καλησπέρα λοιπόν στο Βαγγέλη, στην παρέα του. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες σας από όπου και μας ακούτε.

και με θεσμένη σκέψη μου πηγαίνει και τη βρίνει. Αυτή η σκέψη τελικά πηγαίνει ενόχλητη όπου θέλει και όποτε θέλει, λογαριασμό δεν δίνει, εισιτήρια δεν πληρώνει. Έχει το ελεύθερο. Όπου και την κλειδώσεις, όπου και την φυλακίσεις, πάντα μια χαραμάδα θα βρει να πάει εκεί που αυτή ξέρει, εκεί που αυτή αγαπά, εκεί που αυτή πεθυμά. Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη για τα καλά της λόγια. Μας λέει ότι τις λείψαμε και ότι πραγματικά η απουσία μας ήταν αισθητή. Και εμένα μου λείψατε, σας το λέω, πως μου λείψε και το αγόρι μας εδώ, γιατί σήμερα έχουμε κοντά μας το Στέριο τον Καραϊσκού. Τώρα τελευταία μας έχει εγκαταλείψει λίγο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά εμείς εξακολουθούμε να αγαπούμε Στέριο Καραϊσκού και να μας λείπει, αλλά δεν πειράζει, είπαμε, για καλό γίνονται όλα. Πάμε να συνεχίσουμε, χτυπάει το τηλέφωνο, να υποθέσω ότι είναι η κυρία Θανασία. Θα της μιλήσουμε σε ένα λεπτό, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να της το αφιερώσουμε και να μιλήσουμε στο τηλέφωνο.

είναι όμως και εκείνες τις σκέψεις που μας φέρνουν θύμησες στο μυαλό και ίσως μας στεναχωρούν. Δεν πειράζει. Αυτό που πέρασε, πάει πέρασε. Κοιτάξτε μπροστά. Χαμογελάστε για ό,τι έμεινε πίσω σας, γιατί σημαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται. Αλλάξτε σελίδα. Ό,τι σας πίκρανε, αφήστε το πίσω. Έρχονται κι άλλα. Ελπίδες, όνειρα, αυτά δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να τα κάνουμε. Στη σκέψη σου, πάλι βροχή τα δάκρυά μου τρέχουν και κατά πότι κάνουνε τα μάγουλά μου βρέχουν. Όποιος αγάπη έχασε, μπορεί και να με νιώσει, γιατί τα βέλη του σεβδά τον έχουν πληγώσει. Θε μου και ρίξε μια βροχή τσίλης μονιάς που λένε, πασπάψουνε τα μάτια μου καθημερινώς να κλαίνε. Έχει ο σεβδά στη γλύκα του, μ' αφήνει και σημάδια από έρχονται εξωπίσω σου σαν τις σκιές τα βράδια. Πάμε να καλησπερίσουμε, την Αλεξανδρούπολη και τον Λάζαρο. Τον Λάζαρο και την παρέα του που μας ακούνε από μακριά και μας στέλνουν τη δική τους καλησπέρα. Τα δικά τους όμορφα λόγια που θα μας συνοδεύουν σε τούτη εδώ την εκπομπή, γιατί εισπράττουμε αγάπη και ανταποδίδουμε αγάπη, και η αγάπη είναι συνέστημα ψυχής και δεν είναι ανταποδοτικό. Καλησπέρα λοιπόν στο Λάζαρο. Να ευχηθούμε να είναι καλά, να περνάτε όμορφα, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο είναι πάντα εκείνο που εφραίνει τις ψυχές μας. Καλησπέρα και στην Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο. Καλησπέρα στο Χρήστο, το Μαρκάκη. Καλησπέρα στον Νίκο και τη Μαρία. Καλησπέρα στη Μαρία και το Χρήστο από τον Πειραιά. Καλησπέρα στην Καστέλα, στον Αντώνη, στη Μαρία, στο Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους σας. Χανιά, Κρήτη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, από όπου και να μας ακούτε, από όποιο και τόπο σας στέλνουμε την καλησπέρα μας. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε μια ολιά πάλι κοντά σας.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πολύτιμη χειρονομία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας. Η ANEC Lines, μέλος της Attica Group, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Χανίων, Άγιος Ιωάννης, και τη Μονάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας περιμένουν να δώσετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα. Την 5η 28 Μαΐου, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λεωφόρο Καραμαλή 148. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για δωρεά μυελού των οστών. Πλέουμε μαζί, ταξιδεύουμε τη ζωή.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρικά. Γυρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
1: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Μάνα είναι μόνο μία, αλλά με έχει τρελάνει.
3: Γεωργία,
4: πετάξου να μου φέρεις ένα πακέτο μακαρόνια.
2: 3 η ώρα μόλις ήρθε προς σχολείο.
3: Γεωργία,
4: βγαίνεις βόλτα, προς τα πού θα πας?
2: Άσε μάνα, κατάλαβα. Τέλει από γιαούρτι μέχρι χαρτί κουζίνας βραδιάτικα. Μάνα, anytime.
0: Anytime.
3: 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, ψηλικά,
0: λιχουδιές,
3: παντοπολείο
0: και καφές. 24 ώρες την ημέρα.
3: 24 ώρες την ημέρα.
0: Anytime.
3: Και χάρη στο φαγί, delivery. Από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ.
0: Για Μπουδάκι 71, απέναντι από το Ελλήνα. Τηλέφωνο 28 31 30 12 54.
3: Anytime.
2: Ακουμάνα.
0: Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
5: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να αφιερώσουμε στα Χανιά, στον Αντώνη και στην παρέα του. Να αφιερώσουμε και στο φλέμε για Χανιά, ας πούμε και για το Βαγγέλη πάλι. Να αφιερώσουμε λοιπόν σε εσάς που μας ακούτε, σε εσάς που συνεργενίζετε μαζί μας στα ζωκάκια της παράδοσης, σε εσάς που μας αγαπάτε, που μας στέλνετε την αγάπη σας, που εισπράττουμε την αγάπη σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γρήγορη Σαμόλη για τη συνέχεια. Ζαέρι, να το αφιερώσω στη Ντίνα και στο Γιώργη που μας ακούνε. Ξέρω πόσο αγαπάνε Γρηγόρη Σαμόλη, όπως και τόσοι άλλοι. Πάμε λοιπόν να τους το αφιερώσουμε και να τους ευχηθούμε ένα όμορφο.

πάμε να αφιερώσουμε στο Πειραιά, στο Χρήστο και στη Μαρία. Περαστικά παιδιά. Όταν είναι μικρά τα ξεπερνούμε, δεν βαριέσαι, και αυτό μέσα στις εμπειρίες της ζωής είναι. Γρηγόρησαμε όλοι, ακούσαμε, και πάμε να συνεχίσουμε με Μιλτιάδη Βαρουχάκη, να τους το αφιερώσουμε και να τους ευχηθούμε να είναι πάντα καλά, περαστικά, σιδερένιος.

0: Καλησπέρα στη Νέα Υόρκη, Ορέστη Πασπαράκη και στην παρέα σου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον Greek FM που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε συντονισμένοι και να ακούγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλα και την Αττική. Καλησπέρα λοιπόν σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι στο να ακουγόμαστε και να συνδεόμαστε. Ένα όμορφο απόγευμα σε όλους, ευχές για ό,τι καλύτερο. Βλέπετε, πάει όπου να ονομάζεσαι, πάει και εκείνος. Πότε μπήκε αυτή η χρονιά, πότε έχουμε φτάσει ήδη στη μέση, δεν έχουμε καταλάβει. Δεν έχουμε καταλάβει τελικά ο χρόνος περνά ή εμείς περνούμε μέσα από τον χρόνο. Πάμε να αφιερώσουμε στα Χανιά, να αφιερώσουμε στην Έλληνα που μας ακούει. Πάμε να αφιερώσουμε στον Αδελιανό κάμπο που και εκείνοι ακούνε ράδιο Μεγαλόνισο και σερζενίζουν μαζί μας στα σοκάκια της παράδοσης. Και το επόμενο τραγούδι, ποιο είναι, Στέργη?
1: Πέτρος Μαρούλης, να σε αφήσουμε.
0: Πέτρος Μαρούλης, λοιπόν. Μας το ζητήσαν τα Χανιά, θα το αφιερώσουμε εμείς σε όλους που αγαπάτε Πέτρο Μαρούλη.

0: μαζεύουν λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα. Λέει λοιπόν ο Μανώλης, καλά, τι το θες τώρα κι εσύ το πανεπιστήμιο, δεν φτάνουν τα υπόλοιπα. Είναι σαν να ακούω τη μάνα μου που μου λέει, καλά το πανεπιστήμιο εσύ το θέλες, τι δουλειά σου έχεις, πανεπιστήμιο ήθελες. Δεν έχει βρε παιδιά σημασία, ούτε ηλικία, ούτε τίποτα. Η μόρφωση δεν έχει χρόνια, έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν κι εγώ έχω αυτό. Όταν θα το τελειώσω όμως το πανεπιστήμιο, τότε τι θα έχετε να πείτε, γιατί θα το τελειώσω. Θα το οριστώ λίγο, αλλά θα το τελειώσω, Μανώλη. Δεν έχει σημασία. Δύο φορές έχω την εντύπωση ότι θα χάσουμε μόνο από το πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου που δίνω απόγευμα. Τα υπόλοιπα θα είμαι εδώ. Εδώ το αγόρι μας είναι το πολύ άσχολο που δεν είναι κοντά μας πλέον τις Πέμπτες, γιατί έχει υποχρεώσεις. Λοιπόν, πες το. Πες το.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό, τι λέτε.
0: Θέλει να ακούσει καπουλάρι, κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάμε για να σε ένα σύντομο διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Και δεν θα απαντήσω στην ερώτηση.
0: Θα απαντήσεις στον αέρα στην ερώτηση. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλωδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Χημικές τουαλέτες Gaon Vaisse. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vaisse. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vaisse σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvaisse.gr.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή

0: σας όρεξη.
1: Κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

8 και 10 η ώρα και εμείς εδώ σαρζινίζουμε στο κάτι της παράδοσης, παρέα με εσάς, με όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε, είτε είσαστε συνδεμένοι στους 89 και 8 στο ράδιο Μεγαλόνισσος, είτε μέσω το Crete FM των 87 και 5, είτε διαδικτυακά στο www.radiomegalonissos.gr. Σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στη συχνότητα του σταθμού μας, να πούμε την καλησπέρα μας, να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα μαζί μας, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί είναι μεταδοτικό άσε που κάνει τους άλλους να αναρωτιούνται για το τι συμβαίνει και εσάς σαφώς καλύτερους. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω στην Κωνσταντίνα και το Μανώλη. Έχουν προετοιμασίες γάμου, εμείς να τους ευχηθούμε η ώρα η καλή, καλή δύναμη και ό,τι ήθελε προκύψει. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Όλα στη ζωή είναι μαθήματα. Έτσι μαθαίνουμε να αγαπάμε με ένας τον άλλο, να στηρίζουμε ένας τον άλλο και πάνω απ' όλα να είμαστε ειλικρινείς ο ένας απέναντι στον άλλο. Πάμε λοιπόν να τους αφιερώσουμε να γελάς, Μιχάλη Ξενάκη, γιατί το γέλιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση με το που θα ανοίξεις τα μάτια σου το πρωί, το μεσημέρι μετά από μια κουραστική μέρα, το απόγευμα μετά από ένα όμορφο, ζεστό

με χίλιες σκέψεις στ' αγκαλιά. Θέτω μα δεν κοιμούμαι. Ραχατυπέ μου, πού να βρω, από σου συλλογούμαι. Θέτω και στην αγκάλι μου τη θύμησή σου βάνω. Εγνιάχω να μην τζιβαρώ, κύπνο καλό δεν κάνω. Τις σκέψεις σαν αμάσκαλα επήρα απόψε πάλι. Κι ήρθενε το ξημέρωμα για να μου το αποβγάλει. Μακριδάκι σε τη συνέχεια και εμείς θα το αφιερώσουμε στην Αθήνα, στην Καστέλα. Εκεί στην παρέα που μας ακούει και μας στέλνει την όμορφη καλησπέρα. Χάραμε λοιπόν, μακριδάκι σε εσάς, εξαιρετικά αφιερωμένο.

ό,τι θα πεις το σ' αγαπώ, να το υποστηρίζεις και το υπερβόλι του έρωτα να το συχνό ποτίζεις. Στον πόνο σου δεν έφταξα, στον πόνο σου δεν έφταξα, κι όμως εγώ πληρώνω ώστε να ζω γραμμάτια δικά σου ξεφρεώνω. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Κουνάλη με την αγάπη εμάλωσα. Λέει με την αγάπη εμάλωσα και ποιος θα μας εσάσει που να κατέχει από σασμούς να μην τα σοχαλάσει. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και να το αφιερώσουμε σε εσάς που σκέφτεστε και ξέρετε ότι η αγάπη θέλει θυσίες.

στη στράτα περασάρι. Φέξε του μα την πάντα μου, δεν θέλω πλειό να πάρει. Θωρώντας έχει τις πληγές που από με τυρανούνε. Κι εκείνο είναι για αφορμή και σύχνο η μοραγούνε. Μάτω με ένα φεγγάρι, θα το αφιερώσω σε εσάς που κάποτε βλέπατε παρέα το φεγγάρι, με τώρα

0: Κάποτε, κάποτε το φορούσαμε παρέα το φεγγάρι και δα μια στράτα ο καφαΐς αλλιώτη και έχει πάρει. Σα δεις δυο μισο φέγγαρα να γίνουν ζευγάρι, σα φιθανέσαι ο ουρανός, ο λόγιο μου φεγγάρι. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη που μας στέλνουν ο Νίκος και η Μαρία, μας στέλνει το μήνυμά τους και μας λέει ότι η απόψινή εκπομπή είναι ίσως η εκπομπή που περίμεναν τώρα 10 μέρες, γιατί θα φύγουν διακοπές και ίσως είναι τελευταία του, γιατί τον Ιούνιο δεν θα μπορέσουν να μας ακούσουν. Δεν πειράζει παιδιά, αν θέλετε βέβαια από όπου και να είστε υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Υπάρχει στο διαδίκτυο που μπορεί να μας ακολουθεί παντού.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
3: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
2: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
3: Σπήλιο μου το λένε.
2: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
3: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
2: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι.

0: Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

αφιερώσουμε Μιχάλη Καιρό, πάνω αφιερώσουμε Γιώργη Παπαδάκη, δύο λόγια πέμπω στα μακριά. Σε εσάς που μας ακούτε από μακριά και μας στέλνετε την αγάπη σας, γιατί η αγάπη δεν έχει σύνορα, έτσι δεν είναι.

Στην αγκαλιά σου σαν βρεθώ σαν το κοπέλι χάνω. Κάνω και από το νου για χάρη σου ούλες τι έγινε το γάνω. Όσο σ' αγάπησα κι αν είσαι, δεν μπορώ να σ' αγαπήσει. Ο έρωτας από όχουμε ποτέ του δεν θα σβήσει. Χαρά μου, θα το αφιερώσω σε εσάς που αγαπάτε και το δείχνετε με κάθε τρόπο.

Και πάμε να αφιερώσουμε στην Υγεία Νάπα, στην Τόνια την Αντωνίου, την αγαπημένη τον Πολό, την αγαπημένη και τη δική μας. Να τους ευχηθούμε ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο βράδυ κατ' επέκταση, να είναι καλά. Την αγαπούμε όπως την αγαπά όλη η Κρήτη, γιατί νομίζω ότι νιώθει πιο κριτική από όλους τους κριτικούς. Του Πόθου Διαδάτας, Γιώργη Μανολιώδη, αυτό θα τις αφαιρώσουμε, ξέρουμε ότι αγαπά Γιώργη Μανολιώδη και θα πω πάθος και πόθος δείχνουν μια μπεθυμιά μεγάλη. Όλες οι στράτες οδηγούν στην δική σου αγκάλι. Πάμε λοιπόν να τις το αφαιρώσουμε και να το αφαιρώσουμε και σε εσάς που και απόψε είστε εδώ κοντά.

τα μάτια σου πρώτη φορά, τώρα αυτό που λένε. Τώρα εκείνο που λένε φλόγα από αυτές τις δυνατές. Πολλά καιρό σε καίνε. Το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω στην Κλειό. Με την καλησπέρα μου και την αγάπη μας και μια μεγάλη αγκαλιά που θα στείλουμε. Κουκλινός λοιπόν, δυο φιλαράκια για σεμί.

πάρουμε τούτο εδώ την εκπομπή με Στέλιο Μπικάκη. Έτσι θα την κλείσουμε κιόλας. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα από το Στέλιο Μπικάκη. Να το αφαιρώσουμε σε όλες και σε όλες εσάς που είσαστε εδώ δίπλα σας και μας μοιράσατε απλόχερα για μια ακόμα φορά την αγάπη σας.

пазл της ζωής. Άντε τώρα να βρεις να τις καλύψεις μετά από καιρό που θα σκεφτείς ότι να, αυτό ήρθε αλλά εγώ ποτέ δεν το εκμεταλλεύτηκα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μας και μας μοιράσατε, μας γεμίσατε με την αγάπη σας, μας στείλατε την αγάπη σας, μας στείλατε τις όμορφες καλησπέρα σας, γιατί χωρίς εσάς τούτη εδώ η εκπομπή δεν θα ήταν τίποτα. Η δική σας συμβολή, η δική σας συνδρομή είναι εκείνη που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα, που μας κάνει να είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί εσείς είστε ευχαριστημένοι. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όπως εσείς το θέλετε. Να στεριανίδετε στο σοκάκι του μυαλού, αφήστε τα να ταξιδέψει, γιατί οι σκέψεις ακόμη τουλάχιστον είναι αφορολόγητες και ελεύθερες. Οπότε ταξιδέψτε μέσα από τις σκέψεις σας όπου και όπως θέτε. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες σας. Θεού θέλοντος, σταθμού επιτρέποντος, την Πέμπτη πάλι εδώ να τα πούμε παρέα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε
3: ραχισμούς, φουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η εταιρεία ΣΥΠΑ Όμικρον Έψιλον ενημερώνει ότι αναμένεται άμεσα να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα Leader, το οποίο θα αφορά την επιδότηση κατασκευής ή εξυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, μικρών μεταποιητικών μονάδων, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επειδή κάθε αίτηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη, ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας στην Μάρκο Αβάτζου στο Γιολί Χαράκι για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ Όμικρον Έψιλον. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 2839,8
3: από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

λόγια για το ραδιόφωνο Μεγαλόνισσος, που τακτικά με φιλοξενεί μουσικά, όλα μου σχεδόν τα έργα τα προβάλλει, και θέλω να πω σε όλους τους κορατές με μεγάλη χαρά που απολαμβάνετε τα ωραία προγράμματα που μεταδίδει, τις ωραίες μουσικές, και σας συνιστώ να συνεχίσετε να τα ακούτε με πολύ θέρμη και πολύ χαρά.

0: ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-57. 4 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Χαμηλίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα.
7: Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Και μην αλλάξεις σταθμό. Ακολουθούν διαφημίσεις. Ώρα να ανακαλύψεις χρήματα.
1: Το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το ρέθιμο.

0: Τηλέφωνο Κώστας Θαρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
1: Στο σπίτι Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίτι στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρίσκετε.

0: τη βραδιά του Χριστού στο Ρέθυμνο, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στους Αρμένους Ρεθύμνου, στο χώρο του Πολιτεχνείου.
1: Τώρα ξέρετε κι εσείς, στο Καραμπάσι, στο Πετροχώρια Μαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας, επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε αλλά προσέχουμε τι τρώμε, επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε, τι λέει το μενού σήμερα, Άκρος Οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μουάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
2: Η ώρα είναι...
1: Δεν υπάρχει ώρα. Anytime.
2: 24 ώρες την ημέρα.
1: 7 μέρες την εβδομάδα.
2: Ψηλικά.
1: Λιχουδιές.
2: Παντοπολείο.
1: Και καφές. 24 ώρες την ημέρα.
2: Anytime.
1: Και delivery. 8 πρωί με 1 το βράδυ από το φαγί.
2: Για Μπουδάκια 71. Απέναντι από το Ελλήνα.
1: Τηλέφωνο 2831 30 1254.
2: Anytime.
1: Anytime.
3: Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε Ρεθυμνιώτη, γεωργό και κτηνοτρόφο. Μαζί υποβάλλουμε τις δηλώσεις δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωση της περιουσίας μας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.
1: Ειδική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνων.
3: Μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνο.

0: Αργυρί Μανολεδάκη.
1: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
2: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτιού. 310-57-617. Και στο info@pharma.gr.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δίνει.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις
1: και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-050. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

Μουσείο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με
6: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

δικό μου που μπορεί και να ανεπιεί. Να ανεπιεί, να μην φωνάς και να μην κλαις όσο θα λείπω. Τραύμα δικό μου που μπορεί και να ανεπιεί.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.